0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δήλωσε πριν λίγο ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ, αποτρέποντας κάθε πλήγμα σε προσωπικό ή στρατιωτικό εξοπλισμό των ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν που απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Εν ισονόμημη άμυνα, οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμε, στα στενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Βορείου Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος, που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Τραγκασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο βουλευτής. Χαιρετισμός στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησής της από την αμερικανική και ασιατική τεχνολογία, προωθώντας τις ευρωπαϊκές ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις, θα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος στις 39χρονη στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές στην άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στην Κολομβία, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία De La Espreya υποσχέθηκε διμερείς σχέσεις άνευ προηγουμένου με τις ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του εν ώψη του δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί και βράδυ στα υπηρωτικά, άνεμη νότη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί είναι η παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth.gr, το earthnews.gr, έχουν live radio και, και οι δύο ιστότοποι, ή μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco, μια εφαρμογή που σας προτείνουμε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα και κατά το δοκούν. Δηλαδή τώρα θέλω να ακούσω μουσική, τώρα θέλω να ακούσω jazz, τώρα θέλω να ακούσω ελληνική μουσική. Κλασική μουσική. Τώρα θέλω να ακούσω την εκπομπή την τάδε που έχασα χθες, προχθές. Να την ακούσω. Καταλαβαίνετε. Έχει αυτή τη δυνατότητα από το Earth Echo. Ο Νίκος Σομιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια παραγωγής. Και ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Λατινική χαρακτήρας. Ναι, μας ψάχνετε, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκετε στο Facebook και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Βλέπετε και τη σελίδα μας. Ή άμα θέλετε, κατευθείαν στο Messenger, χωρίς μεσολαβητές στο Facebook δηλαδή. Μπορείτε και εκεί να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ιουνίου σήμερα. Έξω έχει 21 βαθμούς Κελσίου, τώρα που ερχόμουν εδώ στο στούντιο, δηλαδή κατά τις 5.30. Η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο ξανά και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες έχετε το νου σας, στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 34. Καλοκαιράκι θέλατε. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Είναι όμως και Παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας. Ρεβοϋποποδία. Θα σας πω τώρα τι είναι αυτό. Είναι συγγενής συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόστιο τμήμα του ποδιού στραμμένο προς τα έσω και σε κάμψη ως προς την πτέρνα. Αν μπερδευτήκατε, εν πάση περιπτώσει είναι μια μορφή, ας πούμε, δυσμορφίας, που δεν είναι ακριβώς δυσμορφία, παρατηρείται στα νεογέννητα, θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από έναν Ισπανό ορθοπαιδικό, τον Ιγνάτιο Πονσέτη. Τώρα, αυτοί που είχαν εγγενετήσει αυτό το πρόβλημα και τους το διόρθωσε ο Πονσέτη, έχουν την σημερινή ημέρα την έχουν ανακηρύξει ως ημέρα ευγνωμοσύνης, ας πούμε, και αναγνώρισης του Πονσέτη, γι' αυτό και έχει γίνει σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας. Τι μαθαίνει κανείς, Στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδίμηρου. Το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του, γιατί στις 3 Ιουνίου του 2006 το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου διακήρυξε την απόσχησή της χώρας αυτής από τη Χαλαρή Ομοσπονδία με τη Σερβία. Όμως, σήμερα θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν στις ΗΠΑ, γιατί εκεί είναι Εθνική ημέρα αυγού. Να συστηθούμε με όσους δεν με γνωρίζετε. Λατρεύω τα αυγά σε οποιαδήποτε μορφή τους. Ναι, τελεία. Δεν θέλει πολλές εξηγήσεις. Σε οποιαδήποτε μορφή. Με οποιοδήποτε τρόπο παρασκευής, μαγειρέματος ή οτιδήποτε. Μιλάμε για σκέτο. Δεν μιλάμε τώρα να μπαίνει σε διάφορα άλλα πράγματα. Ως σκέτο. Ή να μπαίνει από πάνω. Ας πούμε, αυτή η μακαρονάδα που κάνουν με το αυγό από πάνω για μένα είναι παράδεισος. Πώς το λένε αυτό. Ευτυχία. Ποιες άλλες γιορτές υπάρχουν σήμερα, είναι του Οσίων των οσίων Πάπου, Επισκόπου Χιτρών και Αθανασίου του Θαυματουργού. Είναι του Αγίου Κέβιν του Εξιρλανδίας μόνο. Είναι των Αγίων Καρόλου Λβάγκα και των συναυτών μαρτύρων της Ουγκάντας. Είναι της Αγίας Κλωτίλδης επίσης, η οποία είναι προστάτητα των υιοθετημένων παιδιών. Να ξέρετε όλες αυτές τις γιορτές, γιατί πώς θα πάει η μέρα σας. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή, 18 βαθμούς έχει Καλαμάτα, κερδίζουμε εμείς. Καλημέρα στη Φωτεινή, σ' άρεσε το τραγούδι που ξεκινήσαμε, 16 βαθμοί στην Ξάνθη, σ' άρεσε αυτό το τραγουδάκι. Εγώ το βρίσκα πάντα και ακόμα, λίγο γλυκανάλατο ρε παιδί μου, λίγο, αυτό. Καλημέρα όμως. Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα από τα Κορίστια Καστοριάς. Στα Κορέστια Καστοριά, σταθερή κάτω από τους 10 βαθμούς. Ακόμα μονοψήφιους. 9,5 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στα Κορέστια Καστοριά. Όμορφα.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι πρωί ακόμα. Είναι πρωί ακόμα.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στα Κορέστια δεν θα κάνει δροσούλα.
0: Ωραία είναι. Ωραία. Γιατί εδώ έχει 21-22 ήδη. Λοιπόν, σήμερα ακούστε να δείτε. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.
1: Πολλούς βλάχους είχαμε.
0: Από εκεί είμαστε.
1: Πολλούς.
0: Αυτή είναι αυτό. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης, σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
1: Έχουν κάνει τέτοια.
0: Έχουν κάνει πολλά.
1: Ελλάδα,
0: έχουν κάνει πολλά. Μου διηγούνταν από την Κρήτη το εξής περιστατικό. Έρχονται γκρουπ τουριστών. Ναι. Τους παίρνουν με τα αυτοκίνητα και τους πάνε και τους δείχνουν τα διάφορα αξιοθέατα. Ναι. Δεν ξέρω εγώ το φαράγγι της Σαμαριάς που λέγαν χθες.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Αυτό. Τους Γερμανούς τους περνάνε και από τους τόπους μαρτυρίου των Ελλήνων και τους δείχνουν.
1: Θα τους πάνε στην Κάντανο και
0: εδώ μας σκοτώσατε.
1: Ναι. Ναι.
0: Τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς νιώθουν οι άνθρωποι. Αλλά,
1: αυτή τώρα τι σχέση έχουν.
0: Όχι, καμία σχέση, παιδί μου. Καμία. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθεται στο Λούβρο και υπάρχει ενθουσιώδης υποδοχή τους αυτών των έργων.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 1972 ο τότε ονομαζόμενος φτερωτός γιατρός Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερολέπτων με χρονόμετρο χειρός. Καταλάβατε. Και έτσι σοφάρισε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το θυμάμαι ακόμα. Θυμάμαι τότε που παρακολουθούσα Βαλκαν. Εσύ ήσουν αγέννητο, παιδί μου.
1: Δεν θυμάμαι. Το 1972 δεν ήμουν αγέννητη.
0: Λοιπόν, εγώ παρακολουθούσα και θυμάμαι τον Παπαγιοργόπουλο από τότε, τον Σταύρο Τζορτζή που έτρεχε επίσης και τον Παπα-Νικολάου που έκανε άλμα εις επικοντό. Επικοντό, τον Παπα-Νικολάου. Ωραίος. Το 2000, σαν σήμερα, στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα. Με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κέντρο-αριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης από τη μία με την κατανομή του πλούτου από την άλλη θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Από τότε πέρασαν 26 χρόνια.
0: Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια.
1: Άστο. Ναι. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε αν ζούσε σαν σήμερα, γιατί γεννήθηκε το 1922 ο Αλέ Ρενέ, ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει κάνει το Χειροσήμα Αγάπη μου από τα πιο γνωστά του. Το 1926 γεννήθηκε, πέθανε το 1997, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, ο ποιητής που ήταν τη δεκαετία του 50 και του 60. Και λίγο το 60 ήταν το κίνημα του Beat αυτό. Με το...
0: Η Beatniks.
1: Ναι, ναι, η Beatniks. Ναι. Ναι. Κουλτούρα. Κουλτούρα.
0: Ναι, ναι.
1: Κουλτούρα. Τρελή
0: ναι.
1: Κουλτούρα.
0: Ωραία.
1: Και χάσαμε σαν σήμερα το Μπιζέ το 1875. Γράψει την Κάρμεν. Το Ιωάννης
0: Αθάνατος και η Κάρμεν.
1: Αθάνατος. Αθάνατος, ναι. Το 1899 το Ιωάννης Στράους τον Ιω και αυτός αθάνατος. Έχει γράψει το Γαλάζιο Δούναμη, τον έχουμε χορέψει βάλτς με το Διονύση, έχουμε φάει ξύλο για να μάθουμε εμείς βάλτς με το Γαλάζιο Δούναμη. Και βεβαίως ο σπουδαίος το 2001 Άντονι Κουίν, ο Ζορμπάς μας.
0: Θυμάμαι Για τον Άντωνη Κουίν.
1: Το είχαν δώσει κατοικόπεδα στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο, ναι. Και να γίνονται εκπομπές επί εκπομπών. Τα πήρε νόμιμα, δεν τα πήρε νόμιμα. Τι θα τα κάνει, τι δεν θα τα κάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, χωρίς να είναι Έλληνας ο άνθρωπος, είναι συνώνυμος του Έλληνα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Λόγω του Ζορμπά.
1: Τόση γη.
0: Δηλαδή όλοι νομίζουν ότι ο Άντωνη Κουίν πολύ. Ελληνάρα, α πούμε.
1: Ναι. Δεν σου πω τώρα.
0: Δεν το άξιζε ένα οικοπεδάκι στη Ρόδο, δηλαδή. Και τι έγινε.
1: Επειδή το είδα από χθες το βράδυ.
0: Ναι,
1: βάλα στο ίδιο τραπέζι την Κωνσταντοπούλου, τον Άδωνη Γεωργιάδη, σε μια εκδήλωση που γινόταν. Και τον Νικό Ανδρουλάκη.
0: Ήταν ο μόνος τρόπος για να είναι αμήλυτοι και οι τρεις σε όλη τη διάρκεια του γεύματος.
1: Μία κοίταζε αριστερά, ο άλλος κοίταζε δεξιά. Ναι. Ο άλλος μίλαγε με τον, με τον Θεοδωρικάκο.
0: Ήταν η χρυσή ευκαιρία, σου λέω.
1: Ο άλλος κοίταζε ευθεία.
0: Αλλιώς τα μονοπολούσαν με τον Μπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπουρούμπου δείπνο, δεν μιλά.
1: Εντάξει. Ναι. Ήταν πάρα πολύ αστεία. Αυτή η φωτογραφία είναι φοβερή. Δηλαδή.
0: Καλά, γίναν πολλά αστεία κατά τη διάρκεια τη χθεσινή ημέρα.
1: Τι άλλο αστείο.
0: Θα τα αναφέρουμε.
1: Έλα, πάμε. Πάμε.
0: Έβλεπα έναν εκπρόσωπο κόμματος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος εκπρόσωπος κόμματος είναι και επιχειρηματίας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το κάνει χθες.
0: Εγώ χθες το είδα.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Κατάλαβα ποιο λέω.
0: Και τον έβλεπα και έλεγε. Λυπάμαι, στεναχωριέμαι να βλέπω τους εργαζόμενους μου.
1: Ναι.
0: Ιδιωτική επιχείρηση, έτσι. Τους εργαζόμενους μου τη 16η του μηνός να μην έχουν, να έχουν τελειώσει τα λεφτά και από τις 16 του μηνός μέχρι το τέλος να τρώνε μακαρόνια. Πρώτον, τι κακό έχει να τρώσει μακαρόνια 14 μέρες. Μια χαρά είναι. Για τα δικά μου γούστα. Οι διαιτολόγοι δεν θα συμφωνούσαν, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και το ρωτάει δημοσιογράφος. Γιατί δεν τους δίνετε αύξηση? Και άρχισε τότε να λέει ο προϋπολογισμός, η στενότητα είναι προκαθορισμένα. Α, το κράτος δηλαδή έχει τα λεφτόδεντρα και είναι αστήρευτα τα χρήματα. Τα οποία τα χρήματα του κράτους είναι από τους φόρους των Ελλήνων, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, τα βρίσκει κάπου. Ξέρω εγώ πως κάνουμε το bitcoin, σκάβουν και βρίσκουν bitcoin. Ναι. Και καλλιεργούν bitcoin.
1: Δεν έχω καταλάβει τι είναι τομέα. Αυτό. Δεν μπορεί να δώσει αυτή
0: στον έτερον εκάτερον τώρα, κατάλαβε.
1: Να αυξήσει τον κατώτατο φυσικά.
0: Ναι. Του λες, αύξησε λοιπόν, παιδί μου, τους εργαζόμενους. Ο προϋπολογισμός. Δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός και είναι και ο ανταγωνισμός, καταλαβαίνετε. Μ' αρέσουν, όχι, αυτά μ' αρέσουν γιατί είναι πολύ αποκαλυπτικά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Έχουν ενδιαφέρον.
1: Ήταν σαν τον άλλον που είδα εγώ.
0: Ποιο είναι τον άλλον είδε.
1: Το βουλευτή. Βουλευτή, εγώ είδα. Βουλευτή. Του. ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα διαφορά.
1: Όχι, δεν λέω για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνω για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έχουν φύγει.
1: Για το βουλευτή κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εδώ βγήκε στον Παπαχλημίτζο.
0: Χτες
1: το πρωί. Και του λέει ο Παπαχλημίτζος, λοιπόν, ξέρω ότι ο Χατζημιχάλης έχει αρχηγό τον Ανδρουλάκη, η Σερέτη έχει αρχηγό τον Μητσοτάκη. Τα λέω σχηματικά.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ο συγκεκριμένος στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ναι.
1: Και εσείς ποιον θα έχετε πρωθυπουργό άμα...
0: Αν ψηφίσω εσάς για βουλευτή.
1: Ποιος θα είναι πρωθυπουργός.
0: Εντάξει. Ναι, τι.
1: Τίποτα. Λέει, τι εννοείται, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει, αυτό που σας ρωτάω. Αν ψηφίσω το Χατζημιχάλη θα βγει Ανδρουλάκης. Αν ψηφίσω τη Σερέτη θα βγει Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αν ψηφίσω εσένα ποιο θα βγει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Εγώ τι εντάξει.
0: Αυτά ξέρουν ακόμα.
1: Τι εντάξει, τι πάνε να πει δεν ξέρουν ακόμα.
0: Δεν ξέρουν ακόμα τι θα κάνουν και πού θα πάνε.
1: Γιατί κάθονται στο συγκεκριμένο κόμμα.
0: Νομίζω ότι κοντόζει.
1: Δεν ξέρω γιατί... να του στο άλλο.
0: Μα το έχει πει ο Βαγγέλης αυτό.
1: Τι.
0: Περιμένα τις συνεδρίες των οργάνων. Το ένα όργανο συνεδριάζει σήμερα και το άλλο συνεδριάζει στις 6 του μηνός.
1: Σήμερα ήταν να συνεδριάσει και ένα άλλο όργανο.
0: Τι όργανο?
1: Στο Πασόκ, αλλά το μεταθέσανε.
0: Δεν υπάρχει βιασύνη, ρε παιδί μου.
1: Δεν παίζει
0: άγχος. Καλημέρα στο φίλο μας στο Σολομώντα, στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη με 18 βαθμούς. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. 20 βαθμούς, ποδαράκι βλέπω δίπλα στην παραλία, στη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο, στη Φραντσέσκα, τη φίλη μας από τη Ρόδο. Του Αγίου Κέβιν λογικά θα γιορτάζει και το εκκλησάκι κοντά σε ένα σταθμό του μετρό στην Αχαρνών. Θα σας γελάσω. Δεν θέλω να σας παίρνω στο λαιμό μου. Πατατούλες, τηγανιτές, χτυπημένα αυγουλάκια και ψιλοκομμένα λουκάνικα. Χάρμα οφθαλμών και γεύσης, μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
1: Εγώ προτιμώ πατατούλες, τηγανιτές και αυγά μάτια.
0: Τέτοια να μου λέτε.
1: Αυγά μάτια θέλω εγώ.
0: Είναι σήμερα Διεθνής Μέρα Αυγού στη ΣΥΠΑ.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά λέω προτιμώ αυγό μάτι.
0: Μάτι το προτιμάτισε.
1: Μάτι.
0: Με οποιαδήποτε μορφή.
1: Όχι, με την πατατούλα, την τηγανητή, μου αρέσει μάτι. Αλλιώς δεν το κάνουμε φρουτάλια.
0: Από ομό μέχρι όπου θέλετε, ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε. Ναι, Παναγία μου.
1: Για να βουτήξεις λίγο κιόλας.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμοί. Φίλος μου Διονύση, πολύ αυγά και πάλι αυγά λέει. Λοιπόν, καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Με 20 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Ορίστε.
0: Ναι. Ανεβαίνει και εκεί.
1: Καλύτερα κορέστια.
0: Ανεβαίνει. Κορέστια 9,5.
1: Καλύτερα κορέστια. Νομίζω, ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, πάμε. Τι άλλα.
0: Πάλι είχαμε βομβαρδισμό το βράδυ.
1: Καλά.
0: Πήγε να περάσει ένα.
1: Περίμενε, που είχαμε βομβαρδισμούς. Σε ποιο πόλεμο.
0: Θα σου πω. Πήγε να περάσει ένα ιρανικό πλοίο.
1: Α, ωραία.
0: Που πήγαινε σε ιρανικό λιμάνι.
1: Ναι.
0: Και οι Αμερικανοί, όπως είναι γνωστό, έχουν εκεί πέρα κάνει ένα μπλόκο.
1: Ναι.
0: Ναυτικό. Του πετάξανε έναν πύραυλο.
1: Ναι.
0: Το πύρτη κολάσεως λέγεται ο πύραυλο. Hellfire.
1: Τι είναι αυτά, ρε παιδί.
0: Έτσι λέγεται ο πύραυλο, ναι, παιδί.
1: Είναι
0: το όνομά
1: είναι
0: του. Του ρίξε ένα πύραυλο στο μηχανοστάσιο, σταμάτησε να πηγαίνει το πλοίο. Και το ακινητοποίησανε και δεν έφτασε στο λιμάνι.
1: Βούλιαξε
0: σε απάντηση.
1: Το πλοίο.
0: Όχι, μόνο το μηχανοστάσιο το χτυπήσανε. Δεν το ανοίξανε.
1: Πάνε πει μόνο, βουλιάζουν για πλάκα τα
0: παιδιά. Δεν το ανοίξανε τρύπα στο κήτος για να βάλει νερά ένα αυτό.
1: Δεν ξέρω τώρα
0: ναι, εγώ. Γι' αυτό σου λέω εγώ. Χτυπήσανε μόνο το μηχανοστάσιο.
1: Όχι,
0: είναι. Δεν βούλιαξε. Λοιπόν, σε απάντηση, αυτοί αρχίσαν και ρίχνανε ντρόνους και πυράβλους εναντίον βάσης των Αμερικανών στο Κουβέιτ. Αλλά οι Αμερικανικοί Patriot, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, δεν το ξέρουμε, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά. Ναι. Οι Αμερικανοί το ανακοίνωσαν, τα εξοφέλησαν όλα, τα απέκρουσαν όλα τα πολεμοφόδια που έριξαν οι Ιρανοί. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε απόψε το βράδυ. Κατά τα λοιπά, ως ονούπο θα έχουμε μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Και ειρήνης και κυρίας και τη χαρά.
1: Και θα τρέχουμε με ξέπλεκες κοτσίδες μας τα λιβάδια.
0: Μπράβο, και θα καθόμαστε στον ίσιο των λευτόδεντρων.
1: Αυτό πάνω απ' όλα.
0: Ναι,
1: πάνω απ' όλα νομίζω θα είναι.
0: Γιατί κάθισε κάτω από το λευτόδεντρο, ναι. Περιμένει να οριμάσει.
1: Τώρα που είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, τώρα που είναι καλοκαίρι, περιμένει να οριμάσει και τσακ, πέφτει στο στόμα σου κατευθείαν.
1: Αυτά.
0: Ναι, αυτά.
1: Έχουν ανθίσει. Τώρα δεν είναι καρπούς.
0: Δεν ξέρω, πάντως ξέρω ότι τα ποτίζουν πολύ. Τώρα, ναι. Αν έχουν ανθίσει και αν έχουν καρπίσει, δεν το ξέρω ακόμα. Τώρα δεν το έχω δει.
1: Ναι. Απλά ρωτώ, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μην υπάρχει.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό όσον αφορά το μέτωπο του πολέμου στο Ιράν. Έτσι, να το έχετε κατά νου.
1: Καθόλου ευχάριστα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Καθόλου ευχάριστα όμως, δηλαδή. Δεν μπορώ να πω.
0: Βομβάρδισαν και το νησί, το Κέσμο. Αυτό το νησί, το Κέσμο. Ναι. Το έχουν βομβαρδίσει 3, 4, 5, 6 φορές. Τι έχει πάνω από αυτό το νησί το Κέσμο και δεν μπορούν να με.
1: Μέλι έχει.
0: Ξέρω.
1: Γιατί θέλει να το εξαφανίσουν.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να το εξαφανίσουν, αλλά το βομβαρδίζουν. Ένα νησάκι είναι.
1: Κάτι τίποτα. Θα έχει.
0: Αυτό το
1: κάτι
0: Κέσμ...
1: θα έχει, Διονύς, και το ξέρουμε.
0: Αυτό το Κέσμο εντωμεταξύ ήταν για τους Ιρανούς ένα σημείο, όπως είναι η Κρυμαία για τους Ρώσους.
1: Ναι.
0: Πηγαίνανε εκεί για διακοπές, γιατί έχει και παραλίες κτλ. Ναι, αλλά έχει και στρατιωτικές βάσεις. Γιατί ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Καταλαβαίνετε.
1: Ήταν θέρετρο. Και το κάνανε φέρετρο.
0: Το βομβαρδίζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι έχουν με τα θέρετρα. Όπως και στην Κρυμαία. Δεν μπορούν να πάνε οι Ρώσοι, γιατί δεν.
1: Καταρχήν
0: δεν έχουν βενζίνη. Καταρχήν έχουν μείνει και από αυτό.
1: Έχουν πρόβλημα.
0: Με τη βενζίνη.
1: Αλήθεια.
0: Μεγάλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Επειδή λέει ότι δεν μπορούν να πάνε από τα βιτιοφόρα μέσω του δρόμου, από το δρόμο εκεί παράλληλα με την Αζωφική, παίρνουν το πλοίο που περνάει απέναντι από το στενό του Κέσμ και έχουν θεματάκια. Καθυστερεί πάρα πολύ, έχουν ελλείψεις, σχηματίζουν ουρές 3, 4, 5 χιλιόμετρων για βενζίνη κτλ.
1: Τώρα θυμήθηκα εγώ έναν άλλον βουλευτή.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή πάει η ώρα και μισή σε λίγο.
0: Ναι. Θα πεις τα τραγαθήματά του μετά.
1: Θα σου πω την ιστορία μετά. Γιατί ξέρεις τι έχω πάθει τελευταία.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει πολλές εξελίξεις πολιτικές.
0: Ναι.
1: Με παίρνει η ώρα το βράδυ, ρε παιδί μου, και κάθομαι και βλέπω αυτά τα πάνελ. Σε διάφορα κανάλια.
0: Τι καημός.
1: Ναι. Και μου ανεβαίνει όμως το κεφάλι μου με αυτά που ακούω. Και δεν είναι καλό αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν κοιμάσαι καλά.
0: Γι' αυτό μπράβο. Μετά εκνευρίζεσαι και άντε να κοιμηθείς. Καταλαβες.
1: Ναι, γι' αυτό. Τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Γι' αυτό εγώ δεν τα βλέπω.
1: Καλά κάνεις, Γιώργη.
0: Τα βλέπω την επομένη, κάνα 2-3 βιντεάκια και φτάνει. Μέχρι εκεί. Τόσο όσο. Άλλωστε γνωριζόμαστε και όλοι μεταξύ μας.
1: Αυτό που το πας.
0: Πάμε έξω.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων, όσο και Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Αύριο θα απολογηθεί ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, τι.
0: Κυρίες και κύριοι, και να σας πούμε, επειδή λέγαμε πριν για το πολεμικό μέτωπο εκεί στον Περσικό κόλπο, τσίμπησε 1% το πετρέλαιο. Εξαιτίας αυτών. Τώρα, με το πρώτο άνοιγμα των αγορών σήμερα Τετάρτη, τσίμπησε λίγο, 1%. Εντάξει, αμεληταία διαφορά. Μέχρι τώρα έχει αυξηθεί, ξέρω εγώ, 70%. Οπότε το 1% είναι στα γόνα, είναι το ωκεανό. Αλλά παρόλα αυτά, να σας το πούμε, να το έχετε και αυτό κατά νου. Πες τώρα ποιος εκνεύρισε. Τι έβλεπες
1: χθες και εκνεύρισε. Μου λέει, ήταν αυτός ο...
0: Να κάνουμε και το δικό σου ψυχογράφημα όπως κάνουμε τον Παπαχλημίτζου κάθε μέρα.
1: Ήταν αυτός ο βουλευτής,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι δεν είδατε που ξεφτυλιστήκαμε. Η κυβέρνηση μας ξεφτυλίζει παντού, διεθνώς,
0: ναι,
1: η συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: και μας ξεφτύλισε με τον Εντυράμα.
0: Ναι.
1: Και φάγαμε σφαλιάρες.
0: Ναι.
1: Και λέει, εντάξει, λέει, και η ακρίβεια, πώς το λένε,
0: καλπάζει,
1: το, ναι, καλπάζει και τρώει τα εισοδήματα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ωραία, του λέει ο δημοσιογράφος, πείτε μου, ο πρόεδρός σας, τι σχέδιο έχει για την ακρίβεια. Και λέει, αναρωτήστε τον ίδιο.
0: Ναι, είναι αυτό, έχω ένα καλό πρόγραμμα, αλλά θα το αποκαλύψω την επόμενη των εκλογών.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Το είχαμε ακούσει παλιά από ένα κόμμα αυτό, από αρχηγό κόμματος.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Έχουμε μερικές πάρα πολύ καλές ιδέες για την οικονομία, θα τις αποκαλύψουμε την επόμενη των εκλογών.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Αυτό το λένε. Το λένε αρκετά από τα νέα κόμματα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το έλεγαν, εντάξει.
1: Αυτός ο συγκεκριμένος βουλευτής,
0: ναι,
1: έχουνε πολύ στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ναι. Ότι δεν έχει κανένα πρόγραμμα, ότι δεν έχει τίποτα, ότι το μόνο που κάνει είναι να βγαίνουν να κάνουν τραπέζια και να τρώνε και να πίνουν, αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλλον τους παίρνει ψήφους. Επίσης, τώρα οι δημοσκοπήσεις σε αυτή τη φάση είναι κακές, γιατί έχει ανοίξει ένα έργο τώρα από τα κόμματα που χάνουν πολύ από τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει ένα έργο. Ο πρόεδρος του συγκεκριμένου κόμματος σήμερα κάπου θα βγει, λέει, και θα κάνει αποκαλύψεις.
0: Να
1: για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
0: Να κάνουν, να αποκαλύψουν. Παιδιά, παιδιά, όλα στο φως δεν λέμε. Ναι. Όλα στο φως. Να πούνε ό,τι,
1: ναι,
0: θέλουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Έκανε, θα σου πω εγώ, αν η αποκάλυψη, ας πούμε, είναι ότι ο πρόεδρος ή ιδιοκτήτης ή ιδρυτής μιας εταιρείας Gallup έκανε ένα like στο Facebook, γιατί μπορεί να ακούσουμε τέτοια πράγματα.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Έκανε ένα like στο Facebook.
1: Ναι.
0: Οκ. Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε κάποιους, όχι, στο λέω εγώ.
1: Μπορεί να έχει στοιχεία.
0: Μπορεί να έχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Αν ακούσουμε τέτοια επιχειρήματα, δεν ξέρω πόσο βοηθούν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Το like στο Facebook. Αλλά μπορεί και να βοηθούν. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που προτείνει. Λέει, επειδή σας αρέσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες,
1: ναι,
0: μήπως να κοιτάξετε να σας δώσουν ένα βαν και να κάνετε εκπομπές από όλες τις περιοχές της Ελλάδος που έχουν μονοψήφιους αριθμούς θερμοκρασίας. Δεν αρέσει στην Κατερίνα.
1: Όχι, δεν με πειράζει εμένα αυτό.
0: Τάξ,
1: απλά
0: θέλει καλοκαιράκι.
1: Όχι, θέλω να σου επισημάνω το εξής. Επειδή,
0: ναι,
1: έχεις μεγαλώσει κιόλας και σε,
0: ναι,
1: μεγάλο υψόμετρο. Το καλοκαίρι δεν κάνει λιγότερη ζέστη κατά τη διάρκεια της μέρας στο βουνό.
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Ίσα-ίσα.
0: Παιδιά στο Λιβάδι.
1: Το βράδυ μόνο κάνει.
0: Έλειωνε η πίσα κάτω που πατούσαμε στο δρόμο, ας πούμε. Η άσφαλτος. Πώς το λένε. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα. Στην όμορφη Καβάλα 21 βαθμούς. Χθες έκανε το πρώτο μπανάκι.
1: Αχού και μπράβο, του χρόνου.
0: Μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Κάτι κάνουν στο πρώτο μπάνιο.
1: Τι κάνουν, πιάνουν τη μαλλιαρή.
0: Κάτι, δεν ξέρω, κάτι, δεν θυμάμαι, υπάρχουν κάτι
1: είναι
0: πράγματα.
1: Είναι στη μαλλιαρή.
0: Όπου, τι
1: σημαίνει
0: είναι αυτό.
1: Είναι μια πέτρα που είναι μέσα στο...
0: Α, ναι, αυτό. Έχει... αυτό, για να πάει καλά το καλοκαίρι.
1: Είναι λίγο ήου αυτή.
0: Μπράβο, αυτή.
1: Είναι λίγο ήου.
0: Γλιστράνε. Ναι.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Μη σας πετύχει,
1: ναι,
0: κολλητσιάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Μας ακούει καθημερινά προς την εργασία του πηγαίνει. Εδώ έχουμε και λίγη ψυχάλα. Λίγες τελευταίες ανάσες για εμάς τους χειμερινούς. Κύριε Χρήστο, σας είπαμε νωρίτερα ότι η ΕΜΗ έχει αυτό το διάστημα, την πρόγνωση της ΕΜΗ. Θα έχει και βροχούλες, ειδικά στην υπηρετική χώρα και στα πιο υψηλά υψόμετρα. Θα έχει και βροχούλες και μπόρες και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είναι ωραία.
1: Πολύ, ναι, ωραία.
0: Η Φωτεινή κάνει σήμερα εξετάσεις ιατρικές, προληπτικά.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Γιατί η πρόληψη σώζει. Αυτό.
1: Έχει
0: καλά
1: δίκιο,
0: αποτελέσματα.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Έχετε,
1: ναι,
0: απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τώρα
1: της
0: ειδησιογραφίας, ναι, για να δούμε, ναι, τι γίνεται. Να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Γιατί χθες είχαμε πάλι διαγραφές, ανακατατάξεις.
1: Τι διαγραφές?
0: Όχι διαγραφές, αποχωρήσεις από κόμματα. Όχι διαγραφές.
1: Ναι,
0: διαγραφές
1: δεν
0: έχουμε ακόμα. Ναι, ακόμα τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Λοιπόν, χθες διαλύθηκε επί της ουσίας η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Κατά ορισμένους διαλύθηκε συνολικά η Νέα Αριστερά, αλλά αυτό είναι λίγο προθύστερο. Έτσι. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Γιατί φύγανε 7. Είναι 6 συν 1. Ο ένας, η μία δηλαδή, παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, η κυρία Χτσιόγλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι άλλοι κρατάνε, είναι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και έχουν γίνει ανεξάρτητοι.
1: 40.
0: Πόσοι ανεξάρτητοι.
1: 40. 40.
0: Ναι. Αν αυτοί τα βρίσκαν μεταξύ τους, θα ήταν αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, ναι. Αν τα βρίσκαν μεταξύ τους, παιδί μου.
1: Γιατί είναι από διάφορους χώρους.
0: Ναι, είναι από τελείως.
1: Περισσότεροι βέβαια είναι από την αριστερά.
0: Διαφορετικούς χώρους. Αλλά τέλος πάντων έχει μία,
1: είναι από τα κάτω,
0: μία σημασία, ναι. και αυτό το πράγμα.
1: Αυτή τώρα, εγώ έχω απορία.
0: Τι θα κάνουν.
1: Ναι, δηλαδή οι 6, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η κυρία Χτσιόγλου, πολύ ξεκάθαρη στάση. Φεύγω. Αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρετούμε και από βουλευτή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Καθαρή απόφαση, δεν είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι υπόλοιποι τι κάνουν, περιμένουν το νεύμα.
0: Δεν ξέρω τι περιμένουν πάντως.
1: Γιατί φύγανε, δηλαδή είχαν τόσο, δεν θέλανε να βλέπουν ένας τον άλλον, δεν είναι αριστερά.
0: Θα σου πω εγώ τώρα. Έχω σενάριο.
1: Τι.
0: Διάβασα χθες ένα σενάριο. Παιδιά, δεν τα. Σας λέμε τι γράφετε και μεταδίδετε. Έτσι.
1: Ναι,
0: δεν
1: είναι
0: τα και καλά.
1: Όχι,
0: τα υιοθετούμε.
1: Όχι, πες.
0: Ότι ο κύριος Τσίπρας της, ναι, Ελλάς ζήτησε να παραιτηθούν και από βουλευτές.
1: Ναι.
0: Γιατί ζήτησε να παραιτηθούν και από βουλευτές πριν ενταχθούν στο κόμμα ή πριν, ναι, κάνει όποιους από αυτούς κάνει. Γιατί δεν ξέρουμε και αυτό.
1: Γιατί
0: λέει δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Γιατί άμα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Πες ρε παιδί μου ότι αυτοί οι πέντε λένε ότι εμείς εκπροσωπούμε πλέον την Ελλάς. Έτσι,
1: ναι,
0: είμαστε Ελλασίτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να παίρνουν θέση σε νομοσχέδια, σε πράγματα, να προτείνουν, να αντιπροτείνουν, να καταψηφίζουν, ναι, να ψηφίζουν, υπερψηφίζουν κτλ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να εκτίθεται το κόμμα, ενώ ακόμα δεν θέλει να εκτεθεί. Να εκτεθεί εν της πράγμαση, κατάλαβες, με ψήφο στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άλλος θα βγαίνει και θα του λέει, ναι, αλλά την αύξηση ή το επίδομα τάδε, ας πούμε, εσείς δεν το ψηφίζατε. Τώρα δεν θα έχει να του πει τίποτα, κατάλαβες.
1: Ναι, αυτό τώρα όμως είναι λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, γιατί να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως, αυτοί οι οποίοι έφυγαν, τώρα του τη βάρεσε τώρα, ας πούμε, που ανακοινώθηκε το κόμμα, γιατί δεν το κάνανε πριν ένα μήνα.
0: Από πριν είχαν θέματα. Μήνες. Σου λέει, όχι, κάποιοι εξ αυτών λένε από πριν είχαμε θέματα. Να,
1: καλά,
0: ο κύριος Χαρίτσης, ο πρόεδρος του κόμματος. Δεν είχε παραιτηθεί.
1: Είχε παραιτηθεί. Δεν είχε παραιτηθεί.
0: Πριν από λίγες μέρες.
1: Γιατί είχε θέματα με το κόμμα. Είχε παραιτηθεί γιατί και εκείνος θέλει να πάει στον Τσίπρα.
0: Τάξη.
1: Ούτε τάξη.
0: Είχε, όχι. Είχε ιδεολογικά θέματα.
1: Έλα,
0: δηλαδή, να σου πω. Όχι, το ιδεολογικό θέμα είναι θα πάμε με τον Τσίπρα ή όχι.
1: Αυτό.
0: Αυτό ήταν το ιδεολογικό θέμα. Τώρα ακούω ότι αυτοί που θα μείνουν, που μένουν,
1: ναι,
0: που αυτοί που μένουν τώρα είναι, για να έχουμε ένα, είναι ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος δεν είναι κοινοβουλευτικός.
1: Αυτοί που μένουν στη Νέα Αριστερά εννοείς.
0: Που μένουν στη Νέα,
1: ναι,
0: Αριστερά.
1: Ναι.
0: Αλλά ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος όμως δεν είναι κοινοβουλευτικός. Ένα. Το δεύτερο είναι, ναι, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου.
1: Μπράβο.
0: Η κυρία Πέττη Πέρκα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι που μένουν επί του παρόντος.
1: Ναι,
0: όποιο... Αυτοί λέει σκέφτονται, υπάρχει μια πρόταση μέχρι και να κατέβουν στις εκλογές με τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Αφού λέει το συζητάνε εδώ και καιρό.
0: Κάποιοι άλλοι όμως διαφωνούν. Εν τω μεταξύ, πόσοι είναι. Ναι, έβλεπα χθες λέει παραιτήθηκαν 105. Δεν ήξερα. 150. Δεν ήξερα ότι είχε 150 στελέχη αυτό το κόμμα.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Δεν είχε 150 στελέχη. Είχε περισσότερα στελέχη,
0: ναι,
1: το κόμμα.
0: Το...
1: Αλλά
0: στελέχη.
1: Έφυγαν. Ναι,
0: άμα έχει 150 στελέχη, πόσα μέλη έχει.
1: Πολλά.
0: Αυτό έχει. Πρέπει να έχει πολλά κόμματα.
1: Αφού κάνανε και συνέδριο πριν λίγο καιρό.
0: Καλά,
1: οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, δεν ήταν 150, δεν ήταν, ναι, 200, δεν ήταν παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ λέω το εξής. Παραιτήθηκες. Γιατί, ναι, θέλεις να συμπλέψεις και να συμπορευτείς με την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Με την Ελλάς.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Με τον Τσίπρα. Βασικά, γιατί δεν υπάρχει Ελλάς. Ο Τσίπρας υπάρχει. Δεν υπάρχει Ελλάς. Λοιπόν, ωραία. Θες να συμπορευτείς. Είναι, όχι, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Είναι και 300 που υπέγραψαν.
1: Εντάξει, τώρα, ναι, πες μου ένα. Πες μου ένα.
0: Το Χιλάκι.
1: Εντάξει, δεν το θυμάσαι γιατί έχει διαβάσει και το βιβλίο.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί κάνει και την παρουσία.
0: Και αυτό τι.
1: Καλά τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ένα ευκολάκι.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Την κυρία Πατριωνάκου. Πώς τη λένε.
1: Αυτή ήταν και στο Ινστιτούτο.
0: Γι' αυτό το λέω. Τέλο πάντων, δεν θα, ναι, κολλήσουμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω μαζί του.
1: Ναι, γεια σου.
0: Αν αυτό δεν σε θέλει.
1: Αυτό λέω.
0: Τι φάση.
1: Για να το κάνει.
0: Μετά τι θα κάνει.
1: Για να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Πάει να πει ότι κάτι έχει δει, ρε παιδί μου.
0: Άρα υπάρχουν συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι.
1: Είναι λίγο οικουμενικό όλο αυτό, έτσι. Συγγνώμη που το λέω.
0: Αυτό, μα είναι πάρα πολύ που λένε α, αυτό το έχω πάθει με μια γκόμενα.
1: Ναι,
0: ή το έχω πάθει με ένα γκόμενο.
1: Αυτό είναι λίγο τέτοιο. Είναι λίγο σχέση.
0: Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Λίγο... Αλήθεια. Αλήθεια, ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. είμαστε, είναι ο Διονύσης και εγώ,
0: ναι,
1: βουλευτές της Νέας Αριστεράς μέχρι χτες.
0: Ναι.
1: Που έχουμε φύγει.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε ποιοι. Τυχαία.
0: Ναι.
1: Τώρα έτσι. Και λες, και τώρα έχεις μάθει κάτι, ας πούμε. Και σε ρωτάω εγώ και μου λες εσύ, προχτές που είχαμε, είδες πως με κοίταξε.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιο. Καλώς.
0: Τέτοιο.
1: Ή μου μίλησε.
0: Ναι. Είναι πως λέμε εμείς, καθίσανε στο ίδιο τραπέζι και δεν μιλήσανε.
1: Ναι.
0: Άρα. Και βγάζει και το συμπέρασμα, κατάλαβε.
1: Για πραγματικά, ναι, όλο αυτό το πράγμα είναι τόσο σουρεάλ. Είναι σουρεάλ. Είναι μόνο σουρεάλ μπορεί να το χαρακτηρίσει.
0: Είναι ακόμα πιο σουρεάλ αν σκεφτεί ότι όλοι αυτοί πριν από λίγο καιρό συνυπήρχαν και ήταν ένα.
1: Ναι.
0: Ένα κόμμα. Όλοι αυτοί ήταν ένα κόμμα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή,
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αν σκεφτεί. Ναι, μπράβο. Αν σκεφτεί ότι η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας, το Μέρα 25. Ω, ναι. Πολύ παλιά. Το Μέρα 25. Το. Αυτό του κυρίου. Πώς το λένε.
1: Δεν ήταν στο ίδιο κόμμα, Διονύση, μόνο. Ήταν, κυβερνούσαν. Ήταν στη διακυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί.
0: Ναι, όλοι αυτοί.
1: Οι περισσότεροι, ναι, εξ αυτών ήταν και υπουργικά στελέχη.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το 15 μέχρι το
0: 19. Συμβαίνουν αυτά.
1: Ήταν και...
0: Η κυρία Τζέννη διαμαρτύρεται.
1: Γιατί
0: υπόθηκε ότι γίνονται στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και κάνει αγώνα κατά της Χεζμπολάχ το Ισραήλ. Τι κάνει. Κάνει, λέει, εθνοκάθαρση εκεί. Δεν σκοτώνει τους Λιβανέζους. Δεν έχετε καταλάβει. Επειδή εσείς νομίζετε. Να νομίζετε ότι θέλετε, δεν θα σας εμποδίσουμε εμείς. Αλλά ξέρετε πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε την ημέρα που πέθανε ο Χαμενεΐ και επειδή πέθανε ο Χαμενεΐ, ο πρώτος, όχι ο Μοντζντάμπα, ο μπαμπάς του. Επειδή πέθανε λοιπόν ο Χαμενεΐ, η Χεζμπολάχ αποφάσισε, επειδή έχασε τον Παντερούλη, να αρχίσει να βομβαρδίζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έπρεπε να κάτσει έτσι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι,
1: περίμενε.
0: Όχι, έχει φύγει πέρα από των συμφωνιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Πέρα από το ποταμό Λιτάνη και όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Καταλαμβάνει, ναι, εδάφη.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό το λέγαμε χθες το πρωί.
1: Ναι.
0: Χθες το πρωί δεν λέγαμε ότι, ναι, το έχει παρακάνει, ναι, ότι περνάει πέρα από τα,
1: ναι,
0: σκαμμένα.
1: Ναι.
0: Αυτό λέγαμε,
1: ναι,
0: χθες το πρωί. Ναι, αλλά η όλη ιστορία, δηλαδή και όλα τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία μεταδίδουν ότι η νέα φάση αυτή των επιχειρήσεων στο Λίβανο ξεκίνησε όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να ρίχνει ρουκέτες στο Ισραήλ. Αυτό κάνει. Τότε ξεκίνησε αυτή. Πριν το Ισραήλ δεν είχε εμπλακεί. Είχε εμπλακεί στο παρελθόν. Άλλο αυτό. Αλλά υπήρξε μια συμφωνία και κυρίες και τα λοιπά και τα λοιπά, η οποία τηρούνταν. Αλλά η Χεζμπολάχ αποφάσισε, επειδή πέθανε ο Χαμενεΐ, να αρχίσει να ρίχνει πυράβλους.
1: Είναι μια τρέλα, παιδιά, αυτό όλο. Είναι μια τρέλα.
0: Σήμερα πάμε από τρέλα σε τρέλα.
1: Είναι
0: η πλήρης παράνοια.
1: Επίσης.
0: Να τονίσουμε, βέβαια, ότι ο Λιβανός είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Χώρα στον ΟΗΕ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τώρα μιλάμε για κατάληψη εδαφών. Αυτό μιλάμε. Για κατάληψη εδαφών.
1: Το έχει βάλει τώρα.
0: Εννοείται ότι έχει βάλει. Μα προχθές δεν λέγαμε ότι κατέλαβε και ένα. Συμβολικά ένα κάστρο αυτό και ύψωσε και την Ισραηλινή σημαία εκεί στον Κολάν.
1: Τέλος πάντων, καλά εκεί. Θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα το οποίο δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Και το συζητάει ο πλανήτης δεν σημαίνει ότι αλλάζουν τα πράγματα.
0: Θα τελείωνε εάν η κυβέρνηση του Λιβάνου είχε εφαρμόσει αυτό που υπέγραψε στη συμφωνία με το Ισραήλ για εκεχηρία. Τι ήταν αυτό? Ότι θα ελέγξω τη Χεζμπολάχ.
1: Δεν μπορεί να την ελέγξει τη Χεζμπολάχ.
0: Δεν την ελέγξει.
1: Δεν μπορεί να την ελέγξει.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί ή δεν μπορεί. Αυτό έχει υπογράψει όμως.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Μπορεί να ήθελε, μπορεί να υπήρχαν προϋπόθεσεις.
0: Και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί και ότι πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο. Το οποίο είναι το κάτι άλλο δεν το ξέρω.
1: Πάντως δεν μπορεί να την ελέγξει, γιατί είναι η Χεζμπολάχ, πώς το λένε, χρηματοδοτείται και στηρίζεται πάρα πολύ από το Ιράν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στο χέρι.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, που μέσα στην ημέρα δεν έχει διαφορά θερμοκρασία βουνό με την πόλη. Το λέμε ότι έχει. Γιατί δεν έχει? Όταν στη Λάρισα έχει 40 το μεσημέρι, στην Αθέλα Γερβενό στα 1300 έχει 30. Ζεις και αναπνέεις.
1: Εντάξει, παιδιά, μου πάτησα 1300 τώρα. Πάμε και στο
0: Μύτικα. Και το 30. Πάντως δεν είναι και χαμηλό. Να το λέμε και αυτό.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είπαμε ότι έχει καύσωνα. Λέμε ότι έχει ζέστη και στο βουνό. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν.
0: Είναι κρίμα που τρώνε σαν νόμοι τη Χεσμολάχ και του φρουρού τη Επανάσταση. Έλεος, το Ισραήλ έχει ένα μακροχρόνιο πόλεμο με όλου του τρελού τη περιοχή. Καθίστε, κυρία Φωτεινή, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχει υπάρξει μέρα χωρί επίθεση του έδαφο του, αποσυστάσεω του κράτου. Λοιπόν, εντάξει, τα πράγματα δυστυχώ. Δεν είναι γραμμικά, δεν είναι ευθύγραμμα, δεν είναι μια ευθεία. Έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν λύνεται, παιδιά, τώρα. Δεν λύνεται. Εγώ χαίρομαι, γιατί διάβασα, για να αλλάξουμε λίγο το τέτοιο κλίμα. Να πάμε στον Ντόναλντ.
0: Τι θες με τον Ντόναλντ?
1: Πάει, σου λέει συχνά στο γιατρό και κάνει εξετάσεις, γιατί του αρέσουν τα καλά αποτελέσματα.
0: Το αρέσουν τα καλά αποτελέσματα.
1: Ναι. Πάει συνέχεια με το. Πώς πάει, μεταξύ με το τσαντάκι, με τα βιβλιάρια παλιά που πηγαίνανε. Πάει στο γιατρό συνέχεια. Και του λέει: γράψε μου να κάνω αίματα. Γράψε μου γενικές. Γράψε μου αυτό. Και μόλις παίρνει τα αποτελέσματα, γυρνάει και τα δείχνει. Και λέει: κοίτα, κοίτα, μια χοληστερίνη. Κοίτα. Κοίτα, ένα ζάχαρο.
0: Να την πει στο ποτήρι.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Είδες που πλακώθηκε με έναν δημοσιογράφο πάλι. Ήταν ένας δημοσιογράφος του CNN και τόλμησε να το κάνει μια ερώτηση.
1: Καλά,
0: δεν ξέρω καν την ερώτηση.
1: Πώς τους ξέφυγε.
0: Παιδιά, ο άνθρωπος, άστραψε και φρόντιξε.
1: Δεν το θέλει το CNN.
0: Το είπε ότι είναι ηλίθιο.
1: Καλά, ναι.
0: Το είπε ότι είναι. Είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ, ρε παιδί μου.
1: Ποιος?
0: Και είστε τοξικοί και τα μέσα είναι η μεγαλύτερη. Τα μέσα ενημέρωση είναι η μεγαλύτερη. Όχι απαντή.
1: Δεν βγήκε να κάνει πρωτές δηλώσεις μόνο και μόνο για διαψήφιση το CNN. Τι μα σοκάρει, δηλαδή, ξαφνικά τώρα.
0: Καλημέρα στον πανέμορφο και μαγευτικό λαύκο του Νοτίου Πηλίου, όπου βρίσκεται ο φίλος μας ο Γιάννης ο Φούρναρης.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Καλημέρα και στην κυρία Γεωργία.
1: Καλημέρα.
0: Η δεκαετία που έγραψαν τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Καβάλα σε συνεργασία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Γιώργο Περί έκλεψε τις εντυπώσεις στην τελετή λήξης της εθνικής δράσης της UNICEF και του Υπουργείου Υγείας. Πολύ ωραία. Μπράβο. Χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Ωραίος ο Γιώργος Περί, μ' αρέσει. Λοιπόν, δύο μέρη του πλανήτη που δεν θα πάω.
0: Για πες. Πού?
1: Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Και Βραζιλία.
0: Γιατί?
1: Γιατί κινδυνεύεις πολύ εκεί. Στην Αυστραλία είδα ένα βίντεο που μου στείλανε χτες.
0: Ναι.
1: Που είναι ένας κύριος, ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου του. Να παίζει το. Γιατί κινδυνεύεις πολύ εκεί. Στην Αυστραλία είδα ένα βίντεο που μου στείλανε χτες.
0: Ναι.
1: Που είναι ένας κύριος, ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου του.

0: Οι οποίες είναι και αειδιαστικές, είναι μαλλιαρές αυτές, τριχωτές. Παναγία μου, τέρατα, δεν είναι απλά πράγματα.
1: Βραζιλία. Ναι. Πάει άλλη για μπάνιο.
0: Τι έχει,
1: πάει για μπάνιο το κορίτσι.
0: Κόπα καμπάνα.
1: Εμφανίζεται ένας καρχαρίας τίγρης, στρώει το πόδι. Εντάξει. Γιατί να πάω.
0: Εντάξει, άμα είναι έτσι, δεν θα πας στην Καραϊβική, γιατί και εκεί έχει καρχαρίες.
1: Δεν θα πάω.
0: Δεν θα πας στα Μπόρα Μπόρα επειδή έχει καρχαρίες.
1: Ναι, δεν θα πάω. Τι ακάθω, καθόμαι απ' έξω και τότε θάλασσα.
0: Όχι ρε. Όχι ρε, έχουν δίχτυα.
1: Εμείς έχουμε ωραιότερες θάλασσες.
0: Έχουν προστατευτικά δίχτυα. Γιατί εδώ δεν βγήκε πολλές σκυλόψαρο
1: τη Εντάξει, τώρα αυτό είναι σπάνιο όμως. Εκεί είναι.
0: Άσε που μπορείς να πας μια βόλτα, ας πούμε, να πεις θα πάω σε ένα ορεινό χωριό. Mm. Πάω το μεσημέρι για θάλασσα. Έτσι. Και πάω το απόγευμα για να πάρω να πιω τον καφέ μου και να φάω τις λιχουδιές μου σε έναν ορεινό προορισμό. Και βγαίνει ένας λύκος που μας έλεγε προχθές ο άλλος ότι δεν έχει αναγάγει σε μείζον θέμα το ότι εμφανίστηκε ένας λύκος.
1: Πού θα πάσεις να φας τις λιχουδιές, ας πούμε, ναι.
0: στο λιβάδι.
1: Και έχει λύκους εκεί, βγαίνει
0: στο
1: χωριό.
0: Όχι, στο δάσος.
1: Στο δάσος.
0: Στο
1: δάσος δεν θα πάω να φάω, στο δάσος.
0: Ωραίο είναι το δάσος.
1: Γιατί στο δάσος.
0: Αυτό το δάσος, ναι.
1: Όχι, μπορείς να πας στο δάσος και να πεις Λύκε, είσαι εδώ. Ναι. Άμα δεν σου απαντήσει, δεν είναι.
0: Αυτό το δάσος στο λιβάδι. Μπράβο, Καταρίνα, πολύ ωραίο τόπος. Αυτό το δάσος στο λιβάδι έχει μια πηγή που έχει χωνευτικό νερό. Το πίνεις και χωνεύεις ό,τι και να έχεις φάει. Έχεις φάει μισό αρνί πριν. Πίνεις ένα ποτηράκι νερό, χωνεύεις σε 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εκεί βάζεις σε αυτή την πηγή που έχουμε, ρίχνεις το καρπούζι, την πύρα και γίνεται παταγούδι. Το καρπούζι σπάει.
1: Παταγούδι.
0: Τόσο κρύο το νερό. Ωραίο.
1: Ωραίο είναι ωραίο. Αυτό μου είχε τύχει και στην Αργυρούπολη.
0: Έλα ρε λιβάδι.
1: Στην Αργυρούπολη. Στο Ρέθυμνο. Που είχα κάτσει σε μια ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Ωραία Αργυρούπολη. Ναι. Πολύ ωραία. Δροσιά. Έχει δροσά εκεί πολύ. Ναι. Και πας και κάθεσαι σε μια ταβέρνα που είχε εκεί πολύ ωραία. Και δίπλα σου περνάει το ποταμάκι. Το τέτοιο. Και πηγαίνανε από την ταβέρνα και βάζανε τις μπύρες και τα καρπούζια εκεί, δίπλα σου.
0: Ναι.
1: Τσουκ! Έπαιρνε μια μπύρα. Την άνοιγε. Σου του πάγωνε εγκέφαλος.
0: Για να λέει η Κατερίνα ότι δεν θα πάει Αυστραλία και Βραζιλία, αυτό σημαίνει ότι θέλει να πάει Βορειά Κορέα.
1: Όχι! Γιατί?
0: Γιατί, εγώ έχω περιέργεια να δω πώς είναι η ζωή στη Βόρεια Κορέα.
1: Όχι, αυτό θα ήταν λίγο.
0: Να ήμουν σίγουρος όμως ότι θα επιστρέψω.
1: Αυτό.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Και μπορεί να στραβοκοιτάξεις το άγαλμα του Κιμ και να σε βάλουν μέσα.
1: Αν είχα τον αόρατο μανδύα του Χάρι Πότερ.
0: Ναι.
1: Έτσι θα πήγαινα.
0: Και εγώ θα ήθελα να πάω να δω πώς είναι η ζωή στη Βόρεια Κορέα. Γιατί μέχρι τώρα, παιδιά, έχουμε δει μόνο μύθους, ας πούμε, που δεν ξέρουμε αν αληθεύουν ή δεν αληθεύουν.
1: Καλά τώρα.
0: Όχι.
1: Για να μην έχεις δει τίποτα, κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Ναι,
1: μεταξύ μας τώρα.
0: Εντάξει, έτσι ήταν και με τα γκούλακ της Ρωσίας.
1: Ναι.
0: Ούτε εκεί θέλω να πάω.
1: Όχι, δεν θέλω να πάω.
0: Αλλά ας πούμε στο μουσείο Τάδε στην Αγία Πετρούπολη, όχι τώρα, όχι επί Πούτιν, υπό άλλες συνθήκες. Έχει ένα ωραίο μουσείο.
1: Πολλά μουσεία.
0: Ναι, θα ήθελα να πάω. Ας
1: καλά,
0: ή ας πούμε η Ρωσία. Όχι τώρα, επαναλαμβάνω. Έχει ωραίους σταθμούς μετρό.
1: Καλά, έχει.
0: Δεν
1: με νοιάζει να πάω να δω σταθμούς μετρό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Μόνο που από λύκο δεν κινδυνεύεις, λέει ο Στράτος από την Πρέβεζα.
1: Το μας το έχει πει ειδικός, παιδιά εμάς.
0: Μην το λέτε σε εμάς, να το πείτε στον ακροατή που τις προάλλες διαμαρτυρόταν γιατί δεν κάναμε κύριο θέμα το ότι υπάρχει ένας λύκος.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο που υπάρχει για μένα είναι στην Κολομβία. Υπάρχει ένας υποψήφιος. Τον οποίο τον λατρεύει ο Τραμπ.
0: Δύο υποψήφιοι.
1: Τον έναν, τη δεξιά.
0: Ένα αριστερό και ένα ακροδεξιό.
1: Το δεξιό συμπαθεί. Τον άλλον τον είπε μαρξιστή τη άκρα αριστερά. Λοιπόν, αυτό είναι. Είσαι εσύ υποστηρικτή του. Κι εγώ.
0: Ας πούμε.
1: Και πάμε σε μια συγκέντρωση.
0: Ναι.
1: Τον λένε Αμπελάρδο Ντελαδίδε τη Πρέγια. Πώ θα φωνάξει το σύνθημα.
0: Βγάζει συνθηματάρα το Αμπελάρδο. Θα λε μόνο το Αμπελάρδο.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα λες το επώνυμο, ρε παιδί μου.
1: Το Εσπρέγια, μήπως ακούγεται.
0: Ναι, γιατί, συγγνώμη. Στον Παπαντρέου φωνάζανε Παπαντρέου, ζεις εσύ, μας οδηγείς, ας πούμε. Αντρέα.
1: Εντάξει. Ναι. Αμπελάρδο.
0: Αμπελάρδο. Με το Αμπελάρδο βγαίνει ωραίο σύνθημα.
1: Θα κάνω σύνθημα. Όταν θα επιστρέψουμε από το δελτίο, μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Θα πάμε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, ναι. Όταν θα επιστρέψουμε.
0: Όλα την τελευταία στιγμή μου το
1: θα σας πω το σύνθημα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την πρόταση της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δραματική κλιμάκωση τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Κόλπου. Μαζική επίθεση της Τεχεράνης με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζουν τα διάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας, τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις τρεις ανήλικες κόρες του κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 59χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι στο Airbus Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Με Bruce Springsteen μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και διάβαζα τώρα με πολύ ενδιαφέρον. Πήγε η Jill Biden, έχει βγάλει ένα καινούργιο βιβλίο. Ένα βιβλίο που είναι τα απομνημονεύματά της από όσα έζησε στο Λευκό Οίκο στο πλευρό του συζύγου της, του Τζο Biden. Και μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Είχε εμφανίστηκε στο The View, την σειρά, την τηλεοπτική αυτή εκπομπή μάλλον, που παρουσιάζει και η Whoopi Goldberg και έχει πολύ μεγάλη τηλεθέα στις ΗΠΑ για να προμοτάρει κυρίως το βιβλίο. Στο κοινό ήταν και ο Τζο Biden, τον οποίο τον αποθέωσαν αρκετές φορές οι παρευρισκόμενοι. Η Jill Biden λοιπόν είπε ότι δεν έχω θυμό πια, γιατί είχε θυμό, λέει, πολύ μεγάλο και εναντίον των δημοκρατικών, που εξανάγκασαν τον Biden να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα. Τώρα πια, λέει, δεν έχω θυμό. Και ίσως να ήταν και για καλό αυτό, γιατί ο Τζο Biden έπαθε καρκίνο του προστάτη, ο οποίος όμως εξαπλώθηκε και στα οστά του ο καρκίνος αυτός και δεν θα ήταν σε κατάσταση να συνεχίσει να εκπληρώσει τα προεδρικά του καθήκοντα. Γι' αυτό όμως, λέει, που μετάνιωσε περισσότερο από όλα είναι ότι ήταν σε άρνηση στην οικογένεια με το πρόβλημα των ναρκωτικών του γιού τους. Και λέει ότι πρέπει όλες οι οικογένειες όταν έχουν τέτοιο πρόβλημα, που δεν το εύχεται για κανένα, να βγαίνουν και να μιλάνε ανοιχτά, γιατί έτσι μπορεί να βοηθήσουν άλλες οικογένειες. Είπε επίσης ότι το κωδικό της όνομα, δηλαδή, εμφανιζόταν και ήταν οι μυστικές υπηρεσίες που ακολουθούν τον πρόεδρο, ξέρεις, και την πρώτη κυρία. Ήτανε Κάπρι.
1: Κάπρι.
0: Ναι, και λέγανε. Το Κάπρι είναι στο διάδρομο. Το Κάπρι μπαίνει στο αυτοκίνητο. Το Κάπρι κάνει αυτό.
1: Έχουμε δει σε ταινίες να λένε ο αετός βγήκε. Ο αετός έπεσε. Ο αετός, ξέρω εγώ τι. Για τον πρόεδρο συνήθως να λένε αυτά τώρα.
0: Λέγανε Κάπρι.
1: Κάπρι.
0: Κάπρι. Από τώρα.
1: Πώς βγαίνουν αυτά τα.
0: Εντάξει, μεταξύ τους τα βγάζουν τώρα αυτοί για να συνεννοούνται.
1: Σε καλά κωδικό να μην το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Αυτοί που μπορεί να υποκλέπτουν για παράδειγμα τις συνομιλίες. Άστο που να στα λέω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα, το φίλο μας. Η Φωτεινή έχει εξτασιαστεί με τους ίνεξες που βάλαμε στο τέλος προηγούμενης ώρας.
0: Τους αγαπάμε πολύ.
1: Τους, εμείς τους λατρεύουμε, ναι. Και με την αρχή, με τον
0: με τον
1: Μπος. Με τον Μπος. Με τον Μπος. Και μας λένε και μια φωτογραφία με ένα χελιδονάκι.
0: Εμένα θα με λέγανε ψηλή.
1: Ψηλή θα σε λέγανε.
0: Ναι. Εσένα σε λέγανε ο Μαλλιάς. Ο Γεγιές. Ο Γεγιές.
1: Καλημέρα στον κύριο Θάνο. Ωραίο το χωριό σας, λέει. Καλημέρα.
0: Ποιο χωριό? Το Λιβάδι. Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν το έχω δει.
1: Έχει μια φωτογραφία. Έχει πάει με τη μηχανή. Ωραία διαδρομή με τη μηχανή. Είναι πολύ ωραία. Ειδικά αν έρχεσαι από την πλευρά της Κατερίνης που περνάς κάποια χωριά εκεί, το σκοτεινό, φωτεινό, δεν θυμάμαι πώς, ένα από τα δύο. Ή σκοτεινό το λένε ή φωτεινό. Ένα από τα δύο. Και τον Άγιο Δημήτρο κτλ. Είναι πολύ ωραία διαδρομή. Πολύ ωραία. Μέσα από δάση περνάς. Ωραία, όμορφα. Ναι. Πολύ όμορφα.
0: Ναι. Ναι. Τι να πω.
1: Είχαμε μετρήσει, θυμάμαι, όταν ανέβαινες από Ελασσόνα για το Λιβάδι, ότι είχε 32 στροφές.
0: 32,
1: έτσι μετράγαμε.
0: Αρκετές.
1: 32 στροφές.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Φουρκέτες ο δρόμος, ναι. Ένα ζιγζάκ, ας πούμε, αυτό. Ναι, ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Να σου πω και τα άλλα που έμαθα. Ναι. Τα άκουσα δηλαδή από συναδέλφους που καλύπτουν Πασόκ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Π.χ. Ότι μετά τις δηλώσεις που λέγαμε χθες ότι έκανε ο κύριος Δούκας.
1: Ναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω με το Πασόκ τι γίνεται, τι νέα. Καλά,
0: ναι. Λοιπόν, ότι με τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Δούκας,
1: ναι,
0: ότι υπήρξε τόσο, λέει, μεγάλη ενόχληση σε κάποιους που, ναι, πηγαίναν στον Ανδρουλέ και του λέγανε να το διαγράψεις. Να το διαγράψεις τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, δε. Δεν το συζητάει αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρουλέκης.
1: Δεν το συζητάει.
0: Όχι.
1: Ναι. Ναι. Έχω και άλλη απορία.
0: Τι.
1: Δηλαδή, γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει να γράφουν,
0: ναι,
1: ότι ο κύριος Δούκας είναι η πέμπτη φάλαγγα μέσα στο Πασόκ. Έχει αρχίσει να γράφεται στον τύπο. τέτοια
0: πράγματα.
1: Άμα είναι έτσι,
0: ναι,
1: αυτοί που μπαίνουν με αυτή τη λεγόμενη διεύρυνση που ο κύριος Πελεγρίνης, βουλευτής του, υπουργός του κύριου Τσίπρα.
0: Μπράβο.
1: Η κυρία Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής του κύριου Τσίπρα. Δεν έχει μπει ακόμα. Πιθανολογείται,
0: συζητά,
1: ναι, πιθανολογείται ότι θα μπει. Ή διάφοροι, ο κύριος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του κύριου Τσίπρα. Αυτή τι
0: και
1: είναι.
0: Πιανίστας.
1: Και πιανίστας, πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Αυτή τι είναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα πάντως.
1: Αυτή άραγε. Αλλά δεν μ' αρέσει αυτά. Όχι, έχω την απορία. Αυτή άραγε που μπαίνουν τώρα, ρε παιδί μου, στο Πασόκ, εν όψη.
0: Ναι.
1: Ή τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Γιατί τώρα, ναι, αν αλλάξουν τα δεδομένα, μπορεί να αλλάξουν και γνώμη. Αλλά ναι, επειδή αλλάζουν τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτή θα είναι υπέρ τη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα ή δεν θα θέλουν να τον δούνε?
0: Δεν ξέρω.
1: Ειδικά αυτή, η της διάφρησης εννοώ του στο Πασόκ.
0: Δεν ξέρω να σου πω, δεν μπορώ να σου πω, γιατί αυτό το πράγμα είναι πολύ ρευστό.
1: Πολύ ρευστό είναι αυτό. Αυτό. Κινούμενη άμμο.
0: Είναι πολύ.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Πάτρα.
0: Είναι όλα τα κλισέ.
1: Το σενάριο για ενιαίο κόμμα στις δεύτερες εκλογές για να πάρουν τον πόνους του πρώτου κόμματος το έχετε? Δεν μπορούν να πάρουν τον πόνους. Άμα υπάρχει συνεργασία κομμάτων, συνεργασία κομμάτων, συνασπισμός κομμάτων, δεν παίρνει κανένα πόνους. Κανένα πόνους. Η μόνη λύση είναι το ένα κόμμα να συγχωνευτεί από το άλλο. Ναι. Να συγχωνευτεί από το άλλο με έναν ενιαίο αρχηγό και να εμφανίζεται ως ενιαίο κόμμα. Αν δεν εμφανίζεται ως ενιαίο κόμμα και εμφανίζεται ως συνασπισμός, δεν μπορεί να πάρει τον πόνους, κύριε Παναγιώτη.
0: Ναι. Είναι λίγο. Τα πράγματα είναι καθαρά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Δηλαδή, κάποιοι γράφουν σενάρια χωρίς να έχουν την πλήρη εικόνα.
1: Όχι, μπορεί. Καταρχήν. Μισό λεπτό. Τώρα όλα αυτά είναι σχέδια επί χάρτου. Με την έννοια, με ποια έννοια? Μεταξύ των δημοσκοπήσεων και των μετεκλογικών συνεργασιών και ή σχημάτων ή οτιδήποτε, παρεβάλλεται ένα βασικό πράγμα.
0: Ότι τι?
1: Η ψήφος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει και θα βάλει τον καθέναν στη θέση που, που τον προτιμάει, που του πρέπει ή που τον θέλει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, πώς θα ξέρουμε? Γι' αυτό και κάποιοι λέγανε είναι προθύστερο να κάθεσαι και να βγάζεις από πριν αποφάσεις, ας πούμε, συνεδρίου, με ποιον θα συνεργαστώ ή με ποιον δεν θα συνεργαστώ, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό δεν λέγανε τότε οι αντίπαλοι αυτής της άποψης? Αυτό λέγανε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πέσει σε μια παγίδα. Ναι. Δηλαδή, τι κάνουμε? Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και καλά κάνουν. Οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι να κάνουν δημοσκοπήσεις και για κάποιους είναι, πώς το λένε, εργαλείο πολύ σημαντικό. Ειδικά στα κόμματα τώρα.
1: Προφανώς και είναι.
0: Όμως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αποτέλεσμα. Δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το βάλουν κάποιοι καλά στο μυαλό τους.
1: Όχι, μπορεί να τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, και άλλες φορές και οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει έξω, και άλλες φορές εδώ υπήρχαν δημοσκοπήσεις. Θυμάστε έναν που έβγαινε και έγραφε στο Twitter: έχω μιλήσει με τρεις πρεσβείες. Έχουν κάτι μυστικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον τάδε με τον τάδε να είναι τσίμα τσίμα. Μύθι. Παραμύθια. Δεν ίσχυε. Κάποιοι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Τόσο ανόητοι θεωρούν την κοινή γνώμη ότι χειραγωγείται τώρα με καθρεφτάκια. Πέρασε η εποχή από τα καθρεφτάκια. Κάποτε μπορεί να γινόταν, ρε παιδί μου, να έλεγες, α, ξέρεις που ποντάρουνε? Ποντάρουνε ότι να δείξουν ότι κάποιος έχει ρεύμα, και αφού έχει ρεύμα θα πάνε από ξοπίσω του αυτοί που θέλουν να πάνε με τον πρώτο ή ξέρω εγώ με τον νικητή ή άντε έστω με τον διεκδικητή. Δεν γίνονται πλέον έτσι τα πράγματα. Θέλει άλλες απαντήσεις ο κόσμος. Φαντάζομαι, δηλαδή, δεν ξέρω, θα φανεί από το αποτέλεσμα για το τι θέλει. Πάντως το ότι υπάρχει, είναι κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό, είναι κινούμενη άμμος. Λέγεται δε ότι περιμένουμε και άλλο ένα κόμμα, έτσι, του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι, λέγω θα γίνει.
1: Εγώ δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων δεν είναι το προσωπικό μου το θέμα. Το ερώτημα είναι ότι εάν γίνει, εγώ φρονώ, έτσι πως βλέποντας τη γεωγραφία τώρα του πολιτικού χάρτη όπως διαμορφώνεται, ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάρει κυρίως, θα κόψει από κόμματα τα οποία ήδη έχουν κόψει ό,τι ήταν να κόψουν από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα πάρει περισσότερο κόσμο από το, πώς το λένε, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου ή το κόμμα της Νίκης ή το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου ή, εν πάση περιπτώσει, από τις πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πούρη Σαμαρική.
0: Νομίζω ότι αυτή δεν είναι.
1: Στις προηγούμενες εκλογές δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Λένε οι δημοσκόποι ότι δεν θα πάρει. Το έχει πάρει. Δηλαδή,
1: αυτό εγώ τι λέω.
0: Αυτό που λες εσύ. Ότι έχει τελειώσει, έχει κλείσει αυτό.
1: Άρα το λέω εγώ και οι δημοσκόποι. Άρα συμφωνώ με τους δημοσκόπους.
0: Συμφωνείς απόλυτα.
1: Αυτό να το κοιτάξω.
0: Επίσης θέλω να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, με όλο το θάρρος, τι γκλάμουρ είδε στην παρουσίαση της Ελλάς?
1: Ποιο?
0: Ήταν πολύ γκλάμουρ, λέει, η παρουσίαση που έκανε του κόμματος.
1: Επειδή ήταν στρογγυλή η εξέδρα.
0: Αυτή τι γκλαμουριά είχε, δηλαδή, και που την έχασα εγώ. Γιατί την είδα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Δηλαδή μέχρι τον τελευταίο που απογόνησε. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Τι γκλάμουρ είδε, που ήταν δύο τύποι οι οποίοι δεν ξέραν να διαβάσουν αυτά που τους είχαν. Δεν είχαν μάθει απ' έξω να τα πούνε.
1: Ναι. Τι να σου πω. Τέλος πάντων, οι άλλοι τέσσερις φάλακες ποιες. Μας φωτάει η Μαριτίνα. Αν ο Δούκας είναι η πέμπτη φάλακα, οι άλλες τέσσερις ποιες είναι. Για πες μου. Σε εμάς ρωτάς.
0: Εμάς. Εσύ να ρωτήσεις.
1: Εσύ πρέπει να μας πεις. Μπράβο. Ναι. Ίσως νομίζουμε ότι δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε από το να ακούμε τις αχλαμάρες που λέτε κάθε πρωί. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Υπάρχει μια επιλογή.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ένα κουμπί.
1: Α. Συγκεκριμένα, αν ο Λίμπνιτς πήρε τη δόξα, αναρωτηθείτε εγώ πόσα βραβεία breakthrough πρέπει να πάρω. Ήδη έχετε κάνει κρυφή συμφωνία να μην πείτε την είδηση.
0: Τι, ποια είδηση?
1: Ξέρω εγώ.
0: Τι είναι ο Λίμπνιτς?
1: Για τους λύκους. Είναι ο ακροτής που μας είχε πει για τους λύκους. Ξέρω εγώ. Για τα τσακάλια που κατασπάραξε μια γυναίκα.
0: Δεν ξέρω. Όχι, πρέπει να το ψάξω ότι είναι το Λίμπνιτς.
1: Ψάξε να βρει.
0: Γιατί...
1: Καλημέρα στα βαλσαμάδα τη Κεφαλονιά, 12 βαθμού. Το είπαμε ότι έχει 12 βαθμού στην Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μα στέλνει και μία εξίσωση εδώ πέρα. Ένα. Με λογάριθμο, με πι, μείον 2 LL και τέτοια πράγματα. Καλά, φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Θα κάτσω να το λύσω μετά. Δεν θα μπορέσω, το δηλώνω. Θα βρω ένα λυσάρι.
0: Ναι.
1: Θα ψάξω, θα βρω ένα λυσάρι. Η κυρία Μαρία,
0: ναι,
1: η φίλη μας,
0: ναι,
1: περνάει πηγαίνοντας στο σχολείο από ένα νεκροταφείο. Πρόσεξε να δεις τη σκέψη της δημιουργεί.
0: Άκου.
1: Τι όμορφη που είναι η ζωή.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Καταλαβες.
0: Παιδιά, η ζωή είναι πολύ ωραία. Εγώ μένω απέναντι από νεκροταφείο. Κάθε μέρα το σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Όχι από νεκροταφείο, από νεκροταφεία.
1: Ναι.
0: Το συνηθίζεις κιόλας εδώ μεταξύ. Και έχει και μια ησυχία.
1: Κύριε, ο φίλος μας που στέλνει το μήνυμα εδώ είναι άγνωστο, υπογράφει ως άγνωστο, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, μας ρωτάει αν είδαμε την φωτογραφία. Με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή.
0: Ναι, την ξαναπούμε.
1: Τη φωτογραφία, λοιπόν, υπάρχει... Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου Ανδρουλάκη, στο ίδιο τραπέζι.
0: Υπάρχει, ναι, μια φωτογραφία η οποία κυκλοφορεί από χθες το βράδυ από μια εκδήλωση που έγινε. Είναι η εκδήλωση ενός μεγάλου σούπερ μάρκετ. Μια αλυσίδα μεγάλη που έγινε για τα 50 χρόνια.
1: Τη αλυσίδα.
0: Ναι, τη αλυσίδα. Και είχε καλέσει πολύ κόσμο. Πήγε και ο Κώστας Καραμαλής, ήταν εκεί, ο πρώην πρωθυπουργός. Όχι ο.
1: Ο Λίμων.
0: Ναι. Ναι. Και. Πώς το λένε. Και είχε, λέει, και ένα τέτα-τέτ με τον Άδωνη. Και μιλήσανε. Αλλά λέει το πιο αυτό που έχει μείνει από τη βραδιά είναι ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση, ρε παιδί μου, αναρωτιόμασταν έξω πώς το σκεφτήκαν, ας πούμε, και τους βάλαν όλους μαζί. Κάτσαν στο ίδιο τραπέζι, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Γεωργιάδης, τους είχαν βάλει, δεν κάθισαν από μόνοι τους, και ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στους γάμους, στα βαφτίσια.
1: Ναι.
0: Κάθισε και κάνει το πλάνο του τραπεζιού.
1: Και λες,
0: τα τραπέζια. Και
1: αυτό το σόι με εκείνο το σόι δεν πάει γιατί έχουν τσακωθεί.
0: Μπράβο, δεν μιλιώνται.
1: Ναι, δεν μιλιώνται.
0: Ναι, δεν θα τους βάλουμε μαζί.
1: Ναι.
0: Λες, τη νονά δεν θα τη βάλουμε μαζί με την ξαδέρφη, γιατί η νονά συχαίνεται την ξαδέρφη και μην έχουμε τώρα.
1: Μα εγώ σου είπα την ερμηνεία από την αρχή της εκπομπής.
0: Τι.
1: Είναι ο μόνος τρόπος να μην μιλήσουν. Δηλαδή, όλοι αυτοί, η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ο κύριος,
1: Γεωργιάδης είναι λαλίστατη κατά τα λοιπά, ρε παιδί μου.
0: Δεν θα βγάζαν λόγο, σε τραπέζι είχαν πάει. Μπουκωμένοι, ναι, θα τα τρώγανε οι άνθρωποι.
1: Ναι. Συνήθως αυτές.
0: Άντε στην υγειά σας.
1: Συνήθως αυτές τις δεξιώσεις δεν τρως πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο πιο αμήχανος ήταν ο πιο. Μάλλον τους περιεργαζόταν κιόλας. Ήταν ο Ανδρουλάκης.
1: Τι να σου πω.
0: Καθόταν, χάζευε την Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου νομίζω είπε άντε να κάτσουμε να φανούμε.
1: Ναι.
0: Και μόλις σβήσουν τα φώτα και αρχίσουν οι λόγοι, να φύγουμε.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας που λέει είστε σίγουρος, κύριο Διονύση μας, ότι τα καθρεφτάκια δεν έχουν πια αξία? Είπα κύριε Παύλο μας, να με προσέχετε. Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πιστεύω.
0: Δεν το λέμε βέβαια.
1: Δηλαδή δεν βάζω το χέρι στη φωτιά εγώ για κανέναν, γιατί έχω ακούσει και έχω δει κατά αυτή την πορεία μου στον χώρο, τον ευρύτερο χώρο, πολλά. Όσον αφορά το νεύμα, λέει, που είπε η κυρία Σερέτη, Να δω τον Τσίπρα στα σκαλιά του αεροπλάνου να γυρνά και να κάνει νεύμα στην κυρία Αχτσιόγλου και τι στον κόσμο.
0: Ναι, καλά, δεν
1: πώς είχε κάνει ο Ανδρέας με τη Δήμητρα.
0: Δεν το κάνει με την Αχτσιόγλου. Αυτό λέγανε μετά από τις αντιγραφές, εκείνες τις μέρες που κοιτάζαμε τι αντιγραφές έχουν γίνει και όλα αυτά, ότι το μόνο που έχει μείνει είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει κάνει, ας πούμε. Τέλος πάντων. Χθες είχαμε και μία μεγάλη απώλεια για το χώρο μας. Δηλαδή έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου, ο οποίος, εγώ το θυμάμαι πολύ μικρή.
1: Και εγώ το θυμάμαι.
0: Τα πρόσωπα που είχαμε δει στην τηλεόραση, από τους προτεργάτες η αλήθεια είναι. Το θυμάμαι με τη Σεμίνα Διγενή, με τον Γιώργο Παπαδάκη και για πάρα πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός έμπαινε στα σπίτια μας και στα σπίτια σας μέσα από την τηλεόραση και είχε κάνει και πολύ σημαντικές συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Αυτό μένει, ρε παιδί μου, μόνο οι συνεντεύξεις μένουν σε αυτό το επάγγελμα.
1: Εντάξει, μένουν.
0: Ρωτάω τώρα εγώ. Ρωτάω.
1: Απλά γι' αυτό υπάρχουν και ντοκουμέντα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα όμως και στον φίλο μας τον Δημήτρη που λέει: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν και σήμερα. Σήμερα δίνουν κατεύθυνσεις.
0: Δίνουν αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Σήμερα. Ναι. Καλή επιτυχία.
1: Αυτό.
0: Ναι. Καλή επιτυχία.
1: Λατινικά, χημεία. Τι είπες, πληροφορική.
0: Καλή αρχαία, μαθηματικά, βιολογία.
1: Εγώ τον γέλ δίνουν λατινικά, χημεία, πληροφορική διαβάζω εδώ πέρα.
0: Εγώ άλλο διάβασα. Μαθηματικά, παιδί μου, και αρχαία. Καλά τα λέω εγώ. Και βιολογία.
1: Και αυτό λέει? Που λέω εγώ, το λατινικά χημεία πληροφορική,
0: δεν ξέρω
1: τι είναι.
0: Τι βλέπει. Αυτό που σου λέω εγώ ισχύει. Την Παρασκευή είναι αυτό.
1: Την Παρασκευή είναι αυτή.
0: Θα τρελάνουμε τα παιδιά και του ανθρώπου.
1: Τότε διαβάζω κάτι λάθος.
0: Ναι, Διονύση. Αρχαία, μαθηματικά, βιολογία.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σε όλα.
0: Ελία και Παύλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βάλε ένα τραγούδι να πάμε στο τίτλο και θα πούμε κι άλλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις και αντίπεινα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εν μέσω διαπραγματεύσεων για συμφωνία. Συνεχίζονται και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Με καχυποψία αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών η Τεχεράνη. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πανελλαδικές σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Αύριο αναμένεται στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: όλα αυτά τα χρόνια,
1: ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια πίστευα ότι αυτό το τραγούδι αυτός έλεγε μια Έμιλι.
1: Ναι.
0: Δεν τη λένε Έμιλι.
1: Πώς τη λένε?
0: Εμαλίν.
1: Εμαλίν. Εγώ βλέπω ένα βίντεο.
0: Τι βίντεο?
1: Με έναν τύπο,
0: ναι,
1: από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει στο ένα χέρι, φοράει μάσκα, να σου τον περιγράψω.
0: Ναι.
1: Φοράει μάσκα, έχει καλυμμένο και το κεφάλι του, έχει φοράει και γυαλιά ηλίου κατάμαυρα για να μην αναγνωρίζεται.
0: Ναι.
1: Κρατάει στο ένα χέρι μία σακούλα που έχει νερό και ένα χρυσό ψαρό και στο άλλο χέρι έχει ένα πιστόλι. Αυτός ο τύπος απειλούσε να σκοτώσει το χρυσό ψαρό και ζητούσε από τον κόσμο να του στείλει χρήματα. Διεκδικούσε να φτάσει το bitcoin που είχε σε ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Κρατούσε σωμηρία το χρυσόψαρο.
1: Κρατούσε σωμηρία ένα χρυσόψαρο. Έχουμε λαλήσει. Δεν ξέρω αν είναι φάρσα ή δεν είναι φάρσα. Πάντως αυτός ο τύπος μάζεψε 255.000 ευρώ από ανθρώπους που του έβαζαν στο λογαριασμό χρήματα για να σώσουν το χρυσόψαρο.
0: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη.
1: Καλύτερη πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα.
0: Και αν ήταν ο Νέμου.
1: Νέμου, με λένε Νέμου. Ναι. Αν ήταν Νέμου, εντάξει, έχει ένα δίκιο.
0: Το ξέρουμε.
1: Το Νέμου δεν τον ξέρουμε.
0: Αυτός βέβαια δεν μας θυμάται, ο Νέμου. Δηλαδή μας λέει και λέει, τι κάνεις, καλά, πώς σε λένε, Διονύση.
1: Όχι, ο Νέμου θυμότανε. Η Ντόρις ξεχνούσε.
0: Περίμενε. Όλα τα χρυσόψαρα. Γι' αυτό λένε
1: χρυσόψαρα. Έχουν μνήμη χρυσόψαρα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα που είναι. Τι είναι, κινούμενη άμμος.
0: Και εκεί όμως, ναι, στην πολιτική κάποιοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου.
1: Και εκεί. Καλά. Ωραία σύνδεση έκανες τώρα.
0: Ναι,
1: πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, γιατί γίνεται στη Βουλή. Σας λέγαμε πριν ότι είναι πρωτοφανές τα χρονικά, τα κοινοβουλευτικά, αν δεν κάνω λάθος, να έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές. Αντρέα, καλημέρα.
0: Έχει κουραστεί να λέει πρωτοφανές ο Αντρέας. Γεια σου, βρέα Αντρέα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα. Όχι, έχουμε άλλη μία περίπτωση με περισσότερους.
0: Πότε?
2: Στο δεύτερο μνημόνιο, το Φεβρουάριο του 2012, όταν ψηφιζόταν το δεύτερο μνημόνιο, η δεύτερη δανειακή σύμβαση, τότε που έγινε ο χαμός στην Αθήνα, που κάγεται η Αθήνα εκείνες τις ημέρες, τις φοβερές και τρομερές, είχαν αποχωρήσει 43 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, 22 από το Πασόκ, 21 από τη Νέα Δημοκρατία και 2 από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ο Άβωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Μπορίβης, τότε που ήταν εκεί. Αυτοί γιατί είχαν υπερψηφίσει τη δανειακή σύμβαση. Και τότε είχαμε συνολικά 45 βουλευτές, οι οποίοι βρέθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκτός των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων τους. Δηλαδή, τότε είχαμε 45 βουλευτές κατά κάποιον τρόπο ανεξάρτητους.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι πρωτιά, ας πούμε, το 40.
2: Είναι το αργυρό μετάλλιο, νομίζω.
1: Καλό.
2: Δεν είναι το χρυσό.
1: Καλό.
2: Είναι το χρυσό. Αλλά, νομίζω, αλλά πραγματικά είναι πρωτοφανές, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει. Η ατύπωση, η ανεξάρτητη να αποτελούν πλέον τη δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στο κοινοβούλιο μετά τις εκλογές του 2023.
1: Αν αυτή ήταν ενωμένη, θα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, αριθμητικά.
2: Εννοείται.
1: Αν είχαν ενιαία ομάδα, ρε παιδί μου, και ενιαία έκφραση. Ομάδα,
2: ναι. Βέβαια, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και 4 κοινοβουλευτικές ομάδες από 10.
0: Σωστό, και, σωστό, γιατί είναι μέχρι από 10 και πάνω.
2: Από 10 και πάνω, ναι, ακριβώς. Και βέβαια, προς το παρόν, μάλλον για λίγες ώρες εχθές ήταν 39 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, καθώς οι 6 από τους 7 της Νέας Αριστεράς είχαν ανεξαρτητοποιηθεί και η Έφη Αξιόγλου παραιτήθηκε της βουλευτικής έδρας. Οπότε περιμέναμε αν τη θέση της θα την καταλάβει τελικά ο επιλαχών Γιάννης Βραγασάκης στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Πήραμε πολλά τηλέφωνα. Τελικά, μετά από κάποιες ώρες, νωρίς το απόγευμα, μας είπε ο κύριος Βραγασάκης ότι θα πάρει την έβρα, να το πω έτσι τέλος πάντων, και θα είναι ο 40, αλλά δεν θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς διαφωνεί με όλα αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό. Και θα είναι ο ανεξάρτητος.
0: Από την εποχή Κασελάκη είχε φύγει.
2: Ναι, και αυτός πάρα πολύ. Οπότε αναμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο από Δευτέρα ή μεγάλο, δεν ξέρω, θα δείξει σε επόμενες μέρες και ώρες, ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να έχουμε παρόμοια γεγονότα και με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, καθώς έχουμε μια κρίσιμη συνεδρία στο Σαββατοκύριακο της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα λυθούν, υποτίθεται, και όπως αναμένουν όλοι, οι τελικές αποφάσεις για τη σχέση του κόμματος με το νέο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πραγματικά κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και όλα αυτά βέβαια, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και η διαδικασία αναθεώρησης.
1: Αυτό είναι το θέμα. Μέσα σε αυτή την κινούμενη άμμο ξεκινάει η διαδικασία και για συνταγματική αναθεώρηση που υποτίθεται θέλει συγκλήσεις. Εδώ πέρα δεν μιλούνται οι μισοί με τους μισούς του ίδιου κόμματος, του πρώην ίδιου κόμματος, ας πούμε. Και περιμένουμε συγκλήσεις, ναι.
2: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση, γιατί έχουν αποφασίσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και καιρό να μην δώσουν καμία συνένεση στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να έχει 180 ψήφους σε κάποιες διατάξεις του συντάγματος προς αναθεώρηση για να τις περάσει η επόμενη κυβέρνηση, που μπορεί ενδεχομένως να είναι και πάλι η Νέα Δημοκρατία, με 151. Και καθώς λένε ότι οι συγκλήσεις αυτές θα γίνουν στην επόμενη αναθεωρητέα βουλή. Οπότε τότε, όποια άρθρα περάσουν προς αναθεώρηση από την πρωτεύουσα, την τωρινή βουλή, να έχουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, όπως ορίζει το Σύνταγμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε θα είναι μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει ουσιαστικά από αύριο, που συνεδριάζει η διάσκεψη των Προέδρων, για να αποφασίσει, για να καλέσει τα κόμματα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην Επιτροπή Αναθεώρησης αναλογικά με βάση τη δύναμή
0: τους. Από τους ανεξάρτητους, τι θα κάνουν, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Αυτοί οι 40, ας πούμε, τι θα πούνε.
2: Είναι πολύ. Κάπως πρέπει να εκφραστούν.
0: Θα πούνε, ας πούμε, π.χ.
1: Όχι, μπορεί να μην έχουν ενιαία γραμμή, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα. Οι ανεξάρτητοι που είναι στην αριστερά. Ας πούμε.
1: Οι έξι της Νέας Αριστεράς που φύγαν χθες, που τους έχουμε πρόσφατα.
0: Θα πούνε, ας πούμε, βάλουμε το Ραγασάκι, που είναι παλιός, έμπειρος, λέω τώρα.
2: Τώρα δεν ξέρω τι θα αποφασίσει πραγματικά. Δεν θυμάμαι και εγώ να υπάρχουν κάποιες σχετικές διατάξεις στον κανονισμό της Βουλής, αλλά θα πρέπει εκεί πέρα στη διάσκεψη των Προέδρων να αποφασίσουν, όταν λέμε με βάση την αναλογική τους δύναμη, να ορίσουν πώς θα εκφραστούν οι ανεξάρτητοι σε αυτή την Επιτροπή Αναθεώρησης, που φαντάζομαι ότι θα είναι περισσότεροι από ένας που ήταν μέχρι τώρα, τουλάχιστον 2-3. Υποψιάζομαι ότι θα είναι οι εκπρόσωποι τους σε αυτή την επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει τις εργασίες της λογικά προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Μεσολαβεί και μια ολομέλεια που θα δώσει το πράσινο φως και τυπικά και θα ορίσει και την προθεσμία που θα πρέπει αυτή η επιτροπή να παραδώσει τις τελικές της προστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι ουσιαστικά μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι την έναρξη της τελευταίας συνόδου της ολομέλειας της Βουλής με βάση το Σύνταγμα. Οπότε λογικά μέχρι το Σεπτέμβριο αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να έχει παραδώσει το τελικό κείμενο με τις προτινόμενες διατάξεις προς αναθεώρηση. Αυτά είναι τα δεδομένα. Θα δούμε τι άλλο θα μας προκύψει.
1: Αυτό είναι ότι μιλάμε με τα δεδομένα σήμερα, τα οποία αύριο μεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχουν ανατραπεί, να είναι τελείως άλλα.
2: Ναι, πραγματικά, και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο πολιτικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο. Όλοι υποψιάζονται, όλοι λένε ότι βρισκόμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Βέβαια, άλλοι μιλούν για το φθινόπωρο, για τον Οκτώβριο, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλοι θεωρούν από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος ότι το πιο πιθανό είναι να εξαντλήσει την τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης και να θέσει το δίλημα.
1: Εμείς εδώ πέρα με τον Παπαχλημίτζο έχουμε βγάλει ημερομηνία, 11 Απριλίου.
2: Εγώ θα σου έλεγα ακόμη και Μάιο,
1: ενδεχομένως. Κάτσε ρε, Αντρέα, άμα πάει Μάιο, μετά υπολογίζουμε ότι μπορεί να έχουμε δεύτερες εκλογές.
0: Πρέπει
1: να γίνει διερευνητικές δεύτερες εκλογές και μετά έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας πιέζει λίγο.
2: Ναι, μας πιέζει και γι' αυτό το λόγο θα λειτουργήσει ως ένα χαρτί προεκλογικό του Πρωθυπουργού και του κυρίου Μητσοτάκη, προκειμένου να διεκδικήσει, αν είναι δυνατόν, την αυτοδυναμία. Παραπέμποντας στο 2015 και τον Αλέξη Τσίπρα, ποιος θέλετε να διαπραγματεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τσίπρας, το γνωστό αυτό δίλπολο που αναμένεται, και κάποιοι από χτες δεν αποκλείουν τελικά πραγματικά να φτάσει στο όριο ο κύριος Μητσοτάκης, ακριβώς για να δώσει αυτή την διάσταση στον προεκλογικό αγώνα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, όλα ανοιχτά είναι, όλα τα σενάρια παίζουν.
1: Θα έχουμε να λέμε πολλά τον επόμενο καιρό.
0: Η Βουλή αλλάζει, δεν ξέρεις ποιος κάθεται που.
2: Ας κάνουμε διακοπές σε πρώτη φάση.
1: Όχι, μέχρι να πάμε διακοπές θα έχεις αρκετά ξυπνήματα 7.30 το πρωί, το λέω από τώρα.
0: Αχ, Αντρέα, τι σούπε.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αντρέα.
0: Ο συνάδελφός μας, ο Ανδρέας Μαραθιάς, που καλύπτει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Να σου πω τι.
1: Κάναμε ένα φάουλ μεγάλο.
0: Τι.
1: Δεν είναι χρυσόψαρο ο Νέμο.
0: Ξέρω, ναι,
1: είναι ψάρι κλόουν. Έχετε δίκιο, κύριε Κωνσταντίνε, κύριε Βασίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, γι' αυτό αυτός δεν έχει
1: την μνήμη του. Μπράβο. Ναι.
0: Λοιπόν, έχω μάθει ότι χτες με το που κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τις διαβάζα διάφοροι και κάνανε πηγαδάκια.
1: Ναι.
0: Νεοδημοκράτες, λέω. Όχι.
1: Ναι.
0: Και έχει την άρση μονιμότητας. Είναι μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα, είναι η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο
1: με
0: την παραγωγικότητα, την αξιολόγηση και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και λέει, μήπως είναι μία λάθος, λέγανε κάποιοι, μία λίγο δύσκολη περίοδος να το ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα που είναι προεκλογικά.
1: Μα επί της ουσίας, επί της ουσίας το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων υπάρχει και στο δημοσιοπαλλητικό κώδικα, υπάρχουν και νόμοι.
0: Καλά, άσε τι
1: απλά τώρα πηγαίνει συνταγματικά. Πάντως επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε χθες το πρωί, ως φημολογία το λέγαμε χθες το πρωί, ότι δεν θα περιλαμβάνεται στις 30 αυτές προτάσεις προς αξιολόγηση ή προς αναθεώρηση η ιστορία με το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει μέσα. Όπως λέγαμε χθες το πρωί, για τους φίλους προσεκτικούς, νομίζω δεν υπάρχει. Αυτό νομίζω.
0: Είναι 21 σελίδες αυτό.
1: Διάβασα το ρεζουμέ, την εισηγητική και το ρεζουμέ. Δεν διάβασα και τα 21 κομμάτια. Μπορεί να είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Πάμε. Καλή επιτυχία στον γιο του Παναγιώτη που πηγαίνει, ή στην κόρη που πηγαίνει για βιολογία. Και σε όλα τα παιδιά που αυτή την ώρα πλησιάζουν στα σχολεία.
0: Λοιπόν. Πάμε, αλλάζουμε θέμα.
1: Αλλάζουμε θέμα, παιδιά.
0: Ναι, δεν είναι αισιόδοξο βέβαια το θέμα, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Είναι άγρια τα πράγματα όσον αφορά τις μετεωρολογικές συνθήκες και τις κλιματικές συνθήκες. Βγήκε έκθεση του ΟΗΕ, η οποία λέει πως αναμένεται να δημιουργηθεί ένα καινούριο φαινόμενο Ελνίνιο. Το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο που προκαλείται από το ρεύμα του κόλπου, στον ισημερινό τη θερμότητα των υδάτων και τα λοιπά και τα λοιπά, δημιουργεί ρεύματα αέρα και αυτό έχει να επηρεάζει όλο τον πλανήτη με πολύ καταστροφικές βροχές ως επιτοπλίστων, πολύ νερό όμως, πλημμύρες σε πολλά μέρη του κόσμου. Είναι ένα φαινόμενο, λέει, που επαναλαμβάνεται, έτσι γράφει η έκθεση του ΟΗΕ, επαναλαμβάνεται ανά 2 έως 7 χρόνια, αλλά τώρα αρχίζει και πυκνώνει, γίνεται πιο συχνό. Και αυτό επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Το οποίο είναι αποτέλεσμα της.
0: Και το προηγούμενο επηρεάζει όλο τον πλανήτη.
1: Ναι. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, είναι διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, να μας πει εάν. Έχουν βάση αυτά τα σενάρια, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι μια κινδυνολογία, ένα εφεύρημα κάποιων περιβαλλοντολόγων και των δημοσιογράφων, εν πάση περιπτώσει, και ότι θέλουμε να κινδυνολογήσουμε και να τρομάξουμε τον κόσμο. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που ανοίγετε μια συζήτηση. Έχει από όλα τα στοιχεία που είπατε, δηλαδή στη φάση που είμαστε και βλέποντας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη, λογικό είναι οτιδήποτε καινούριο να έρχεται να είναι στο κερασάκι στην τούρτα από πάνω και να λες: Ωχ, Θεέ μου, τι είναι αυτό που με βρήκε. Ας ξεκινήσουμε τα πράγματα από την αρχή. Δίνει το φαινόμενο Ελνίνιο, είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο, όπως πολύ σωστά λέει ο Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός, έχει μια περίεργη περιοδικότητα ανά 2 μέχρι 7-8 χρόνια. Θα έλεγε κάποιος ότι εμάς μας αφορά λίγο, με την έννοια ότι επηρεάζει πάρα πολύ την περιοχή του Ειρηνικού, αλλά και τις δύο ακτές του Ειρηνικού. Είναι ένα τεράστιο, είναι πολύ μεγάλη κλίμακα φαινόμενο, όσο και μοιάζει περίεργο. Ξεκινάει από την εμφάνιση θερμών υδάτων στα ανοιχτά του Περού, ας πούμε, αλλά φανταστείτε μια έκταση η οποία είναι μεγαλύτερη από μια χώρα ολόκληρη και θερμοκρασίες νερού, επιφανειακού νερού της θάλασσας πάνω από 3 βαθμούς από τα κανονικά. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από αλλαγές στα θαλάσσια ρεύματα, με τη σειρά τους μια σειρά αλλαγές στην κυκλοφορία των αέριων μαζών, με αποτέλεσμα να έχουμε πτώσεις σε σημεία της Δυτικής Νότιας Αμερικής και ταυτόχρονα ξηρασίες στην άλλη μεριά του Ειρηνικού, στην Ταϊλάνδη για παράδειγμα, την Ανατολική Ασία κτλ. Αυτά τα δύο, αυτό το φαινόμενο επηρεάζει λιγότερο την Ευρώπη, μπορεί για την ακρίβεια οι εντάσεις των μετεωρολογικών φαινομένων της περίοδου αυτής στον Ειρηνικό φέρνουν μια περίεργη ηρεμία, θα έλεγα, στα νερά του Ατλαντικού.
0: Απίστευτο.
3: Αλλά όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση καταρχάς με την κλιματική αλλαγή. Ναι. Έρχεται όμως σε μια περίοδο όπου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών έχουμε πολύ μεγαλύτερη αστάθεια. Οι θερμοκρασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν είναι απλώς πιο ψηλές από ό,τι καταγράφονται στις περιόδους αυτές. Είναι περίπου 15 βαθμούς πιο ψηλές από τον μέσο όρο της περίοδου. Είναι ίσως οι πιο ψηλές θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 150 χρόνια.
0: Πρόσφατα, ζήσαμε ένα καύσωνα στην κεντρική Βόρεια Ευρώπη.
1: Το οποίο αυτό είναι απότοκο της κλιματικής αλλαγής.
3: Αυτό εδώ είναι 100% δικό μας. Δεν είναι, δεν έχει να κάνει με το Ελνίνιο. Απλώς το Ελνίνιο έρχεται και κάθεται σαν το κερασάκι από πάνω και δεν ξέρουμε τι θα επιφέρει. Επίσης, σε σχέση με το χρονισμό, να πούμε ότι το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο, το όνομά του σημαίνει το βρέφος. Έτσι το αποκάλεσαν οι ψαράδες στη Λατινική Αμερική, γιατί συνήθως κορυφώνεται τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
3: Ένα φαινόμενο το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται και να εντατικοποιείται. Βλέπουμε τα πρώτα συμπτώματα τώρα, αλλά πρακτικά στο διάστημα Σεπτέμβρης-Νοέμβρης έχει την κορύφωσή του. Ας είμαστε έτοιμοι και να δούμε μέχρι τότε τι είναι αυτά που κάνουμε και τι είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Τι θέλω να πω, μπορούμε να κάνουμε πολύ λίγα πράγματα για το Ελνίνιο, πέρα από το και η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν συστήματα πρόβλεψης, υπάρχουν συστήματα πρόγνωσης, υπάρχουν μοντέλα τα οποία είναι πολύ πιο εξελιγμένα σε σχέση με πριν από 20, 30 και 50 χρόνια. Για να δούμε τι μας έρχεται, ώστε να είμαστε πιο έτοιμοι σαν κοινωνίες και ταυτόχρονα να δούμε τι κάνουμε με κάτι το οποίο είναι όλο δικό μας και είναι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, είναι οι καύσωνες οι θερινοί, είναι οι καταιγίδες που θα μας έρχονται και στη συνέχεια τα πιο περίπλοκα πράγματα που είναι πώς έχουμε σχεδιάσει λάθος τις πόλεις μας οι οποίες δεν είναι φτιαγμένες για αυτές τις συνθήκες.
1: Ούτε και για τόσο κόσμο να φιλοξενήσουν τόσο κόσμο με την έννοια, το λέω, τα αποχετευτικά του συστήματα, τα υδρευτικά του συστήματα, όλα αυτά τα συστήματα δεν είναι για παράδειγμα για μια πόλη που έχει 6 εκατομμύρια κατοίκους.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα αν βάλουμε και μια άλλη διάσταση την οποία την υποτιμούμε, εποχική διακύμανση του πληθυσμού. Έχουμε περιοχές και πόλεις πλέον, όχι μόνο νησιά, έχουμε και πόλεις οι οποίες αυξάνουν σημαντικά το πληθυσμό τους λόγω τουριστικής κίνησης.
1: Το καλοκαιρινούς μήνες, τους καλοκαιρινούς μήνες.
3: Αυτό σημαίνει επιπλέον σκουπίδια, επιπλέον υλικά μιας χρήσης, επιπλέον ενέργεια, επιπλέον πίεση στα οδικά δίκτυα, επιπλέον πίεση στα δίκτυα αποχέτευσης κτλ. Σχεδιασμοί τους οποίους δεν έχουμε λάβει υπόψη σοβαρά. Μένουμε στο «Α, έρχεται παραπάνω κόσμος, τι καλά, τι ωραία». Οι ουρές αυτές ποιες είναι? Επίσης, σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, καυσώνων κτλ., πώς αντιμετωπίζουμε αυτό?
1: Και υπάρχει και άλλο άλλη μία παράμετρος που εγώ θα προσθέσω, ότι για παράδειγμα στις περιοχές που θα χτυπηθούν από τέτοια φαινόμενα και θα είναι πιο σφοδρά από άλλες φορές, θα δημιουργηθεί και από εκεί ένα κύμα μεταναστευτικό. Δηλαδή, είπατε πριν, ας πούμε, κάποιες περιοχές.
0: Μετακινήσεις πληθυσμών.
1: Βέβαια, θα έχουμε ερημοποίησεις κάποιων περιοχών ενδεχομένως. Κάποιοι άλλοι θα πλημμυρίσουν. Δηλαδή, σήμερα υπάρχει πρωτοσύλλογο για νησί που βυθίζεται κάθε χρόνο ένα πόντο μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, όλα αυτά θα δημιουργήσουν και μεταναστευτικές ροές. Δηλαδή, ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε ένα καινούριο κεφάλαιο. Έτσι δεν είναι?
3: Κύριε Χατζημιχάλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Η μετακινήση των πληθυσμών δεν γίνεται επειδή ο κόσμος λέει «Ας πάω μια εκδρομή». Γίνεται γιατί οι συνθήκες στις οποίες ζουν γίνονται αβίωτες. Είτε επειδή υπάρχει πόλεμος, είτε επειδή υπάρχει λοιμός, είτε επειδή οι συνθήκες πλέον δεν επιτρέπουν να καλλιεργηθεί η γη, να παραχθεί τροφή, δεν μπορούν να μείνουν εκεί. Και αυτό γίνεται όλο και πιο τακτικό, όλο και πιο συχνό. Άρα μην απορούμε στη συνέχεια όταν βλέπουμε κόσμο να φεύγει και κυρίως να φεύγει και να πηγαίνει προς εκεί που νιώθει ότι υπάρχει ασφάλεια και είναι η πόλη. Γυρνάω και το συνδυάζω αυτό με αυτό που λέγατε πριν, ότι οι πόλεις αρχίζουν και γίνονται βίωτες, αρχίζουν και ξεπερνούν τα όρια τους, τη φέρουσα ικανότητά τους, αν την είχαμε ορίσει. Διότι υπάρχει ασφάλεια και είναι η πόλη. Γυρνάω και το συνδυάζω αυτό με αυτό που λέγατε πριν, ότι οι πόλεις αρχίζουν και γίνονται βίωτες, αρχίζουν και ξεπερνούν τα όρια τους, τη φέρουσα ικανότητά τους, αν την είχαμε ορίσει.

0: είναι δύσκολο. Ξέρουμε ότι δεν είναι μια εύκολη εξίσωση και κανείς δεν θέλει να τα αγγίξει. Το θέμα
1: εδώ,
0: ποιο
1: το
0: είναι,
1: βλέπεις, τόσο... εδώ το βλέπεις σε μικρογραφία αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Δηλαδή,
0: ακριβώς, το βλέπουμε στην πόλη μας.
1: Δηλαδή, εγώ
0: μακριά.
1: Είδα ότι έβαλα περισσότερα φυτά στο μπαλκόνι μου και έπεσε σχεδόν ένα βαθμό η θερμοκρασία στο σπίτι μέσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει ο καθένας μας και ως μονάδες, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
2: Χρειάζεται ένα κεντρικό σχεδιασμό.
1: Υπάρχει ένα
2: σε
1: μεγάλο πρόβλημα
2: πράγματα.
1: Σε όλο αυτό το πράγμα, κύριε Χαραμπίδη. Ένας από τους, μια χώρα η οποία είναι από τους μεγαλύτερους ρυπαντές και από τους μεγαλύτερους που προκαλεί αλλαγές, ας πούμε, στο κλίμα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζει τίποτα από όλα αυτά πια.
2: Και η Κίνα το ίδιο και η Ινδία το ίδιο.
0: Μια στιγμή, γιατί έχετε δίκιο σε κάποιο βαθμό. Γιατί προφανώς δεν φταίει για την κλιματική αλλαγή η Ελλάδα. Η συμβολή της χώρας μας είναι πάρα πολύ μικρή, είναι της τάξης του 0,3% σε πλανητικό επίπεδο. Αλλά αν δείτε κατά κεφαλήν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, το πόσο συμβάλλουμε, δεν είμαστε και τόσο καλοί. Έχουμε μια οικονομία η οποία είναι μη αποτελεσματική, μη αποδοτική, δηλαδή καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια για να παράγουμε μια μονάδα έργου κτλ. Και επίσης. Αυτό το οποίο αναφέρατε πριν για τις άλλες χώρες οι οποίες λιπαίνουν, θα σας πω ότι αν κάναμε την κουβέντα αυτή πριν από 10 χρόνια και σας έλεγα ότι η Κίνα στο μέλλον θα είναι ένας παίκτης κλειδί για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, θα λέγατε μα αυτή είναι η πιο βρώμικη χώρα όσον αφορά την ενέργειά της κτλ. Και όμως η Κίνα που γνωρίζουμε με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κτλ. Εξέδωσε εθνικό σχέδιο με χρονοδιαγράμματα για το πότε θα φτιαχτεί ο τελευταίος λιγνητικός σταθμός, ενώ ταυτόχρονα είναι η χώρα η οποία προωθεί πιο επιθετικά από κάθε άλλη και τις
2: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχετε δίκιο. Κόντρα σε αυτά,
1: ναι, ναι.
2: Κόντρα σε αυτά
1: αυτό...
2: που υποστήριζε ο κύριος Τραμπ, ναι, για παράδειγμα, ναι. Ότι αυτό... οι Κινέζοι τα φτιάχνουν αλλά δεν τα χρησιμοποιούν στη χώρα τους.
0: Ναι. Όχι απλώς τα χρησιμοποιούν, τα χρησιμοποιούν σε τεράστιες ποσότητες, σε τεράστιους όγκους κτλ. Εγώ θα έλεγα θα ήταν καλό να γυρίσουμε λίγο στον καθρέφτη και να δούμε τον εαυτό μας, γιατί πολλές πολιτικές επιλογές μας μοιάζουν πάρα πολύ με αυτές του πρόεδρου Τραμπ ή χρησιμοποιούν τον πρόεδρο Τραμπ σαν δικαιολογία. Ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Γιατί ο πρόεδρο Τραμπ καλά κάνει τις επιλογές του και κερδίζει τεράστια ποσά αυτός και υπέρι αυτών. Το θέμα είναι τι θα μείνει μετά φεύγοντας. Και εμάς μας νοιάζει τι θα μείνει στη χώρα και στον πλανήτη όταν φύγει ο πρόεδρος.
2: Έχετε δίκιο, κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Σας ευχαριστούμε
2: θερμά. Είπαμε η κουβέντα τώρα ανοίγει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή την έκθεση του ΟΗΕ, προσπαθήσαμε να την ανοίξουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, για το Ελνίνιο που έρχεται, σύμφωνα με την προειδοποίηση και την έκθεση που έβγαλε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας με 13 βαθμούς. Ωραία θερμοκρασία, εσείς. 13 βαθμούς στο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που λέει πώς λέγεται το τυχερό βουνό.
1: Λάκι Μάουντερ.
2: Βουναλάκι. Αυτό είναι για σένα. Για σένα. Είχα καιρό, λέει, να στείλω ένα τέτοιο ανεκδοτό.
1: Καλό, πολύ καλό.
2: Καλημέρα στον κύριο Διονύση. Θα το ψάξουμε αυτό που μας λέτε, κύριε Διονύση. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Να ελέγχετε τους πολιτικούς, να τους σατιρίζετε, ενίοτε όμως όταν πρέπει να τους λιδωρείτε όταν πρέπει. Αλλά όλους. Αυτός είναι ο σκοπός της έντιμης δημοσιογραφίας, να ακούσουμε και από τα χυλάκια σας και κάτι για τον εξάμηνο αντιστασιακό.
1: Ποιον?
3: Πού το θυμηθήκατε τώρα?
1: Ποιον?
2: Που είχε πει κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ήταν 6 μηνών και έκανε αντίσταση.
1: Ελάτε, παιδιά, τώρα.
3: Πού το θυμηθήκατε?
1: Ελάτε,
3: αυτό.
1: Ελάτε, παιδιά. Τώρα.
2: Ναι, ωραία.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Και ευτυχώς που έχουμε και φίλους ακροατές που μας τα θυμίζουν.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Πες για την κίνηση.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση, ναι, από πριν τη μεταμόρφωση, για το ποτάμι μιλάω τώρα,
2: ναι,
1: και στα δύο ρεύματα είναι αυξημένη κίνηση, από τη λεωφόρο Αθηνών και προς τα πάνω, από πριν τη μεταμόρφωση και προς τα κάτω. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο ποτάμι μετά είναι μια χαρά, αέρας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο ρεύμα καθόδου, δηλαδή προς Αθήνα, στο ύψος της Φιλοθέης, και στο ρεύμα ανόδου στο Νέο Ψυχικό. Εκεί στο ύψος του Νέου Ψυχικού είναι πάρα πολύ φορτωμένα. Επίσης, έχει γίνει, βλέπω εδώ, ένα ατύχημα στην... Τραγουκλησιά είναι αυτή.
2: Στη Βριούλων. Μ' αρέσει να
1: το λέω. Σταμάτα ρε Διονύση. Μιλή σε λόγου δρόμου τώρα για τι ούρθε, α πούμε. Να τρελάνουμε τον κόσμο. Θα πει, άκουσα εγώ εκεί ατύχημα.
2: Όχι, δεν έχει τίποτα στη Βριούλων.
1: Όχι, Αττική οδό είναι αυτή εδώ. Είναι λίγο πριν την Πεντέλη. Έχει γίνει ένα. Γιατί μην γελάω καιρό. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Προσέξτε, είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο το πρόβλημα, πολύ μεγάλο, το οποίο φτάνει, ξεκινάει από πριν τη λεωφόρο Πεντέλη και φτάνει. Νοητά σκεφτείτε μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας.

0: Πού αλλού να σας πω ότι έχει προβλήματα? Στη Μεσογείο έχει προβλήματα, από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Να δω την παραλία. Τι γίνεται? Τον έχω μεγάλο σε απόλυτο χάρτη.
1: Μέχρι να πεις την παραλία, να πω εγώ ότι ο κύριος Γιάννης από το Μεσολόγγι μας στέλνει καλημέρα με γλυκό τριαντάφυλλο και παγωτό. Συνδυασμό. Γλυκό τριαντάφυλλο και παγωτό. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα φεύγουμε. Ωραία. Ξανά πήγε 8 η ώρα. Πάμε να φύγουμε.
1: Τι σε μένα.
0: Ναι, γλυκό τριαντάφυλλο, κάτι και κοιτάει το γλυκό τριαντάφυλλο.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι για να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Η δημόσια διαβούλευση της ρύθμισης θα διαρκέσει έως 15 Ιουνίου, με αναμενόμενη ενεργοποίηση στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, επιλέγει διάρκεια αποπληρωμής και πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 ημερών. Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παλαιών χρεών με ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 30 ευρώ αναφορέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Πρόεδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Αίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομοιρίας τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό, παραδόθηκε στις αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας σχετικά με την αγριότητα της δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής από τον 41χρονο σύζυγό της μέσα στο ίδιο του στο σπίτι στο κέντρο της Καλαμάτας νωρίς τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Όπως αποκάλυψε η ιατροδικαστική έκθεση, η γυναίκα ουσιαστικά κατακρεουργήθηκε με 45 βαθιές μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Οι δύο μαχαιριές στην καρδιά και μία στην πλάτη ήταν αυτές που επέφεραν και το θάνατο της γυναίκας στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού. Το μαχαίρι είχε αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω αναλύσεις γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων. Ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε χθες το μεσημέρι στον εισαγγελέα της Καλαμάτας, όπου παρέμεινε για πάνω από 2 ώρες. Ο δράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του για αύριο το μεσημέρι, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και τον νόμο περί όπλων. Πάντως αυτό που ισχυρίστηκε για μια ακόμη φορά είναι πως δέχθηκε επίθεση από τη σύζυγό του με ένα μαχαίρι, πως πάλεψε μαζί της, της το πήρε και στη συνέχεια τη σκότωσε. Πριν τη μεταγωγή του στα δικαστήρια, ο συνήγορός του Γιώργος Καμβίσης αναφέρθηκε στην κατάσταση του πελάτη του λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τον είδε να είναι ανθρώπινο κουρέλι, έναν διαλυμένο άνθρωπο φέροντας εμφανώς χτυπήματα και μόλοπες κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις. Δεν πάβει να είναι μια δολοφονία και όλοι ξέρουμε πως το υπέρτατο αγαθό είναι η ανθρώπινη ζωή, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να στείνονται λαϊκά δικαστήρια και να δικάζεται ένας άνθρωπος όταν ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν έχει πλήρη εικόνα και στοιχεία της ποινικής δικογραφίας, δήλωσε ο κ. Καμβίσης. Οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών τώρα, που βρίσκονταν στο διαμέρισμα τη μοιραία νύχτα, συνεχίζουν να φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου βρίσκονται υπό την παρακολούθηση ειδικών και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έρευνα των αστυνομικών στο διαμέρισμα που διέμενε το ζευγάρι, εντοπίστηκαν συσκευασίες ηρεμιστικών φαρμάκων που έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να έχουν ζητήσει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και στα δύο ανήλικα παιδιά, ένα αίτημα που σχετίζεται με το γεγονός ότι αυτά κοιμούνταν βαθιά την ώρα της δολοφονίας και δεν αντιλήφθηκαν τον έντονο διαπληκτισμό που προηγήθηκε αυτής. Το τελευταίο αντίο στην 39χρονη Βασιλική είναι σήμερα στις 7 το απόγευμα στο νεκροταφείο της Καλαμάτας. Δήλωση για την δολοφονία της Βασιλικής έκανε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, τονίζοντας πως καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και υπογραμμίζοντας πως τέτοιες στιγμές, όπως η αγριότητα του εγκλήματος στην καρδιά της πόλης μας και ο άδικος χαμός μιας ακόμα γυναίκας, μητέρας, δύο παιδιών, δεν προσφέρονται για εύκολα λόγια. Αποτελούν όμως αφορμή για μεγαλύτερη εγρήγορση, ενημέρωση και αλληλεγγύη. Σημείωσε πάντως πως κανένας άνθρωπος που βιώνει φόβο, κακοποίηση ή οποιαδήποτε μορφή βίας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος, καθώς ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών, το οποίο παρέχει δωρεάν και με απόλυτη αχαιμήθεια ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, καθώς και διασύνδεση με τις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας και φροντίδας. Ενστάσεις ως προς την νομιμότητα της παραχώρησης του αρχαιολογικού χώρου του Νιόκαστρου στην Πύλο για ιδιωτική δεξίωση γάμου το περασμένο Σαββατοκύριακο εκφράζει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Το γεγονός έλαβε μεγάλη δημοσιότητα καθώς αφορούσε σε συγκοινικό πρόσωπο συζύγου εν ενεργεία υπουργού της κυβέρνησης και κόρη εκδότη, μια Αμερικανό μεγάλο επιχειρηματία και εύλογα δημιούργησε αντιδράσεις στους κόλπους της αρχαιολογικής υπηρεσίας και όχι μόνο. Ανακοίνωση για την υποόρους, όπως υποστηρίζει παραχώρηση προσωρινής χρήσης του χώρου της Ακρόπολης του Νιόκαστρου της Πύλου, εξέδωσε και η Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Στην ανακοίνωση η Εφορία τονίζει πως η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τους διοργανωτές ακολουθώντας πλήρως τους όρους της άδειας παραχώρησης. Τέλος, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μπήκε με την αποχώρηση 7 βουλευτών του κόμματος, μεταξύ αυτών και του βουλευτή Μεσσηνίας Αλέξη Χαρίτση, αρχικά εκλεγμένου με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πριν λίγο καιρό επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, θέση από την οποία είχε παραιτηθεί τον περασμένο Μάρτιο. Εκτός από τον κύριο Χαρίτση, αποχώρησαν από το κόμμα ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Μερόπη Τζούφη, η Θεανό Φωτίου και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, που ανεξαρτητοποιήθηκαν, ενώ η Έφη Αξιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και παραδίδει την βουλευτική της έδρα. Ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης που έχει τεθεί σε διαβούλευση θα απασχολήσει τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Να σημειωθεί πως ο δήμαρχος της πόλης, Θανάσης Βασιλόπουλος, εξ αρχής έχει εκφράσει τη θέση ότι ο νέος κώδικας βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, ενώ ανησυχίες και προβληματισμούς έχει εκφράσει η μείζον μειοψηφία και παράταξη του Βασίλη Τζαμουράνη και η Λαϊκή Συσπήρωση και ο Δημήτρης Κονομάκος από την δική τους πλευρά έχουν καλέσει το σώμα να εκφράσει την αντίθεσή του στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρα, σχετικά ενισχυμένη δυτική άνεμη και θερμοκρασία έως τους 30 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς θες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 16 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. 3 του Ιούνιου σήμερα και δεν έχουμε να πούμε κάτι για το καιρό. Φυσιολογικός, κανονικότατος για την εποχή. Μέχρι τους 30 θα σκαρφαλώσει το θερμόμετρο με ΑΡΕΗ, συννεφιά, τοπικά και παροδικά. Τίποτα το ιδιαίτερο.

Καλά πάει ο Ιούνις, έτσι, μέχρι στιγμής, και διάβαζα χθες ότι υπάρχει προειδοποίηση τόσο από εδώ, από δικούς μας μετεωρολόγους, όσο και διεθνώς, μετά και τον καύσωνα που δέχτηκε η Βόρεια και η Κεντρική Ευρώπη τις προηγούμενες ημέρες, ότι αναμένεται το φετινό καλοκαίρι να είναι ένα από τα πιο θερμά. Βλέπετε, έχουμε από τη μία την πιο βροχερή χρονιά των τελευταίων αρκετών ετών φέτος, και οι εκτιμήσεις δείχνουν, θα δούμε αν επιβεβαιωθούν, δείχνουν να έρχεται μία επίσης, να το πω έτσι, ιδιαίτερη χρονιά σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζέστη. Ας ελπίσουμε ότι καταρχάς δεν θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις. Ας ελπίσουμε επίσης ότι θα είναι υπιότερο το καλοκαίρι από το περσινό, όπου, και το προπέρσινο, όπου είχαμε και υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη διάρκεια αυτών.

Να μεταφέρω τις καλημέρες από τον Στέφανο Χατζάκη, που είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να θυμίσω ότι στο 27210-95-300-95-301 μας τηλεφωνείτε, παρεμβαίνετε και διαμορφώνετε την εκπομπή και ευχαριστούμε για τα μηνύματα και χθες και τις προηγούμενες ημέρες. Κάποια από αυτά θα τα ακούσετε και οι υπόλοιποι ως ρεπορτάζ προσεχώς και να ευχαριστήσουμε και προκαταβολικά για τα σημερινά σας τηλεφωνήματα που είμαι σίγουρος, μιας και θεματολογία και σήμερα είναι τέτοια, που είμαι σίγουρος, επαναλαμβάνω, ότι θα αυξήσει τη δική σας συμμετοχή, θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον σας. Και αυτός είναι και ο στόχος καθημερινά. Να θυμίσω επίσης ότι 107,2 και 104,4 είναι οι γνώριμες συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας για την Νότια Πελοπόννησο, για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου, και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, η διαδικτυακή σας σύνδεση στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.

Λοιπόν, ξεκινάω από τα λιγότερα ίσως σημαντικά και θα καταλάβετε γιατί το επιλέγω σήμερα. Δεν μπορώ να μην προτάξω, έτσι, ως πρώτη είδηση για την εκπομπή, ότι έχουμε επιτέλους ασφαλτόστρωση στο πολύ συζητημένο και πολύ ταλαιπωρημένο και πολύ ταλαιπωρημένους κατοίκους εκεί της περιοχής της Βέργας. Παιδιά, έπεσε η άσφαλτος.

Δεν υπάρχει τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα εξέλιξη στις παρεμβάσεις εκεί, στις εργασίες ασφαλτόστρωσης για το κομμάτι που περιλαμβάνει το έργο, δηλαδή από εκεί που σταματάει η ασφαλτόστρωση καινούργια μέχρι και το Messinian Bay. Δεν υπάρχει εξέλιξη των εργασιών. Θα μάθουμε τι συμβαίνει και θα διαπιστώσουμε τι συμβαίνει πολύ περισσότερο σε λίγες ημέρες, αν δηλαδή είναι σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου ή αν έχουμε κάτι νεότερο στην εξέλιξή του. Πάντως, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και χθες, εάν δεν εξασφαλίσουν οι υπηρεσίες ότι, και δεν ξέρω και κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν με τη μέχρι τώρα εξέλιξη του έργου, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν εξασφαλίσουν οι υπηρεσίες ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και δεν θα φτάσουμε 15 Αύγουστο μεριά με το δρόμο σκαμμένο ή τα συνεργεία να δουλεύουν, καλύτερα να τα αφήσουν το έργο για μετά το καλοκαίρι.

συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί ιδιαίτερα τους μήνες του καλοκαιριού έναν από τους πιο μποτιλιαρισμένους δρόμους συνολικά της, όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερα Σαββατοκύριακα είναι άθλος το να μπορέσει να περάσει το κομμάτι από τη Βέργα μέχρι και το Μεσσίνια Μπέι, πολλές φορές μέχρι και τη Μικρή Μαντίνια. Εάν συμπέσει όλος αυτός ο κυκλοφοριακός φόρτος μαζί με τις εργασίες, καταλαβαίνουμε ότι θα μιλάμε για καταστάσεις που πολύ απλά δεν θέλουμε να δούμε και δεν θέλουμε να ζήσουμε. Αν λοιπόν οι υπηρεσίες δεν διασφαλίσουν ότι θα έχει ολοκληρωθεί σύντομα και ότι οι εργασίες θα είναι στα προβλεπόμενα και στα απαιτούμενα, καλύτερα να το αφήσουν για την περίοδο που δεν έχει τόση μεγάλη κίνηση ο δρόμος. Απλό, λογικό και πιστεύω ότι μετά την ταλαιπωρία που βίωσαν και οι κάτοικοι της Βέργας με τη σκόνη τόσες μέρες, με τους ταλαιπωρεί, πριν πέσει δηλαδή η ασφαλτόστρωση χθες, αλλά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που μετακινούνται και περνούν καθημερινά από εκεί, αλλά και οι επισκέπτες που πήγαν για τα μπάνια τους στη συγκεκριμένη περιοχή, νομίζω ότι συμφωνούν όλοι και θα πρέπει να το δει η αντιπεριφέρεια. Τώρα στα υπόλοιπα, να πάμε λίγο στην μεγαλύτερη γειτονιά μας. Δεν πάνε καλά τα πράγματα με την εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είχαμε χθες ανταλλαγή πυράβλων, το γνωστό σκηνικό, σε μικρότερη βέβαια κλίμακα από ότι τις ημέρες που κράτησαν οι εχθροπραξίες. Ωστόσο όμως ήταν αρκετά όλα αυτά τα οποία συνέβησαν χθες, με χτυπήματα εκατέρωθεν, να προκαλέσουν ανησυχία και φόβο για την πορεία της εκεχηρίας και την πορεία των διαπραγματεύσεων. Εδώ τώρα διαβεβαιώνει η Ουάσιγκτον και συγκεκριμένα με παρεμβάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Προέδρου Τραμπ ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επίτευξη της ειρήνης στην περιοχή. Τα γεγονότα δείχνουν άλλα. Αναμένουμε με αρκετό ενδιαφέρον. Τώρα για τη Μέση Ανατολή, ίδια κατάσταση και εκεί. Από τη μία έχουμε διαβεβαιώσεις ότι έχει βρεθεί κάποια λύση και πάμε για κατάπαυση του πυρός. Από την άλλη, και στο Λίβανο η κατάσταση, αλλά και στη Λωρίδα της Γάζας που έχουμε ξεχάσει, δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή, με επιχειρήσεις να διεξάγονται καθημερινά, μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας. Η Ευρώπη παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις. Μέχρι εκεί όμως.

Και απαντά φυσικά σε όλα αυτά με πρόγραμματα εξοπλισμού από όλες τις χώρες, όπως και τη δική μας, να ανακοινώνονται το ένα πίσω από το άλλο. Χθες διάβαζα ότι βάζουμε πλώρη και για νέα υποβρύχια και νέες συνεργασίες με βιομηχανίες και με εταιρείες που παράγουν υλικό πολέμου, αμυντικό υλικό και άλλων χωρών. Προσεχώς τα υπόλοιπα, πάντως δεν θα σταματήσουμε να το λέμε και από εδώ από την εκπομπή, ότι όσο δεν παρεμβαίνουμε για όσα γίνονται στη γειτονιά μας ή όσο παρεμβαίνουμε στη λάθος κατεύθυνση και δεν παίρνουμε μαθήματα, παραδείγματος χάρη Ουκρανία, βλέπουμε το πώς η εμπλοκή της Ευρώπης έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση η οποία μετά από τόσα χρόνια όχι δεν αποκλιμακώνεται ή δεν σταθεροποιείται, ίσα ίσα. Είχαμε νέο κύκλο βομβαρδισμών και εκεί και όλα δείχνουν ότι μπαίνουμε σε μια ακόμα περίοδο έντασης. Είχε ηρεμήσει κάπως η κατάσταση για κάποιους μήνες, τώρα όμως βλέπουμε ότι έχουμε νέα αναζωπήρωση με βομβαρδισμούς στο Κίεβο και χτυπήματα σχεδόν σε όλο το μέτωπο από την πλευρά της Ρωσίας. Όσο λοιπόν η Ευρώπη κρατά αυτή τη στάση, είτε με λάθος παρεμβάσεις είτε με απάθεια, τόσο η γειτονιά μας θα συνεχίζει, η ευρύτερη γειτονιά μας, να αποτελεί ένα πραγματικά μεγάλο, τεράστιο, ατελείωτο σκηνικό πολέμου.

Για τα όσα συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή με τις παραιτήσεις βουλευτών της Νέας Αριστεράς, μεταξύ των οποίων έχουμε και τοπικό ενδιαφέρον, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας, κ. Χαρίτσης, δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Αναμένεται, όπως όλα δείχνουν και όπως τα περισσότερα δημοσιεύματα τα σχετικά αναφέρουν, να έχουμε και ανακοινώσεις που αφορούν το πολιτικό του, την πολιτική του συνέχεια, την πολιτική του διαδρομή. Θα δούμε αν αυτές οι ανακοινώσεις, αν επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να μετέχει και αυτός στο καινούριο κόμμα που ανακοίνωσε προημερών ο Αλέξης Τσίπρας. Η χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Χαρίτσης, κεντρικό τηλεοπτικό σταθμό, αφήνει αυτό το ενδεχόμενο, όχι απλά ορατό, σχεδόν αναμενόμενο και απλά περιμένουμε το πότε θα γίνει η επόμενη κίνηση. Ας καταλαγιάσει όμως όλος αυτός ο κουρνιαχτός που έχει δημιουργηθεί με την ίδρυση των νέων κομμάτων, να δούμε τι θα γίνει και με το τρίτο αναμενόμενο κόμμα με επίσης τοπικό ενδιαφέρον, αναφέρομαι στο κυοφορούμενο, στο φημολογούμενο κόμμα Σαμαρά, και έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι που από ό,τι φαίνεται δεν θα πλήξουμε, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει τις πολιτικές εξελίξεις, και αναμένεται και ακόμα πιο θερμό φθινόπωρο, θα τα δούμε. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας το καλοκαίρι να τα συζητήσουμε.

Τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Πάμε επιγραμματικά. Χθες είχαμε συνεδρία στις ΔΕΙΑΚ. Θα τα πούμε αναλυτικά με το δεύτερό μας καλεσμένο για σήμερα. Σε λίγα λεπτά, δεν λέω περισσότερα, και ενημέρωση για τις εξελίξεις αναφορικά με το ΦΥ400 και άλλα ζητήματα που αφορούν τη ΔΕΙΑΚ. Αναφορικά με το ζήτημα το οποίο προέκυψε με εκδήλωση, με τελετή γάμου εντός του Νιόκαστρου στην Πύλο και τις ανακοινώσεις που είχαμε από το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων και από την τοπική εδώ εφορία, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Τα όσα μου συνέβησαν εκεί πραγματικά μας προκαλούν και έκπληξη και τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, πού πάει όλη η κατάσταση αναφορικά με τη χρήση των αρχαιολογικών χώρων. Θέλουμε αρκετοί εξημών οι αρχαιολογικοί χώροι να είναι ζωντανοί, να τους χαιρόμαστε είτε επισκεπτόμενοι είτε μετέχοντες σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται μέσα σε αυτούς, είτε είναι συναυλίες, είτε είναι θεατρικές παραστάσεις. Αν όμως αυτό το παρατραβήξουμε και έχουμε εκεί γάμους, πανηγύρια και ό,τι άλλο, καταλαβαίνετε ότι ξεφεύγουμε. Αναλυτικά θα τα πούμε αύριο, πιστεύω. Προετοιμάζουμε το ρεπορτάζ και θα τα πούμε αύριο για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στο κυρίαρχο δυστυχώς θέμα της επικαιρότητας εδώ στη Μεσσηνία, αναφορικά με την γυναικοκτονία, αναφορικά με την δολοφονία της 39χρονης από το σύζυγό της τα ξημερώματα της Δευτέρας.

0: Είμαι σίγουρος ότι τα περισσότερα που αφορούν την εξέλιξη της υπόθεσης και στο δικαστικό της κομμάτι και στο κομμάτι των ερευνών τα έχετε ακούσει. Να πω εντάχει ότι χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Πήρε προθεσμία για σήμερα, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον των εισαγγελικών λειτουργών προκειμένου να απολογηθεί και, συγγνώμη, αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος, ο οποίος ομολόγησε την δολοφονία της σύζυγου, της σύζυγου του. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στην δημοσιότητα είναι πραγματικά ανατριχιαστικές και δεν θα μπω σε καμία κουβέντα και καμία συζήτηση. Δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι όποιες αυτές λεπτομέρειες αφορούν κανέναν άλλον πέρα από τις διοκτικές αρχές, αστυνομία, εισαγγελικούς λειτουργούς. Επίσης, καλό θα είναι να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και δύο παιδιά στη μέση τα οποία παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας και έχουμε και εκεί δικαστική περιπέτεια, παύλα, θρίλερ για την τύχη αυτών των παιδιών. Είναι μια ιδιαίτερη και διάζουσα κατάσταση. Ταυτόχρονα, αυτό το οποίο λέγαμε και χθες και φαίνεται να επιβεβαιώνεται από μαρτυρίες πλέον που έρχονται γνωστών και φίλων και οικείων της Θανούς και του ζευγαριού, ότι δεν ήταν κάτι το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη οικογένεια, δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε ξαφνικά. Από τον Νοέμβρη υπήρχε μία ακόμα αναφορά ότι είχε αναφερθεί στις αρχές το ότι η 39χρονη δεν είχε πάει σε κάποιο μάθημα χορού, είχαν ανησυχήσει φίλοι και γνωστοί, ειδοποίησαν την αστυνομία, η αστυνομία πήγε σπίτι, δεν διαπίστωσε κάτι, έκλεισε το θέμα. Όπως επίσης μαρτυρίες αναφέρουν ότι η 39χρονη είχε ζητήσει βοήθεια και μάλιστα είχε απευθυνθεί και σε κάποια δομή. Όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν και θα πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα τι δεν κάναμε σωστά, τι δεν δούλεψε σωστά, και ενώ είχε δώσει σημάδια και είχε εκπέμψει μήνυμα για βοήθεια οι 39χρονοι, αυτό δεν το αξιολόγησαν σωστά οι αρχές, φίλοι, γνωστοί και το περιβάλλον της, για να προλάβουμε ανάλογες τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Κάτι άλλο το οποίο, μάλλον δύο ακόμα, τα οποία δεν έχουν έρθει τόσο πολύ στο φως της δημοσιότητας και νομίζω ότι οφείλουμε να σταθούμε λίγο. Το πρώτο είναι η πραγματικά αξιέπαινη στάση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου το οποίο φοιτούσαν τα συγκεκριμένα παιδιά. Δεν αναφέρω το σχολείο γιατί δεν έχει και καμία σημασία και σεβόμενος και την απέτηση των ανθρώπων αυτών. Τι έγινε λοιπόν στο συγκεκριμένο σχολείο? Πρώτα και κύρια, χθες μαζεύτηκαν και οι εκπρόσωποι των γονέων, φυσικά η διεύθυνση του σχολείου, μαζί με παιδοψυχολόγο που παρακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο μαζί με άλλα 4-5 και πήραν κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις ώστε να μην διαταραχθεί η ζωή στη σχολική μονάδα και να μην περάσει ένα λάθος μήνυμα προς τη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα. Το μόνο που μπορώ να μεταφέρω είναι ότι από όλους εμάς ζητούν σεβασμό στο πένθος της οικογένειας, σεβασμό στη σχολική ζωή και στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς στο συγκεκριμένο σχολείο. Πραγματικά ήταν υποδειγματική η στάση όλων των εμπλεκομένων και γονέων και εκπαιδευτικών και διεύθυνσης του συγκεκριμένου σχολείου και της πρωτοβάθμιας, και από εδώ και πέρα θα γίνει το ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου, παραλαμβάνω, να διαχειριστεί συνολικά η σχολική κοινότητα με έμφαση στην προστασία των παιδιών κυρίων, κυρίως αυτές τις καταστάσεις που είναι τα πιο ευάλωτα για συγκεκριμένους λόγους, ώστε να περάσει όλο αυτό ανώδυνα το δυνατότερο, να το πούμε, ανώδυνα για τα παιδιά αυτά. Το δεύτερο είναι ένα μεγάλο μπράβο που αξίζει όλοι να μεταφέρουμε και να πούμε προς το προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Καλαμάτα. Ενώ δεν είναι στην αρμοδιότητα της συγκεκριμένης δομής, είναι μια ιατρική κλινική. Καλείται να διαχειριστεί παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν ασθένειες. Παρόλα αυτά, το προσωπικό της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Καλαμάτας υπερβάλλει αυτό και δίνει μάθημα ζωής και ανθρωπιάς. Με δεσμεύει και το δημοσιογραφικό και το ιατρικό απόρριτο να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Θα αρκεστώ μόνο στο ότι χρωστάμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην παιδιατρική μονάδα, στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, γιατί έρχονται να καλύψουν και να σώσουν αυτό που θα θέλαμε να υπάρχει ως κράτος πρόνοια. Ανεξαρτήτως το τι θα γίνει με τα παιδιά, αυτό το οποίο έχει σημασία να πούμε, ότι έχουμε πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε στο κομμάτι αυτό, το κομμάτι της προστασίας παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα το να χρειαστούν οργανωμένη κοινωνική φροντίδα. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, τον κύριο Γιάννη Γαλανόπουλο. Είχαμε προγραμματίσει από την προηγούμενη εβδομάδα τη συνάντηση αυτή. Τώρα πέφτει μέσα και σε όλη αυτή την εξέλιξη, αλλά νομίζω και ο ίδιος έχει να μας πει και για αυτά και για τα υπόλοιπα για τα οποία τον έχουμε καλέσει να συζητήσει. Κύριε Γαλανόπουλο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Είναι πραγματικά αξιέπαινη και τα μεταφέρω και σε εσάς η φροντίδα των συναδέλφων σας και του υπόλοιπου προσωπικού νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού της κλινικής της παιδιατρικής του νοσοκομείου Καλαμάτας αναφορικά με την υπόθεση αυτή.
1: Ναι.
0: Επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε ότι το σύστημα υγείας σε ένα μεγάλο βαθμό παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνεχίζει, κρατιέται χάρη στην υπερπροσπάθεια και την αυτοθυσία των συναδέλφων σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει επιδειχθεί μεγάλη, πώς να το πω, ενσυναίσθηση και αυταπάρνηση από όλο το προσωπικό. Και πραγματικά και εγώ και με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος των γιατρών θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και όχι μόνο τους γιατρούς και το υπόλοιπο βρεκτοτικό, τους νοσηλευτές και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, γιατί αντιμετωπίζουν και αυτό το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή. Παρόλο που αυτό το ζήτημα και τέτοια ζητήματα δεν είναι την τυπική αρμοδιότητα ενός νοσοκομείου, μιας κλινικής. Δυστυχώς όμως, και όχι μόνο για την περίπτωση αυτή τώρα που συζητάμε, και στην Αθήνα και στα μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία, στα Πέδων, στο Αγία Σοφία και στο Αγλαία, φιλοξενούνται εν είδη νοσηλείας πάρα πολλά παιδιά, τα οποία βρίσκονται μετά από ένα συμβάν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, μετά από κάποιο συμβάν που έγινε με τους γονείς τους, τέλος πάντων για οποιοδήποτε λόγο, πάντως όχι ιατρικό, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει καμία μα καμία υπηρεσία κοινωνικού χαρακτήρα και κοινωνικής μέρημνας για να σκύψει από πάνω από το πρόβλημα και να μπορέσει να προσφέρει αυτά που πρέπει να προσφέρει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Βέβαια, θέλω να προσθέσω, επειδή άκουσα προηγουμένως τον πρόλογο που κάνατε, ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες όχι μόνο για το μετά, αλλά και για να προλάβουμε αυτές τις καταστάσεις και για το πριν. Δηλαδή, για να υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες και δομές που να μπορούν εντός εισαγωγικών να διεισδύσουν μέσα σε ένα σπίτι και σε μια οικογένεια και να ανιχνεύσουν παθογένειες και προβλήματα, με σκοπό αυτές να μπορέσουν να αποτραπούν. Παρά δηλαδή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φυσικά έχει κάθε ένας που μπορεί να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, που μπορεί να άπτονται, να το πω έτσι, και ψυχιατρικών ζητημάτων, κοινωνικών, καθημερινότητας. Τέλος πάντων, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Λέω όμως ότι ποια είναι η κοινωνική πρόνοια από την πλευρά του κράτους, της πολιτείας, να μπορέσει να ανιχνεύσει περιστατικά που μπορεί να συμβούν, που πάνε να γίνουν με σκοπό να αποτραπούν και να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Ποιες είναι οι υπηρεσίες εκείνες που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε ένα θύμα, σε μια γυναίκα εν προκειμένου που υφίσταται κακοποίηση ή που βλέπει ότι έρχεται κάτι από την όλη περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει. Πού μπορούν να απευθύνονται φίλοι, συγγενείς, κοινωνικό περιβάλλον, χωρίς να τους λένε μην ασχολείσαι, θα μπλέξεις. Έτσι, πού μπορεί και πού πρέπει να απευθυνθεί ένα υγιές κομμάτι της κοινωνίας όταν βλέπει ότι μια κατάσταση τέτοια πάει να αρχίσει να εκδηλώνεται για να προλάβουμε αυτές τις καταστάσεις. Αυτά τώρα δεν τα λέω εν είδη κριτικής μονάχα. Είναι ερωτήματα που νομίζω πρέπει να μπουν στον καθημερινό προβληματισμό όλων μας, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε παιδιά, είτε είμαστε σε μια σχέση συμβίωση, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε οικογένεια, μόνο και μόνο γιατί είμαστε άνθρωποι. Και αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο άνθρωπος χιλιάδες χρόνια τώρα, δεν πρέπει και δεν μπορεί να τα χάσει εξαιτίας αυτών των προβλημάτων που έχουμε ως κοινωνία. Πρέπει να τα ανακτήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά μας και πρέπει η κοινωνία και το κράτος με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και θεσμικά να σκύψει πάνω από αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι η κοινωνική πρόνοια και οι υπηρεσίες υγείας, δεν είναι αριθμοί, ούτε είναι μόνο κόστος, όφελος και κέρδος. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Ήδη είναι κάποιες αρκετές γυναίκες φέτος που δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, το άκουγα χθες και από τους συναδέλφους στα δελτία ειδήσεων. Δηλαδή, μετράμε συνέχεια τέτοια θύματα μέσα σε ένα περιβάλλον κακοποιητικό, οικογενειακό. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα φρένο. Και αν δεν μπορεί να μπει ένα φρένο, και αν δεν μπορούμε να φτάσουμε 40 χρόνια πριν να κάνουμε εμείς τους γονείς, ας πούμε, ή την οικογένεια ή το σχολικό περιβάλλον αυτού που προέκυψε αργότερα ως κακοποιητής, και αν δεν μπορούμε να ανατρέψουμε αυτούς τους παράγοντες πριν χρόνια, τουλάχιστον να ενδιαφερθούμε για το πού μπορεί να βρει απάγγιο και προστασία ένας άνθρωπος εν δυνάμει θύμα. Που θα βρεθεί μπροστά ή που νιώθει ότι θα βρεθεί μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, ειδικά όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά, αλλά και χωρίς αυτή την προϋπόθεση. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά προβλήματα και πρέπει να μας απασχολήσουν. Το ξέρω ότι δεν ήταν αυτό το θέμα που είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε, αλλά δυστυχώς τώρα η επικαιρότητα μας προλαβαίνει και με άσχημο τρόπο πολλές φορές και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω.
0: Γιατρέ, η κατάσταση ψυχικής υγείας και εδώ στην περιοχή μας και στην Πελοπόννησο και συνολικά σε όλη τη χώρα είναι επικώς τραγική. Είναι επικώς τραγική, δηλαδή έχουμε πλέον, καλά, πριν από περίπου 2 μήνες έτυχε για περίπτωση η οποία είχε να κάνει με τον τόπο καταγωγής μου να αναζητήσουμε, να δούμε αν υπάρχει κάποια δομή να φιλοξενηθεί ένας τέλος πάντων συμπατριώτης μας, ένας συνάνθρωπός μας που είχε ανάγκη. Δεν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη, έτσι, στις ψυχιατρικές δομές
1: Πελοποννήσου. Δεν έτσι. Υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν περιβάλλον, που είναι υπερήλικες, που μπαίνουν στο νοσοκομείο και μετά δεν έχουν που να πάνε. Ξέρετε πόσα κοινωνικού χαρακτήρα περιστατικά αυτή τη στιγμή εντός αγωγικών νοσηλεύονται, παύλα φιλοξενούνται στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης, δεν υπάρχουν ιδρύματα φιλοξενίας, δεν υπάρχουν πολλές δομές και φυσικά και δομές ψυχικής υγείας.
0: Επίσης, αυτό που είπατε ότι αδυνατούμε να στηρίξουμε, να προλάβουμε, να διορθώσουμε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει χρόνια τώρα και ζούμε τις συνέπειες τους. Το σύστημα ψυχικής υγείας της χώρας μας περιορίζεται πλέον μόνο στα πολύ βαριά περιστατικά. Εκεί που πλέον η νοσηλεία είναι, έτσι, η εισαγωγή είναι απαραίτητη. Για πριν, δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ένας συνάνθρωπός μας, ο οποίος κιόλας την χάνει και είναι σύνηθες στις μέρες μας, να μην έχει και την οικονομική δυνατότητα να δίνει 200-300 ευρώ κάθε μήνα για να λαμβάνει μια τέτοια υποστήριξη. Έτσι, από την πίεση της δουλειάς, από την πίεση της κατάστασης, επειδή είμαστε άνθρωποι, αν χρειαστούμε μια τέτοια στήριξη, δεν υπάρχει. Πολύ απλά, εντάξει, δεν υπάρχει
1: στο
0: σύστημα υγείας.
1: Αλλά προσέξτε, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Ακόμα και αν έχει κάποιος τα χρήματα, ας πούμε, ελλείψη δημόσιων δομών, να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει κάποια δομή οργανωμένη, ενταγμένη στο σύστημα υγείας, τις υπηρεσίες πρόληψης, να το πω έτσι, πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης, όπως τις χωρίζουμε επιστημονικά, που να μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με κάποιον άνθρωπο πριν εκείνος να φτάσει στο σημείο να το αντιληφθεί και να ψάξει από μόνος του βοήθεια. Γιατί αυτό μπορεί να μην γίνει και ποτέ, ξέρετε. Δηλαδή, οι άνθρωποι που φτάνουν στο σημείο να έχουν ακραίες συμπεριφορές, δεν σημαίνει ότι το κατάλαβαν και δεν μπόρεσαν να πάνε στο γιατρό να πάρουν αγωγή. Το πιθανότερο είναι πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουν κιόλας, γιατί είναι τέτοια η παθολογία. Υπάρχει οργανωμένο σύστημα πρόληψης σήμερα, υπάρχουν κέντρα υγείας, υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, υπάρχουν ψυχολόγοι. Όχι. Να μπορούν ουσιαστικά σε επίπεδο όπως είναι, ας πούμε, όπως θα πρέπει να είναι ο οικογενειακός γιατρός με ένα τέτοιο χαρακτήρα, να μπορούν ουσιαστικά να μπαίνουν μέσα στα παπούτσια, να το πω έτσι, του καθενός από εμάς και να βλέπουν, να προβλέπουν τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να συμβεί και να δίνουν την κατάλληλη βοήθεια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο έλλειμμα στις υπηρεσίες που έχουν. Γιατί ξέρετε, οι υπηρεσίες πρόληψης που λέμε δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα, δεν είναι μόνο ότι δεν λειτουργεί. Ας πούμε το ακτινολογικό στο κέντρο υγείας Καλαμάτας, λέω τυχαίο, μπορεί να λειτουργεί έτσι. Και φτάνει κάποιος π.χ. στο νοσοκομείο να κάνει μια ακτινογραφία, έναν υπέρηχο, ή ότι δεν έχει τον τάδε γιατρό και πάμε στο νοσοκομείο που είναι δευτεροβάθμιο. Είναι και πολλά άλλα πολύ πιο σοβαρά πράγματα τα οποία τα έχουμε κάτω από το χαλάκι. Τα κρύβουμε επιμελώς όλοι μας, μηδενός εξαιρεμένου, κάτω από το χαλάκι. Κάνουμε ότι δεν μας απασχολούν. Είναι όμως τόσο εκρηκτικά που εκφράζονται με τέτοιο τρόπο, πολύ βάρβαρο, πολύ απάνθρωπο τρόπο, όπως το περιστατικό αυτό προχθές στην Καλαμάτα και άλλα περιστατικά. Λοιπόν, αυτές είναι πολύ σοβαρές. Εγώ δεν θα πω παθογένειες, γιατί ξέρετε, παθογένεια χάνεται λιγάκι η ουσία. Είναι σοβαρά προβλήματα τα οποία έχει ευθύνη η πολιτεία διαχρονικά τα τελευταία χρόνια. Σκοπίμως δεν τα έχει επιλύσει και όχι δεν τα έχει επιλύσει, έχει επιδεινώσει και τις συνθήκες μέσα από τις οποίες θα μπορούσαν να ανοιχνευτούν και να επιληθούν τέτοια θέματα, γιατί έχει εξευτελίσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την ψυχιατρική φροντίδα στην Ελλάδα μετά την λεγόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση και τη δίθεν αποασυλοποίηση και μια σειρά άλλα μέτρα, πολιτικά μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, όπου μέσα στο πρίσμα και στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα είναι θέματα κόστους, όλα είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, όλα είναι πώς θα ξεφορτωθεί ο κρατικός προϋπολογισμός κόστη και πώς θα πέσουν αυτά στις ΜΚΟ ή στους ιδιώτες. Λοιπόν, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορεί αυτό το σύστημα υγείας να κάνει βήματα, ειδικά στους ευαίσθητους αυτούς τομείς. Μπορεί να προσφέρει ένα καλό χειρουργείο, μπορεί να προσφέρει μια σύγχρονη εξέλιξη, μια μαγνητική τομογραφία, ένα PET scan, αλλά σε αυτά τα δύσκολα πράγματα της κοινωνικής φροντίδας, της ψυχιατρικής φροντίδας, δεν μπορεί να μπει ένα εμπορευματοποιημένο σύστημα. Πρέπει να αλλάξουμε ρότα, να το πω έτσι, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια θέματα.
0: Τώρα, τα όσα συζητάμε, φαντάζομαι ότι θα κυριαρχήσουν και στην κουβέντα σήμερα, στην παρουσίαση που έχετε προγραμματίσει για το βιβλίο αναφορικά με την κατάσταση της...
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα κυριαρχήσουν.
0: Της δημόσιας υγείας.
1: Πάντως η έκδοση που παρουσιάζουμε σήμερα, η έκδοση του Τμήματος Υγείας Πρόνοιας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που θα έχω την τιμή να παρουσιάσω εγώ στο εργατικό κέντρο στις 7 η ώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων και σε αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, καλό είναι να διαβαστεί και όχι μόνο από υγειονομικούς, ούτε μόνο από ανθρώπους που συμπαθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι ένα πόνημα το οποίο έχει ευρύτερο ενδιαφέρον και μπορεί να κινητοποιήσει και ανθρώπους που έχουν απλά ενδιαφέρον για την κατάσταση. Συζητάμε όμως κυρίως πώς η διάρθρωση της σημερινής κοινωνίας, η ταξική της διάρθρωση, πώς οι ανισότητες δηλαδή σε επίπεδο της οικονομίας και στο πώς ο καθένας στέκεται απέναντι στην πραγματικότητα και από ποια θέση, πώς αυτό αντικατοπτρίζεται και στις υπηρεσίες υγείας που απολαμβάνει, πώς εξατομικεύεται, να το πω έτσι, και στα ζητήματα της πρόληψης που δεν υπάρχει ή εκεί που υπάρχει είναι ελλειψή, και πώς θα μπορούσαμε σε ένα άλλο σύστημα υγείας, σε μια άλλη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, εκεί που ο πλούτος που παράγεται θα γυρίζει πίσω σε αυτούς που τον παράγουν και δεν θα είναι αντικείμενο, να το πω έτσι, εκμετάλλευσης και κερδοφορίας για λίγους, πώς θα μπορούσαμε σε ένα τέτοιο σύστημα υγείας να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είναι συνολικά δηλαδή, ακουμπάει και στην πολιτική πρόταση που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τα σύγχρονα για τα ζητήματα.
0: Σήμερα λοιπόν, 7 η ώρα, ο τόπος είναι το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, γιατρέ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή επιτυχία στην σημερινή εκδήλωση. Να επαναλάβω εγώ. Είναι η παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Πρόληψη, ταξική προσέγγιση της υγειονομικής ανισότητας, Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας», σήμερα στις 7 το απόγευμα. Να ευχαριστήσω τη φίλη τη Χρύσα για το μήνυμά της. Λέω εντάχει, όπως η ίδια γράφει, ότι τα δύο παιδιά της τραγικής αυτής υπόθεσης, της τραγικής αυτής γυναικοκτονίας, τα δύο παιδιά της οικογένειας δηλαδή, δεν έχουν την υποστήριξη που θα έπρεπε, μιας και το νοσοκομείο Καλαμάτας δεν διαθέτει παιδοψυχολόγο και δεν διαθέτει τα κατάλληλα άτομα για αυτή την υπόθεση. Και έχει δίκιο η φίλη Χρύσα. Να διευκρινίσω αυτό το οποίο είπα, γιατί το μήνυμα της Ξέσης από ό,τι καταλαβαίνουν για το σχόλιο μου για το προσωπικό της παιδιατρικής κλινικής. Να διευκρινίσω λοιπόν αυτό το οποίο είπα πριν λίγα λεπτά και αυτό το οποίο είπα και χθες. Τα δύο συγκεκριμένα παιδιά και κάθε παιδί που βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση θα έπρεπε να είναι σε δομή ειδικά σχεδιασμένη γι' αυτό και όχι στην παιδιατρική κλινική. Τα παιδιά δεν είναι άρρωστα, δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Γιατί προφανώς μια παιδιατρική κλινική, όσο καλά οργανωμένη και να είναι, δεν έχει φτιαχτεί γι' αυτό και δεν μπορεί να παρέχει τη βοήθεια την οποία πρέπει σε αυτά τα παιδιά. Τελεία και παύλα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αναφέρθηκα όμως στο προσωπικό της παιδιατρικής κλινικής, διότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι στη βασική τους δουλειά, έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, φροντίζοντας με τις δυνάμεις που έχουν να σταθούν σε αυτά τα παιδιά. Το σχόλιο μου αφορούσε το προσωπικό το οποίο πραγματικά και εντυπωσιάζει και συγκινεί για την προσπάθεια που κάνει. Τα όσα, φίλη Χρύσα, αναφέρει στο μήνυμά σου και τα υπόλοιπα, τα επιβεβαιώνω και εγώ μέσα από το ρεπορτάζ και θα πρέπει και αυτά να προβληματίσουν και να τα δούμε, ειδικά για την έλλειψη ειδικών που σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτές τις καταστάσεις είναι πολύτιμη και απαραίτητη, όχι μόνο για το νοσοκομείο, αλλά και για άλλες δομές. Παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και όλες αυτές τις ειδικότητες.

0: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα, τα οποία είχαμε κιόλας πει στην αρχή της εκπομπής. Στην εδρίαση χθες της ΔΕΙΑΚ, μια σειρά από ζητήματα. Το έργο του ΦΙΟ 800, αυξήσεις και αρκετά άλλα που συζήτηκαν χθες. Λοιπόν, Δημήτρης Φαφατάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ, εκπροσωπώντας εκεί την παράταξη της μείζωνος μειοψηφίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαφατά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Και στους ακροατές σας.
0: Και δημοτικός σύμβουλος, έτσι, τη μειοψηφία. Λοιπόν, πάμε. ΦΙΟ 800, τι γίνεται, τι συμβαίνει με αυτό το έργο. Σε όλες τις διεθνείς κρίσεις, έτσι, έχουμε να επηρεάζεται το έργο του αγωγού με τον κορονοϊό, τώρα με τις εξελίξεις κάτω στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω τι άλλη δικαιολογία θα βρεθεί για το έργο αυτό.
1: Πραγματικά είναι ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022, αλλά δυστυχώς με αυτά που συμβαίνουν και με ευθύνη βέβαια της Δημοτικής Αρχής, το έργο αυτό έχει καθυστερήσει και από ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσει πάλι. Εχθές το θέμα αυτό το ξαναέθεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ. Μας ενημέρωσε ο πρόεδρος ότι πορτώθηκαν κάποιο μικρός αριθμός σωλήνων, αλλά δεν ήταν απόλυτα σίγουρος, δεν είχε πάρει επίσημη ενημέρωση, απλά ήταν η πληροφορία από την εταιρεία. Εύχομαι να ξεκινήσουν και να στέλνουν τους αγωγούς που χρειάζεται εδώ πέρα, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. Επαναλαμβάνω ότι το έργο αυτό θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο είναι απαραίτητο για την πόλη, για την ανάπτυξη της πόλης. Βλέπουμε να χάνονται πάρα πολλά κυβικά νερό και με απώλειες που υπάρχουν στις ζημιές του αγωγού που υπάρχει. Σύμφωνα με την ΔΕΙΑΚ, το 41% είναι απώλεια του νερού που βγαίνει από τις πηγές του πηδήματος. Και το πληρώνουν οι πολίτες χωρίς να το έχουν.
0: Και το πληρώνουν και πανάκριβα.
1: Ναι. Και πανάκριβα, ακριβώς. Και το θέμα για μια ακόμη φορά που έθεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι με αυτό με τις αυξήσεις. Αυτό τη μείωση που ανακοίνωσε η ΔΕΙΑΚ πριν λίγες μέρες είναι μια σχέτη κοροϊδία. Έκανε μείωση σε αυτούς που έχουν να πληρώσουν. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να κάνει μείωση στα νοικοκυριά που δεν μπορούν να πληρώσουν. Δηλαδή, τι έκανε η ΔΕΙΑΚ, όσοι είναι σύνομοι και πληρώνουν στην ώρα τους, θα έχουν μια μικρή ελάφρυνση. Δεν έκανε μείωση.
0: Ήταν υποχρεώ. Καλά, αυτό ναι, τώρα ήταν να σε κάψω, Γιάννη μου, να σε λείψω. Δηλαδή, τα λέγαμε και με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ. Θέλω από εσάς, κύριε Φαφατά, ήταν υποχρεωμένη η ΔΕΙΑΚ? Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί τουλάχιστον από...
1: Όχι, δεν ήταν υποχρεωμένοι.
0: Δεν έπρεπε να ισοσκελιστούν οι προϋπολογισμοί.
1: Δεν ήταν υποχρεωμένοι αυτό. Είναι υποχρεωμένοι να βρει τις απώλειες, είναι υποχρεωμένοι να καταλογίσει τις ζημιές που κάνουν οι διάφορες εταιρείες που σκάβουν στην πόλη της Καλαμάτας. Έχει 10 εκατομμύρια ταμιακό υπόλοιπο. Δεν χρειαζόταν να γίνουν αυξήσεις. Οι αυξήσεις γίνονται για να δίνονται απευθείας αναθέσεις. Για να υπάρχουν χρήματα να γίνονται απευθείας αναθέσεις. Σας θυμίζω εδώ ότι πριν λίγο καιρό αποτρέψαμε μια απευθείας ανάθεση και το ελεκτικό συνέδριο βέβαια 500.000 ευρώ για να φτιαχτούν τα γραφεία της ΔΕΙΑΚ. Απευθείας ανάθεση 500.000 ευρώ. Αυτό από μόνο του δεν είναι σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Σας θυμίζω ότι αποτρέψαμε πριν από λίγο καιρό να αγοραστεί ένα κίνητο για γραφεία της ΔΕΙΑΚ της τάξης των 1,5 εκατομμύριων ευρώ. Ενώ ο Δήμος διαθέτει πάρα πολλά ιδιόκτητα ακίνητα. Απλώς κάνουν αυξήσεις να έχουν ταμιακό υπόλοιπο για να δίνουν αναθέσεις και να εξυπηρετούν οι μέτερους. Σας θυμίζω εδώ τη σχολή νοσοκόμων της Καλαμάτας. Mm-hmm. Εκεί ήταν η απόφαση του Δήμου Καλαμάτας και της ΔΕΙΑΚ να πάνε τα γραφεία της ΔΕΙΑΚ. Ενώ δαπανήθηκαν δεκάδες ευρώ. Κάποια στιγμή για το ΕΤΕ της ΣΕΛ αποφάσισαμε να μην πάμε εκεί πέρα. Χωρίς να δούμε εξηγήσεις.
0: Δεν είχε πρόβλημα το κτίριο Δεν είχε πρόβλημα το κτίριο εκεί μετά.
1: Αν έχει πρόβλημα το κτίριο εκεί, να φτιάξουμε ένα καινούριο. Πολύ λιγότερο θα στήχησε. Όλα αυτά νομίζω ότι η ΔΕΙΑΚ είναι μια επιχείρηση η οποία πρέπει να λειτουργεί ανταποδοτικά και δεν χρειάζεται να υπάρχουν ταμιακά υπόλοιπα και δεν χρειάζεται να δίνονται και αυτές οι αναθέσεις που δίνονται. Σας είπα και πριν ότι 500.000 ανάθεση για να φτιαχτούν τα γραφεία της ΔΕΙΑΚ και το απέτρεψε το ελεκτικό συνέδριο. Με την προτροπή και τη δική μας. Και τις διαμαρτυρίες τις δικές μας. Εμείς διαμαρτυρόμαστε και για τις αυξήσεις. Οι αυξήσεις είναι υπέροχες. Το τέλος του 2029 που θα ολοκληρωθεί αυτό που ψήφισε η πλειοψηφία της ΔΕΙΑΚ, οι αυξήσεις στις τοπικές κοινότητες αλλά και στα χωριά της.

0: Δήμου Καλαμάτας θα ξεπεράσουν το 500%. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι πάρα πολλοί πολίτες της Καλαμάτας, συνδημότες μας που μένουν στην Καλαμάτα, έχουν και το σπίτι στο χωριό. Θα αναγκαστούν να κάνουν διακοπή του νερού.
1: Ναι. Σε νερό που είναι ήδη πολύ ακριβό, έτσι, σε σχέση με άλλες περιοχές.
0: Ακριβώς. Έχουμε το πιο ακριβό νερό.
1: Και αδικαιολόγητα το πιο ακριβό, γιατί παίρνουμε το νεράκι κατευθείαν από την πηγή, ούτε έχουμε ακριβά συστήματα. Βέβαια, τώρα έχει αλλάξει το σκηνικό. Το τραβάμε όλο από. Γι' αυτό έχει μεγαλώσει και πάρα πολύ το κόστος. Το τραβάμε όλο από τις γεωτρήσεις. Και έχουμε και θέματα με την ποιότητα.
0: Κάνουμε γεωτρήσεις. Αντί να προχωρήσουμε και αντί να επενδύσουμε, να προχωρήσουμε, να ολοκληρωθεί το έργο, να μειωθούν οι απώλειες, να ελεχθούν οι απώλειες που υπάρχουν. Και σε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν πάμε στην περιοχή της που μένουν Ρωμά, τρέχει το νερό και στην Πυρμπίτα και παντού, αλλά και σε δημότες μας οι οποίοι κάνουν κατάχρηση του νερού, αντί να περιορίσουμε αυτά τα πράγματα, κάνουμε αυξήσεις. Η ίδια η ΔΕΙΑΚ μας ενημέρωσε με μελέτη που έκανε ότι το 41% έχει απώλεια.
1: Εντάξει, τώρα όμως μη στοχοποιούμε και κατηγορίες. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο
0: μεγάλο
1: πρόβλημα.
0: Δεν στοχοποιούμε.
1: Χάνουμε το 50-55% με το καλημέρα, πριν καν έρθει στην πόλη.
0: Δεν στοχοποιούμε.
1: Πρώτα καταλαβαίνεις πώς το λέω και καταλαβαίνω και την πρόθεσή σου.
0: Ακριβώς. Αλλά όμως έχουμε μεγάλες απώλειες του νερού. Μεγάλες απώλειες. Και αντί να προχωρήσουμε και να πιέσουμε να ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο επαναλαμβάνω έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022. Εμείς σφυρίζουμε διάφορα. Μία δεν βρίσκουμε καλύτερη, μία δεν βρίσκουμε σωλήνες, μία δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έργα από τα οποία δημοπρατήθηκαν, τα οποία έγινε μεγάλος αγώνας για να χρηματοδοτηθούν και να ολοκληρωθούν και να μπορεί να
1: μειωθούν οι απώλειες. Μιας και το φάγαμε το δελτίο ειδήσεων, να ζητήσω την κατανόηση από τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ενημέρωση για τη δεξαμενή, την καινούρια εκεί στο πίδημα, που θα υπήρχε πρόβλεψη να συνδεθεί και με τις πηγές του Αγίου Φλόρου και όλα αυτά υπάρχει.
0: Δεν θα κατασκευαστεί. Η πληροφορία είναι ότι δεν θα κατασκευαστεί η δεξαμενή στο πίδημα. Δεν χρειάζεται, μας λένε τώρα. Ενώ πριν μας λέγανε ότι χρειάζεται και όλα αυτά, τώρα λέει δεν χρειάζεται.
1: Μισό λεπτάκι. Και ο αγωγός, ο ΦΙΟ 800, από πού θα ξεκινά?
0: Θα ξεκινά από το πίδημα και θα καταλήγει στην δεξαμενή που θα γίνεται στο Εναγιάννη τον Καρβούλη.
1: Χωρίς δεξαμενή.
0: Χωρίς δεξαμενή στενό αυτό. Παρότι μας λέγανε τότε ότι βρέθηκαν τα χρήματα.
1: Και την παλιά που υπήρχε, γιατί την είχαμε τότε, γιατί τη φτιάξαμε?
0: Αυτό δεν το ξέρω τεχνικά πώς λειτουργούσε αυτά. Όπως ξέρω ότι η πληροφορία είναι και η ενημέρωση είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνει δεξαμενή στο πίδημα. Αυτή είναι η ενημέρωση από τη ΔΕΙΑΚ.
1: Δεν χρειάζεται δεξαμενή ηρεμία.
0: Αυτό μας λένε. Ενώ πριν μας λέγανε και ευχαριστούσαν και διάφορους πολιτικούς που βρήκαν τη χρηματοδότηση ότι θα γίνει το έργο, τώρα χρειάζεται.
1: Με πιάνετε απροετοίμαστο γι' αυτό. Ξέρω ότι απλά περιμέναμε την εξέλιξη διαδικασίας. Δεν γνώριζα και εγώ. Τώρα μας το λέτε εσείς ότι έχει εγκαταληφθεί το πλάνο αυτό.
0: Για τη δεξαμενή αυτή που έπεσε την προηγούμενη φορά, μιλώσω ότι δεν χρειάζεται να γίνει δεξαμενή. Δεν χρειάζεται.
1: Μα πώς θα τροφοδοτείται ένας αγωγός σαν το
0: φίλο? Αυτή είναι η ενημέρωση. Αυτή είναι η ενημέρωση. Αυτό μας έχουν πει.
1: Θα ζητήσουμε διευκρινήσεις.
0: Θα ζητήσουμε το ΙΑΚ να σας πει
1: για το θέμα αυτό. Ναι, τα τεχνικά προφανώς και εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Πάντως ήταν κομβικό ζήτημα. Έτσι, δηλαδή θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει όταν είχε κατάρρευση παλιά και τις συζητήσεις που είχαν γίνει. Ένα άλλο πριν σας αποδεσμεύσω, το οποίο έχει συζητηθεί στην πόλη και το αναδείξατε και εσείς, κύριε Φαβατά, αναφορικά με τις θέσεις στάθμευσης στο γνωστό ξενοδοχείο της
0: Ναυαρίνης. Όχι, γιατί δεν έχει να κάνει με θέσεις στάθμευσης. Ακούστε, κύριε Βαραβά, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία, ειδικότερα στη Δημοτική Αρχή και σε όλους μας. Αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες. Αφορά τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια για να μπορούν να μπουν στη θάλασσα. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Καλαμάτας τοποθετεί το λεγόμενο Συντράξ στην περιοχή τέρμα Ναυαρίνου, κοντά στο ξενοδοχείο Φιλοξένεια. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν ανοιχτό το πάρκινγκ εκεί και με δυσκολία και με προβλήματα κάποιοι παρκάρανε. Από πέρσι το ξενοδοχείο περίφραξε το χώρο αυτόν με κάγκελα και για να μπορεί να μπει κάποιος άνθρωπος μέσα να παρκάρει, πρέπει να πάρει τηλέφωνο στην ξενοδοχική μονάδα και να το ανοίξει, να ζητήσει την άδεια και εφόσον δείξει την ειδική κάρτα αμαία. Αυτό εγώ το θεωρώ παράλογο. μια ξενοδοχική μονάδα να χρησιμοποιεί τις δομές του Δήμου, οι οποίες είναι ειδικά για αυτή την κατηγορία. Γι' αυτό και από πέρσι έχω ζητήσει να αλλάξει η τοποθέτηση του συγκεκριμένου συντράκ. Είναι αδιανόητο για μένα, ναι, μια επιχείρηση να θέλει στην άδεια μια επιχείρηση και να πάει ένα συνδημότιμος που έχει αυτή την ανάγκη να χρησιμοποιήσει το ΣΥΝΤΡΑΚ. Έχει
1: μπει μια αποτελεί ιδιόκτητο χώρο όμως τη επιχείρηση.
0: Ακριβώς. Αποτελεί ιδιόκτητο χώρο και όχι μόνο αυτό. Ακόμη και τις τουαλέτες που χρησιμοποιεί ο Δήμος εκεί, τις χημικές τουαλέτες, τις έχει στο ιδιόκτητο χώρο. Αυτό το θεωρώ παράλογο. Δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος, να εξυπηρετεί επιχειρήσεις και όχι τους πολίτες και τους επισκέπτες. Ζητώ. Και θα το ξανασυνεχίσω να το ζητώ, το συγκεκριμένο συντράκ να τοποθετεί σε άλλο σημείο, ώστε να υπάρχουν και θέσεις για παρκάρισμα για τους ανθρώπους μας που έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα και να μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα. Δεν χρειάζεται να δείχνουν την κάρτα αμαία σε κανέναν ιδιώτη για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν. Πρώτον. Δεύτερον, μέσα εκεί υπάρχουν μόνο δύο θέσεις. Στην ουσία, επειδή αυτές οι θέσεις πρέπει να έχουν και μεγαλύτερο χώρο, στην ουσία είναι η μία. Αν αυτή τη θέση την πιάσει κάποιος πελάτης ξενοδοχείου, δεν μπορεί να μπει άνθρωπος από την πολίτη της Καλαμάτας ή επισκέπτης της Καλαμάτας. Εγώ ζητάω, επιμένω και θα επιμείνω σε αυτή τη διαδικασία το συγκεκριμένο συντράκι να τοποθετηθεί σε άλλο σημείο. Τα συντράκι είναι μια δομή του Δήμου Καλαμάτας που αγοράστηκαν με χρήματα των δημοτών για να εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αδιανόητο και σε αυτή την κατηγορία να εκμεταλλευόμαστε και να πουλάμε υποχρέωση σε επιχειρήσεις. Είναι αδιανόητο ο Δήμος να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δεύτερον, υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει οι άδειες στάθμευσης για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων δίνονται κοντά στην οικία. Σε κάποιες περιπτώσεις, με τη βούληση της Δημοτικής Αρχής και με την επιλογή της Δημοτικής Αρχής, δίνονται οι άδειες αυτές και στις επιχειρήσεις των ενδιαφερομένων. Αυτό γίνεται όπου θέλει η Δημοτική Αρχή. Έχω ζητήσει και σε αυτό το θέμα να αλλάξει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να επιλέγει ο συνδημότης μας πού θέλει να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο του αυτό και πού θέλει να επιλέγει θέση. Δεν μπορεί να γίνεται καραδοκούν. Δεν μπορεί να εκμεταλλεύονται και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτούς, ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους, γενικότερα στην κοινωνία, αλλά ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, η εκμετάλλευση σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων.
1: Μπορεί ο Δήμος τώρα να παρέμβει, να γίνει κάτι?
0: Ο Δήμος μπορεί να παρέμβει. Πρώτον, το συντράκ που τοποθετεί κάθε χρόνο εκεί πέρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης δημόσιες και ελεύθερες, να μπει σε άλλη θέση.
1: Μόνο αυτό δεν μπορεί και να έρθει σε μια συμφωνία με το ούτως ή άλλως παραχωρείται και ο χώρος να είναι πιο.
0: Αν πάτε, κύριε Μαραβάκη, προκαλώ οποιονδήποτε, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχει βάλει μια πινακίδα εκεί και ζητάει από τον ενδιαφερόμενο να πάρει τηλέφωνο, να του δοθεί η άδεια εφόσον δείξει και την ειδική κάρτα. Σε μια δομή του Δήμου την εκμεταλλεύεται μια επιχείρηση. Αυτό είναι αδιανόητο. Είναι απαράδεκτο. Υπάρχει η παραλία της Καλαμάτας, ευτυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία να τοποθετεί το συγκεκριμένο συντάκ και να φτιαχτούν τώρα, σήμερα, και θέσεις για τους ανθρώπους να παραπαρκάρουν και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση.
1: Κατανοητό. Λοιπόν,
0: και να αλλάξει.
1: Θα τα πούμε αναλυτικότερα. Ελπίζω
0: να αλλάξει και να αλλάξει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να επιλέγει ο δημότης μας που θέλει τη θέση στάθμευση. Δεν μπορεί σε μερικούς να υποχρεωτικά να τους δίνουν στο σπίτι τους και σε μερικούς που επιλέγουν να δίνουν στις επιχειρήσεις τους. Τα έχω πει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα συνεχίσω γιατί αυτή και προσεχώς θα κάνω και συνάντηση με το Σύλλογο ΑΜΕΑ για αυτό το θέμα. Δεν μπορεί αυτή την κατηγορία να την εκμεταλλευόμαστε.
1: Αναμένουμε απαντήσεις από το Δήμο Καλαμάτας και θα ξαναπούμε για το θέμα. Γιατί και το συγκεκριμένο και αυτά που άνοιξατε τώρα για θέση στάθμευση και όλο αυτό το ζήτημα συζητιέται και απασχολεί την πόλη. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Φαφατά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Φαφατά, Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και εκπρόσωπο επίσης της Μίζωνος Μειοψηφίας στη ΔΕΙΑΚ. Να ευχαριστήσω τον Στέφανο Χατζάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους και όλες για την πρωινή παρέα και να ζητήσω κατανόηση την εξέλιξη της εκπομπής. Τα έχουμε και αυτά. Για την παραβίαση του χρόνου. και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 και 4 εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα, η αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
13: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Είναι η ΕΡΤ Καλαμάτα. Σε αυτό το σταθμό ακούτε, ελπίζω από πολύ νωρίς, έτσι πήγα να το πω σε μια λέξη. Εδώ είμαστε για μία ακόμα ημέρα, για ένα ακόμα πρωινό με μία μικρή καθυστέρηση λόγω του ενδιαφέροντος βέβαια της προηγούμενης εκπομπής και της συνομιλίας του Ηλία Μαραβά με τον πρόεδρο του νομαρχιακού τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΔ. 9 και 16 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα. Ο Βαγγέλης Ποτέας είναι στο μικρόφωνο και θα είναι κοντά σας έως τις 10. Ο Στέφανος Χατζάκης επιμελείται τον ήχο μας.

Για μία ακόμη ημέρα όπως και χθες. Άλλωστε το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής μας και σήμερα θα το αφιερώσουμε σε αυτό το τραγικό γεγονός της νέας γυναικοκτονίας που έχει ως επίκεντρο την πόλη της Καλαμάτας. Θύμα μια 39χρονη γυναίκα και καθομολογία δράστη το σύζυγό της. Είναι μια υπόθεση που έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά και ιδιαίτερα ανησυχητική αλυσίδα περιστατικών έμφυλης και ενδογενειακής βίας που συγκλονίζουν την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Και το λέγαμε και χθες, δίνοντας έτσι και την ειδησιογραφική διάσταση αυτού του γεγονότος και μιλώντας με τον συνάδελφο τον Κώστα Γαζούλη που το παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, πως πίσω από τους αριθμούς και τα αστυνομικά δελτία και τις εξελίξεις και τα ίδια τα γεγονότα βρίσκονται ανθρώπινες ζωές, οικογένειες που διαλύονται και παιδιά που καλούνται να μεγαλώσουν κυρίως είδε πώς με ένα βαρύ ψυχικό τραύμα.

Γι' αυτό και η συζήτηση που ανοίγουμε σήμερα και θα την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση λίγο αργότερα δεν αφορά μόνο στο τι συνέβη, αφορά κυρίως το τι πρέπει να αλλάξει, τι οφείλει να πράξει η πολιτεία και πώς μπορούν να ενισχυθούν οι δομές πρόληψης και προστασίας, πώς μπορεί και η ίδια η εκπαίδευση να συμβάλλει στην αποδόμηση, στην κατάργηση των στερεοτύπων, πώς μπορούν οι τοπικές κοινωνίες να σπάσουν και τη σιωπή και την ανοχή απέναντι σε τέτοιες μορφές βίας. Και τα λέγαμε και χθες, θα το επαναλάβουμε και σήμερα, η βία, παιδιά, δεν γεννιέται τη στιγμή της κακοποίησης ή της έκφρασης της κακοποίησης ή της δολοφονίας. Έχει προηγηθεί μια μακρά περίοδος ελέγχου, φόβου και κοινωνικής ανοχής. Και αν θέλουμε πραγματικά να τιμήσουμε τη μνήμη κάθε γυναίκας που χάθηκε, και σήμερα το απόγευμα στις 7 είναι η κηδεία της 39χρονης Βασιλικής στο νεκροταφείο της Καλαμάτας, τότε η συζήτηση οφείλει να μετατοπιστεί από την περιστασιακή αγανάκτηση στην διαρκή πολιτική, κοινωνική αλλά και θεσμική δράση.

2-7-21-0-95-300 και 2-7-21-0-95-301 είναι το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτόν εδώ το σταθμό και με αυτήν εδώ την εκπομπή. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, βέβαια, μέσα από τα email του σταθμού και μέσα από τα inboxes των social media, γιατί και τέτοια διαθέτουμε. Προς το παρόν, ας ακούσουμε ένα τραγούδι για να περάσουμε αναλυτικά στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα.

0: 9 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας, και σίγουρα το θέμα που απασχολεί κατά κύριο λόγο από προχθές εδώ την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα και δισογραφία έχει να κάνει με αυτό το τραγικό γεγονός της νέας γυναικοκτονίας στην πόλη της Καλαμάτας, με θύμα μια 39χρονη γυναίκα και δράστη καθομολογία, δράστη τον σύζυγό της. Και λέγαμε και νωρίτερα πως αυτή η νέα τραγωδία έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά και ανησυχητική αλυσίδα περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας που συγκλονίζουν την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, με διάφορα γεγονότα και διάφορα περιστατικά που δυστυχώς επαναλαμβάνονται πάρα πολύ συχνά. Με αφορμή αυτήν την τραγική υπόθεση έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας την κυρία Μαρία Στρατάκου, είναι κοινωνική λειτουργός στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας, και θα επιχειρήσουμε μέσω αυτής της κουβέντας που θα ξεκινήσουμε σε λίγο να φωτίσουμε όχι μόνο τα ψυχολογικά, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τέτοιων εγκλημάτων, αλλά και να διαγνώσουμε και τις βαθύτερες δομές της έμφυλης βίας που εξακολουθούν να παράγουν και να αναπαράγουν φαινόμενα κακοποίησης και ακραίας κακοποίησης που οδηγούν δυστυχώς και σε περιπτώσεις δολοφονίας. Κυρία Στρατάκου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ποτέα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είναι χαρά που τα λέμε, και είναι και μια ευκαιρία να αναδείξουμε και το έργο αυτής της δομής που λειτουργεί στην πόλη της Καλαμάτας. Να ρωτήσω όμως αρχικά, ως επιστήμονας εσείς, ποια είναι τα πρώτα συναισθήματα και οι πρώτες σκέψεις που γεννά σε ανθρώπους που εμπλέκονται με αυτήν την ιστορία της προστασίας κάποιων ανθρώπων που κακοποιούνται μέσα στις οικογένειες, μέσα στις σχέσεις τους, αυτή η γυναικοκτονία?
1: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, και εμείς εδώ οι εργαζόμενοι στα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου, όπως και όλη η κοινωνία, όχι μόνο η τοπική όπως αναφέρατε και εσείς. Γιατί η γυναικοκτονία ουσιαστικά είναι η ακραία, η έσχατη μορφή έμφυλης βίας. Οπότε για να φτάσει μια περίπτωση στη γυναικοκτονία σημαίνει ότι έχουν προηγηθεί και άλλες μορφές βίας.
0: Έτσι.
1: Και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μας συγκλονίζει, μας στεναχωρεί, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει λίγο και να μας κινητοποιεί ως κοινωνία. Τι γίνεται, τι δεν γίνεται σωστά, τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει όλοι μας να κάνουμε, όχι μόνο στις εξειδικευμένες υπηρεσίες που εργαζόμαστε εμείς, όλη η κοινωνία.
0: Από την εμπειρία σας, ποια στοιχεία μιας υπόθεσης μπορούν να θεωρηθούν, ας πούμε, ενδείξεις κλιμάκωσης της βίας μέσα σε μια οικογένεια ή στο περιβάλλον μιας σχέσης πριν έχουμε ένα μοιραίο αποτέλεσμα?
1: Αναφέρατε τη λέξη κλειδί, κλιμάκωση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η βία εμφανίζεται κλιμακωτά. Δεν φτάνουμε ποτέ στην έσχατη μορφή της στη γυναικοκτονία. Όπως προείπα, θα υπάρξουν άλλες μορφές κακοποίησης νωρίτερα. Θα ξεκινήσει η ψυχολογική βία, η οποία μέσα στην ψυχολογική βία είναι ο έλεγχος, η έντονη
0: η χειραγώγηση.
1: Η χειραγώγηση, ναι, πάρα, ναι, πολύ σωστά. Ναι. Η οποία μπορεί να φτάσει σε σημείο ανυμποριάς, δηλαδή να νιώθει η γυναίκα ανύμπορη να λειτουργήσει μόνη της, ότι νιώθει πλήρως εξαρτημένη από τον άντρα. Και όχι μόνο οικονομικά, δεν αναφέρομαι μόνο οικονομικά. Η κοινωνική απομόνωση από τον κοινωνικό ή τον φιλικό της περίγυρο, οι απειλές βέβαια,
0: ναι,
1: και γενικότερα όλες αυτές οι συμπεριφορές που μειώνουν την αυτοεκτίμησή της.
0: Και υπάρχουν και κάποια παιχνίδια που μπορούν να παίζονται κατά το κοινό λεγόμενο και καθαρά συναισθηματικά. Μπορεί, ακριβώς, ας πούμε, μια γυναίκα να είναι ακόμα ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Έχετε
0: μπορεί να συμβαίνει
1: δίκιο
0: και αυτό.
1: Έχετε δίκιο. Και αυτό έχει να κάνει... έχει να κάνει αυτό που είπατε, και ότι ένας από τους λόγους που μπορεί μια γυναίκα να μένει εκεί, να, ναι, θεωρεί ότι είναι η συναισθηματική λόγη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι βέβαια αυτό. Γιατί εδώ μιλάμε καθαρά για το θέμα της χειραγώγησης.
0: Mm-hmm.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Yeah.
1: Και είναι και αυτό που λέμε και εμείς εδώ και λένε κυρίως οι ψυχολόγοι, το gaslighting. Ότι η πλήρης εξάρτηση και ότι αρχίζω πλέον και αμφισβητώ τον ίδιο μου τον εαυτό.
0: Ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα βλέπω ή όπως τα αισθάνομαι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έτσι όπως με πείθουν πως είναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Γι' αυτό και καταλήγουμε στο συμπέρασμα, κυρία Στρατάκου, πως δεν αρκεί να λέμε στις γυναίκες μιλήστε ή φύγετε. Γιατί η αποχώρηση από μια κακοποιητική σχέση μπορεί συχνά να είναι και η πιο επικίνδυνη, η πιο επώδυνη στιγμή για ένα θύμα. Σωστά.
1: Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό που λέτε.
0: Mm-hmm.
1: Καταρχάς για να φτάσει πρέπει η γυναίκα να αναγνωρίσει αρχικά αυτό που είπατε,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: και η ίδια είναι θύμα βίας. Γιατί ξέρετε κάποιες φορές έρχονται κάποιες γυναίκες εδώ, αναφέρουν κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία σαφώς και μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο οι ίδιες δεν θέλουν αρχικά να παραδεχτούν ότι να χαρακτηρίσουν τον εαυτό τους ως θύμα. Στην πορεία βέβαια μέσα από το κομμάτι της συμβουλευτικής και της ενδυνάμωσης το αναγνωρίζουν, το κατανοούν. Για να περάσει βέβαια μια γυναίκα, είναι το πρώτο στάδιο που είπατε, μιλάει. Για να περάσει όμως το επόμενο στάδιο να καταγγείλει στις εισαγγελικές ή αστυνομικές αρχές, θα πρέπει να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις από πίσω, στο να μπορέσει η γυναίκα από εκεί και μετά να δει τι θα κάνει, πού θα πάει, πού θα επιστρέψει. Θα υπάρχουν τα χρήματα να απευθυνθεί σε έναν δικηγόρο, να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες. Υπάρχει βέβαια και το πρόγραμμα το Legal Aid και από την υπηρεσία μας που υπάρχει συνεργασία με το ΚΕΘΗ και μπορεί μια γυναίκα να απευθυνθεί και να έχει δωρεάν νομική εκπροσώπηση.
0: Mm-hmm.
1: Όπως υπάρχει και το πρόγραμμα της δωρεάν νομικής βοήθειας από το πρωτοδικείο και μέσα από το δικηγορικό σύλλογο.
0: Για όλα αυτά τα πρακτικά αλλά πολύ ουσιαστικά ζητήματα θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο, κυρία Στρατάκου. Mm-hmm. Ωστόσο θα ήθελα έτσι πάλι επικαλούμενο στην εμπειρία σας και την επιστημονική σας ιδιότητα να ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ή πολιτισμικές αντιλήψεις που τροφοδοτούν την έμφυλη βία στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και οικογένεια?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι το κομμάτι ακόμα αυτό που λέμε της πατριαρχίας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή όταν συμβαίνει βία μέσα σε ένα ζευγάρι, συνήθως έχει να κάνει με το ότι ο άντρας θεωρεί ότι η γυναίκα είναι κτήμα του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε ισότιμες σχέσεις. Από την άλλη, σίγουρα βλέπουμε και ακούμε πάρα πολύ συχνά ότι δεν χωρίζω γιατί με ενδιαφέρει το τι θα πει ο κόσμος, οπότε έχουμε και αυτό το κομμάτι, το στερεότυπο.
0: Mm-hmm.
1: Και από την άλλη κάποιες φορές το κρύβω, δεν μιλάω, γιατί ακόμα θεωρείται θέμα ταμπού.
0: Μάλιστα. Ή μπορεί να με δείχνουν μετά με το δάχτυλο ότι φταίω εγώ, ότι είμαι εγώ λάθος. Και στο τραγικό αυτό γεγονός που συνέβη προχθές στην πόλη της Καλαμάτας έχουμε τέτοια δείγματα δυστυχώς.
1: Υπάρχει. Έτσι. Ούτως ή άλλως να ξέρετε ότι μια γυναίκα θύμα βίας είναι πάρα πολύ ενοχική.
0: Mm-hmm.
1: Το κομμάτι λοιπόν της απενοχοποίησης και της ενδυνάμωσης είναι αυτά τα κομμάτια τα οποία ουσιαστικά εδώ θα έρθει και θα δουλέψει για να αποβάλει και να αρχίσει να στηρίζεται στα πόδια της για να μπορεί να στηρίξει με τη σειρά της και τα παιδιά της και να είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις για την ίδια της τη ζωή και για τη ζωή των παιδιών της.
0: Μια γυναίκα λοιπόν είναι ένα άτομο, να μην το τοποθετήσουμε κατά ανάγκη να πούμε στο θέμα του φύλου, που υφίσταται βία και κακοποίηση μέσα στο περιβάλλον του. Για λόγους που μας εξηγήσατε, υπάρχει ψυχολογική εξάρτηση, υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η οικονομική ανασφάλεια που διατηρεί τέτοιου είδους σχέση. Αν δεν πάρει αυτή ή αυτός την απόφαση να ζητήσει βοήθεια ή να αναγνωρίσει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα, μπορεί το κοντινό της περιβάλλον, ένας φίλος, ένας συγγενής ή γείτονας να το καταλάβει αυτό, μπορεί να αναγνωρίσει ότι ένα άτομο ενδεχομένως να βρίσκεται σε κίνδυνο και τι μπορεί να κάνει πια?
1: Ναι, σαφώς και υπάρχουν τα σημάδια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό αυτό που λέμε ότι υπάρχουν πολλοί κάποια εμφανή σημάδια.
0: Ναι.
1: Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, η έντονη ζηλοτυπία. Αν δηλαδή δείχνει και φαίνεται ότι είναι φοβερά κτητικός απέναντί της. Εάν δεν την επιτρέπει να βγαίνει, να περνάει ελεύθερο χρόνο με κάποιους, με την οικογένειά της ή με κάποιο φιλικό περιβάλλον. Αυτό που είπαμε, την απομόνωση. Αν μπροστά σε τρίτους τη συνεχώς τη μειώνει, την ταπεινώνει. Αν σχολιάζει την εμφάνισή της αρνητικά. Όλα αυτά είναι σημάδια και τα οποία φαίνονται και στους τρίτους. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές, μπορούμε να απευθυνθούμε και να το καταγγείλουμε. Είτε ανώνυμα είτε και επώνυμα. Ή αν ακούσουμε από ένα διπλανό διαμέρισμα φωνές. Ότι υπάρχει δηλαδή μια ένταση, μια γυναίκα που τα φωνάζει βοήθεια. Κατευθείαν θα καλέσουμε την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης και εδώ μπορούν να καλέσει οποιοδήποτε και να ζητήσει ενημέρωση, πληροφόρηση πάνω σε θέματα έμφυλης βίας.
0: Για να έρθουμε τώρα στην ίδια τη δομή που κι εσείς επιστημονικά εκπροσωπείτε, να ρωτήσω ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου μας.
1: Ναι. Καταρχάς να σας πούμε ποιες είναι οι ειδικότητες που στελεχώνουμε την υπηρεσία. Εκτός από εμένα που αναφέρατε ότι είμαι η κοινωνική λειτουργός, υπάρχει η ψυχολόγος, η οποία παρέχει την ψυχολογική στήριξη, κοινωνιολόγος, η οποία κάνει την εργασιακή στήριξη σε γυναίκες που είναι άνεργες και επιθυμούν να βγουν στην αγορά εργασίας. Η νομικός μας, η οποία παρέχει νομική, συμβουλευτική και πληροφόρηση, και διοικητικός. Αυτές είναι οι ειδικότητες που στελεχώνουμε την υπηρεσία, το συμβουλευτικό κέντρο.
0: Φαντάζομαι όμως ότι θα μπορούσε να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα αν υπήρχε ακόμα περισσότερο προσωπικό, έτσι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, άλλη ίδιος. Ναι.
1: Σαφώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και σε ό,τι αφορά εδώ την υπηρεσία και σε ό,τι αφορά γενικότερα το σύστημα. Ναι. Από την άλλη βέβαια να αναφέρω ότι είναι θετικό και ενθαρρυντικό το ότι υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δομών για την αντιμετώπιση της βίας, της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Όπου εκτός από το δικό μας το συμβουλευτικό υπάρχουν 46 ακόμη σε όλη την Ελλάδα, 20 ξενώνες και βέβαια η γραμμή SOS 15.900 που λειτουργεί σε 24 ώρη
0: βάση. Και εκεί κάποιος μπορεί να απευθυνθεί έτσι για άμεση υποστήριξη και καθοδήγηση.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα με εχεμήθεια.
1: Πάντα.
0: Με απόλυτη εχεμήθεια.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Και δωρεάν.
1: Είναι έτσι. Δωρεάν και οι δικές μας υπηρεσίες είναι δωρεάν και διέπονται όλες από το απόρριτο. Από το απόρριτο. Και να αναφέρω ότι, γιατί ούτως ή άλλως η συμβουλευτική διαδικασία στην οποία ουσιαστικά εμείς παρέχουμε στηρίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τη γυναίκα. Οπότε το απόρριτο και η χημήθεια είναι αυτό το οποίο τηρούμε. Και σε αυτό το σημείο απλώς να αναφέρω ότι ως υπηρεσία δεν λειτουργούμε καταγγελτικά, αλλά υποστηρικτικά.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπηρεσίες που, οι αρμόδιες υπηρεσίες που μπορεί μια γυναίκα να καταγγείλει είναι οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές αρχές.
0: Και οι εισαγγελικές αρχές.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και εσείς, εκτός από την ενημέρωση και τις πληροφορίες που μπορείτε να παρέχετε σε μια γυναίκα που ζητά τη βοήθειά σας, την καθοδηγείτε, φαντάζομαι ανάλογα, για το πώς μπορεί να διασυνδέσει την προσωπική της ιστορία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας. Έτσι.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ενημερώνεται και παραπέμπεται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Πολύ σωστά.
0: Το κέντρο του Δήμου Καλαμάτας βρίσκεται σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης, έτσι, πίσω από το ναό του Αγίου Νικολάου, το πούμε, και στην πλατεία Μίνη, του αεροπόρου μας, του Ήρωα.
1: Ακριβώς. Είμαστε Περωτού και Μαντίκλου.
0: Ωραία. Είναι...
1: Και λειτουργούμε 13 χρόνια. Τον Αύγουστο ουσιαστικά συμπληρώνουμε τα 13 χρόνια λειτουργίας.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω ποια είναι τα συχνότερα περιστατικά με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι επιστήμονες του κέντρου και αν παρατηρείτε κάποια αύξηση των αιτημάτων βοήθειας στα τελευταία χρόνια.
1: Η πλειοψηφία που μέχρι στιγμής έχουμε δει αφορά σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
0: Μάλιστα.
1: Βία δηλαδή από σύζυγο, σύντροφο, αλλά και από άλλα μέλη της οικογένειας. Μάλιστα. Η πλειοψηφία βέβαια έχει να κάνει περισσότερο με σύζυγο ή σύντροφο, είτε νυν είτε και πρώην.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε ό,τι αφορά σε αυτό που λέτε για την αύξηση, ναι, έχει παρατηρηθεί αύξηση τα τελευταία χρόνια, ειδικά και από την εποχή του COVID και μετά, έχουμε δυστυχώς ανωδική αύξηση. Από την άλλη βέβαια, το ευτυχές είναι ότι υπάρχει μια εξειδικευμένη υπηρεσία στην πόλη μας, στην οποία μπορούν οι γυναίκες να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια. Γιατί το φαινόμενο ως φαινόμενο δυστυχώς υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.
0: Ναι. Να ρωτήσω έτσι, ποιες κινήσεις, ποιες ενέργειες εσείς κάνετε σε πρώτη φάση όταν μια γυναίκα απευθύνεται για πρώτη φορά στο κέντρο?
1: Η διαδικασία της λειτουργίας ουσιαστικά του κέντρου που ακολουθείτε εδώ είναι ότι όταν μια γυναίκα, μπορεί και άντρες να, να αναφέρω έτσι, μπορεί και ένας άντρας να καλέσει για πληροφόρηση, όχι για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μπορεί οποιοδήποτε καταρχάς να καλέσει στην υπηρεσία μας για να λάβει πληροφόρηση πάνω σε θέματα έμφυλης βίας. Μια γυναίκα λοιπόν η οποία θα απευθυνθεί στην υπηρεσία μας, είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσεις, θα γίνει αρχικά η υποδοχή, το intake που λέμε, να πάρει δηλαδή η σύμβουλος υποδοχής κάποια στοιχεία. Στη συνέχεια γίνεται η πρώτη επαφή με εμένα.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί εγώ θα λάβω ένα πλήρες κοινωνικό ιστορικό με όλα τα στοιχεία, εμβαθύνοντας στα θέματα βίας και κάνοντας περαιτέρω διερεύνηση των αιτημάτων της. Και από εκεί και μετά, με βάση τα αιτήματα που εκφράζει η γυναίκα, γίνονται οι εσωτερικές παραπομπές στις συμβούλους του κέντρου.
0: Μάλιστα. Ή σε άλλες αρχές και υπηρεσίες όπου κρίνεται αναγκαίο.
1: Σαφώς.
0: Για το τέλος, κυρία Στρατάκου, άφησα ίσως τη δυσκολότερη ερώτηση. Δεν θέλω να σας τρομάξω, απλώς το λέω προλογικά. Ποιο μήνυμα θα θέλετε να στείλετε στις γυναίκες που βιώνουν βία μέσα στο περιβάλλον τους αλλά διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια, και πώς ως κοινωνία μπορούμε να κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για να μειωθούν τα περιστατικά έμφυλης βίας ή γυναικοκτονίας ακόμα χειρότερα? Ποια θα έπρεπε να είναι η πρώτη και σημαντικότερη προτεραιότητά μας?
1: Ναι, όντως πολύ ωραία ερώτηση και αυτό που λέτε. Καταρχάς το μήνυμα που εμείς θέλουμε να περάσουμε σε οποιαδήποτε γυναίκα, είτε μας ακούει τώρα είτε βιώνει μια τέτοια κατάσταση, είναι να μη φοβάται να μιλήσει. Είναι δύσκολο. Καταλαβαίνω ότι αυτό ακούγεται σε κάποιες γυναίκες πολύ δύσκολο.
0: Άθλος.
1: Γιατί θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο έχουμε παρατηρήσει και έχουμε δει εδώ. Ότι πολλές γυναίκες μπορεί να παραμένουν σε μια κακοποιητική σχέση με την ελπίδα ότι θα αλλάξει είτε ο θήτης είτε η γενικότερη κατάσταση. Αυτό βέβαια που εθέλω...
0: Και αν υπάρχουν και παιδιά,
1: σαφώς,
0: ακόμα περισσότερο...
1: Σαφώς, που κάτι βέβαια το οποίο ξέρουμε πολύ καλό ότι δεν ισχύει, δηλαδή δεν μένω σε μια κακοποιητική σχέση για τα παιδιά.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε στις γυναίκες είναι από το πρώτο σημάδι που θα δουν να μιλήσουν, να μην περιμένουμε να φτάσουν περαιτέρω η κατάσταση σε πιο ακραίες μορφές βίας, να προσπαθούν να το μοιραστούν αρχικά, αν δεν θέλουν και δεν ξέρουν ή φοβούνται κάπου αλλού, να το μοιραστούν με ένα δικό τους άνθρωπο και ο δικός τους άνθρωπος να τους πει πού μπορούν να απευθυνθούν.
0: Μάλιστα.
1: Ή να πάει ο ίδιος να καταγγείλει. Τώρα σε ό,τι αφορά εμάς ως κοινωνία, να μην κλείνουμε τα αυτιά μας, να μην κλείνουμε τα μάτια μας, να δώσουμε έμφαση στο πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, γιατί από εκεί ξεκινάει το όλο θέμα, το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το πιο σημαντικό. Και γενικότερα να γίνονται και περισσότερες δράσεις, δράσεις ενημέρωσης, δράσεις πρόληψης, κάτι το οποίο προσπαθούμε ως υπηρεσία εμείς να κάνουμε και να ενημερώνουμε την τοπική κοινωνία.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Και θα το πούμε για μια ακόμα φορά, Η βία μέσα στο οικογενειακό και όχι μόνο περιβάλλον και στο περιβάλλον μιας σχέσης δεν γεννιέται τη στιγμή της δολοφονίας. Το είπαμε, το είπατε
1: πολύ
0: και εσείς
1: σωστά,
0: κυρίως
1: πολύ
0: με την επιστημονική σας επάρκεια. Έχει προηγηθεί μια μακρά περίοδος. Είτε μιλάμε για έλεγχο, είτε μιλάμε για φόβο που επιβάλλεται, είτε μιλάμε για κοινωνική ανοχή. Και αν θέλουμε, πραγματικά να τιμήσουμε τη μνήμη κάθε γυναίκα, σήμερα είναι η κηδεία της Άτικης 39χρονης στο νεκροταφείο της
1: Ακριβώς.
0: Καλαμάτας, είπαμε πως η συζήτηση πρέπει να μετατομιστεί. Υπάρχει μια αγανάκτηση, ενδεχομένως εκφρασμένη κοινωνικά και κάπως, ξέρω εγώ, περίεργα και προβληματικά, αλλά πρέπει να μετατομιστεί στην διαρκή κοινωνική και θεσμική δράση και μέσα από δομές όπως αυτή που εκπροσωπείτε.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Μίλησαμε λοιπόν με την κυρία Μαρία Στρατάκου. Είναι κοινωνική λειτουργός στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας που λειτουργεί στο Δήμο Καλαμάτας για πάνω από 10 χρόνια εκεί στην πλατεία Μίνη πίσω από τον Ναό του Αγίου Νικολάου. Υπάρχουν και κάποια τηλέφωνα να τα αναφέρουμε. 2-7-21-0-99-212, 2-7-21-0-99-225 και 2-7-21-0-99-222 από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Να πούμε ακόμα πως λειτουργεί και 24ωρη γραμμή SOS 15900 για άμεση υποστήριξη και καθοδήγηση. Αυτά λοιπόν και στο επίπεδο που μας αφορά. Υπάρχει και ένας ξενώνας για κακοποιημένες γυναίκες στο γειτονικό μας νομό, στον Δήμο της Τρίπολης, και υπάρχει κι άλλος ένας στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, σε επίπεδο Πελοποννήσου. Μιλώντας, θα θέλαμε αυτές οι δομές να επεκταθούν ακόμα περισσότερο και να λειτουργήσουν έτσι σωστά και στελεχωμένες με το κατάλληλο επιστημονικό και άλλο προσωπικό. Είναι όμως ένα θέμα που ενδεχομένως να μας απασχολήσει σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας.
2: Μπορείς να μου φέρεις τα στέρια?
3: Τι να τα κάνεις, τα αστέρια είναι το παρελθόν.
2: Τα θέλω.
3: Θέλεις το παρελθόν?
2: Θέλω τα αστέρια. Να μου τα φέρεις?

0: Περίπου 10 λεπτά πριν από τις 10 και για να μείνουμε λίγο στο ίδιο θέμα βέβαια και να δούμε και τις καινούργιες ειδησιογραφικά εξελίξεις του. Ο 49χρονος καθομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε χθες το μεσημέρι στον εισαγγελέα της Καλαμάτας, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του αύριο το μεσημέρι. Θα μας πει περισσότερα ο Κώστας Γαζούλης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες, λοιπόν, βρέθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο 49χρονος καθομολογίαν δράστης αυτής της στιγερής γενεκοκτονίας. Βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη το μεσημέρι. Ναι. Να σου πω ότι τον μεταφέρθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Είχε συνειδητοποιηθεί και κάποιες γυναίκες φίλες της 39χρονης Βασιλικής. Ναι. Δεν ήταν ιδιαίτερα, δεν υπήρχε κάποια ένταση. Θέλω να σου πω, απλά υπήρχε ένα συγκεντρωμένο πλήθος. Ίσως αυτά ανησύχησε τις αρχές που πήραν τόσο ασφαλά μέτρα ασφαλείας, πρωτόγνωρα ακόμα και για εμάς που έχουμε βρεθεί και σε πολύ μεγαλύτερες υποθέσεις. Φαίνεται ότι εμένει, σύμφωνα με όσο είπε ο κύριος Καμβίσης, ο σύγχρονος του, ότι θα εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, ότι ο ίδιος
0: δέχτηκε επίθεση.
1: Δέχτηκε επίθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Είπε ότι θα συνεισφέρει πολύ περισσότερα για την απολογία του αύριο Πέμπτη ο σύγχρονος του. Και επίσης θέλω να σου πω, Βαγγέλη, ότι σύμφωνα με τον συνήγορό του ζήτησε να μην ακούγονται ακρίβειες και να μην γίνονται λαϊκά δικαστήρια. Τώρα αυτό πώς μπορεί να γίνει όταν έρχονται στο φως της δημοσιότητας τα στοιχεία της δικαστικής που μιλάνε για 45 μαχαιριές,
0: ναι,
1: με ιδιαίτερη αγριότητα σε κέρια σημεία του σώματος. Αντιλαμβάνεσαι, βέβαια δεν είναι δικιά μας δουλειά, είναι της δικαιοσύνης σε αυτά τα ζητήματα, όπως αντιλαμβάνεσαι, αλλά σε κάθε περίπτωση προκαλεί σοκ και μόνο, ναι, τα ευρήματα που έχει βρει η ιατροδικαστική.
0: Καταλαβαίνει κάποιος πως ουσιαστικά αυτή η γυναίκα κατακρεουργήθηκε. Μιλάμε για 45 βαθιές μαχαιριές σε όλο τη το σώμα. Είναι νομίζω ενδεικτικό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, ας πούμε, η ανάλυση ακριβώς.
1: Μένει να δούμε λοιπόν πως θα σταθούν όλα αυτά που θα πει, αλλά σε κάθε περίπτωση είπαμε αυτά δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα, είναι της δικαιοσύνης. Αυτό που φαίνεται πως ανοίγει επίσης για τη δικαιοσύνη είναι παλαιότερες καταγγελίες, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Είδαμε χθες ένα δημοσίευμα, στην τηλεόραση του Μέγκα ήταν, το οποίο έβγαλε ανάγκη στην αστυνομία να εκδώσει και μια ανακοίνωση.
0: Ακριβώς, ότι δεν υπήρχαν καταγγελίες, λέει η αστυνομία.
1: Να σου πω τι έχει συμβεί τώρα. Το Νοέμβριο, ένας ιδιοκτήτης ή φίλος τέλος πάντων από την σχολή χορού εκεί που πήγαινε η Βασιλική, η οποία πήγε το Σεπτέμβριο και σταμάτησε μετά τις γιορτές. Φαίνεται ότι είχαν αναπτύξει μια σχέση, εκμυστηρεύτηκε. Είχαν βγει ένα καφέ, είχε πει κάποια περιστατικά τόσο στον ίδιο όσο και σε μια φίλη της από την ίδια σχολή. Είχαν αναπτύξει μια σχέση, εκμυστηρεύτηκε. Είχαν βγει ένα καφέ, είχε πει κάποια περιστατικά τόσο στον ίδιο όσο και σε μια φίλη της από την

0: Φαίνεται η ίδια να είπε ότι δεν έχω κάποιο θέμα. Την πήρανε σύμφωνα με πληροφορίες και λίγο πιο έξω. Δεν ξέρω αν πήγανε κάπου αλλού ή δίπλα στο διαμέρισμα. Και είπε ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα συνέχεια αποχώρησαν. Έτσι λοιπόν δεν έχει καταγραφεί ως περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Να σου πω ότι τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα κλήθηκαν εκ νέου στη δικαιοσύνη και κατέθεταν μέχρι αργά χθες το βράδυ. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει και το περιστατικό που αναφέραμε χθες για την περασμένη Πέμπτη, Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Έτσι, πώς γίνεται τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω, το περιστατικό της περασμένης Πέμπτη σίγουρα δεν είχαν δώσει συγκεκριμένη διεύθυνση οι κάτοικοι που ενημέρωσαν γιατί δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν. Mm-hmm.
1: Και όταν πήγε η αστυνομία, είχαν ηρεμήσει τα πράγματα εκεί στη γειτονιά.
0: Ναι,
1: από
0: αλλά φαίνεται όμως ότι
1: μαθαίνουμε.
0: Δεν έγινε και καμία συνδιασύνδεση των δύο γεγονότων. Δεν ξέρω αν μπορούσε με κάποιο τρόπο να γίνει. Όπως επίσης οι πληροφορίες λένε, φυσικά δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από το κέντρο συμβουλευτικής. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, είχε καταφύγει αυτή η γυναίκα στο κέντρο συμβουλευτικής πριν από περίπου ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Βαγγέλη, και μάλιστα τη είχε προταθεί εκεί να τη τοποθετηθεί και πάλι μπάτων, κάτι που δεν είχε δεχθεί. Νομίζω σα εξήγησε όμως το πλαίσιο που διέπει
1: ναι,
0: τα
1: αναλυτικά
0: συγκεκριμένα κέντρα, κύριε Στρατάκου, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν και πολύ καλά σε αυτές τις περιπτώσεις πολύ αυστηρά πλαίσια προσωπικών
1: απλώς
0: δεδομένων.
1: Απλώς σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μάθουμε αν η γυναίκα αυτή είχε καταφύγει τους προηγούμενους μήνες εκεί για
0: σύμφωνα
1: ενημέρωση.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν από το φιλικό της περιβάλλον προκύπτει και αυτό. Μάλιστα. Ότι είχε καταφύγει και ότι είχε ζητήσει εργασία. Βοήθεια στο να βρει εργασία και εκεί τη είχε προταθεί. Βέβαια, αυτά είπαμε δεν έχουν καταγγελματικό χαρακτήρα, έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα αυτά τα κέντρα.
1: Πες μας
0: φαίνεται ότι είναι περιστατικά αρκετά που λες μήπως μπορούσε τελικά να γίνει. Αυτό διερευνά λοιπόν η δικαιοσύνη, Βαγγέλη, το επόμενο χρονικό διάστημα και αν έχει γίνει κάτι λάθος στην όλη ιστορία, σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Πες μας και κάτι
0: τελευταίο. Γιατί αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει, νομίζω, Βαγγέλη, είναι να δούμε αν υπήρξαν λάθη, ώστε να μην υπάρξει άλλη βασιλική. Το λένε, είναι κλισέ, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Πάλι θα ασχοληθούμε, πάλι θα συζητάμε, αλλά μάλιστα. Αυτό πρέπει νομίζω να γίνει.
1: Πες μας κάτι τελευταίο, σε αυτό το ένα λεπτό που έχουμε στη διάθεσή μας περίπου, ένα-δύο λεπτά. Τι γίνεται με τις κόρες του ζευγαριού?
0: Παραμένουν στο νοσοκομείο, εκδηλώθηκε ένα ενδιαφέρον από την αδερφή, σύμφωνα με πληροφορίες θύματος.
1: Είπαμε ότι παππούδες δεν υπάρχουν, δεν βρίσκονται στη ζωή. Υπάρχει μια αδελφή όμως της 39χρονης.
0: Φαίνεται να εκδήλωσε ενδιαφέρον, μέχρι να το δούμε. Αυτό είναι ολόκληρη διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Είναι τα αθώα θύματα αυτής της ιστορίας. Και αυτό ήταν και 39χρονη.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Σύντομα ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο φαντάζομαι ότι ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές. Τι είχε συμβεί εκείνο το βράδυ με τα ανήλικα παιδιά σε σχέση με την χορήγηση κάποιων αγχολητικών ή ηρεμιστικών φαρμάκων?
0: Μας λένε ότι τα παιδιά ξύπνησαν στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
0: Το γιατί συνέβη αυτό, μακάρι να συνέβη και για φυσιολογικούς σκοπούς και τα παιδιά να μην βίωσαν όλο αυτό. Είναι κάτι όμως που βρίσκεται στο στάδιο
1: διερεύνησης. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Απλά πούμε κλείνοντας ότι σήμερα το βράδυ στις 7 η ώρα είναι.
1: Είναι η κηδεία, το έχουμε πει. Το έχουμε πει στο νεκροταφείο της Καλαμάτας στις 7 η ώρα το απόγευμα, το τελευταίο αντίο στην Βασιλική. Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Αυτά λοιπόν και από τον Κώστα Γαζούλη. Κάπου εδώ κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σε λίγο σύνθεση με τα κεντρικά της ελληνικής ραδιοφωνίας για ένα δελτίο ειδήσεων από εκεί και το δικό μας μεσηνιακό δελτίο λίγο αργότερα. Καλή σας ημέρα. Ραντεβού πάλι αύριο λίγο μετά τις 9.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις, ενώ έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, είπε χαρακτηριστικά, η ιστορία φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, πρέπει να περιμένουμε και την απόφαση του εφετείου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό αυτού του πορίσματος, γιατί δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Πριν από λίγο την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία του και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση, την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό, ώστε να μην υπάρξει, όπως είπε, νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ όλων μας να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδών. Βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κάνουν παιχνίδια με την έδρα, σημείωσε. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Οποιαδήποτε απόφαση που θα ληφθεί στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, αν δεν υλοποιηθεί, πάλι στα ίδια θα βρεθούμε, εκτίμησε η βουλευτής. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα κινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιρανικό νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανήλικων χθες βράδυ στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων. 7 νεκροί από ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο σε μια περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τραυματίστηκαν επίσης 11 άτομα.
0: Ο καιρός.
1: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. 10 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Σοκαρούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας σχετικά με την αγριότητα της δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής από τον 41χρονο σύζυγό της μέσα στο ίδιο του στο σπίτι, στο κέντρο της Καλαμάτας, νωρίς τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Όπως αποκάλυψε η ιατροδικαστική έκθεση, η γυναίκα ουσιαστικά κατακρεουργήθηκε με 45 βαθιές μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Οι δύο μαχαιριές στην καρδιά και μία στην πλάτη ήταν αυτές που επέφεραν το θάνατο στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού. Το μαχαίρι έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για αναλύσεις γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων. Ο 41χρονος καθομολογεί αν δολοφόνος οδηγήθηκε χθες το μεσημέρι στον εισαγγελέα της Καλαμάτας, όπου παρέμεινε για πάνω από 2 ώρες. Ο δράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του για αύριο το μεσημέρι και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και για τον νόμο περί όπλων. Πάντως αυτό που ισχυρίστηκε για μια ακόμη φορά είναι πως δέχθηκε επίθεση από τη σύζυγό του με ένα μαχαίρι, πως πάλεψε μαζί της, τη του πήρε και στη συνέχεια τη σκότωσε. Πριν τη μεταγωγή του στα δικαστήρια, ο συνηγορός του Γιώργος Καμβίσης αναφέρθηκε στην κατάσταση του πελάτη του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι το είδε να είναι ένα ανθρώπινο κουρέλι. Είδε έναν διαλυμένο άνθρωπο που έφερε εμφανώς χτυπήματα και μόλοπες κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις. Οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού ηλικίας 10 και 6 ετών που βρίσκονταν στο διαμέρισμα τη μηρία νύχτα συνεχίζουν να φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, όπου βρίσκονται υπό την παρακολούθηση ειδικών και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έρευνα των αστυνομικών στο διαμέρισμα που διέμενε το ζευγάρι, εντοπίστηκαν συσκευασίες και κυψέλες αγχολητικών ηρεμιστικών φαρμάκων, οι οποίες έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται στο πλαίσιο της ανάκρισης, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ζητήσει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και στα 2 ανήλικα παιδιά. Το αίτημα αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι τα παιδιά, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα της δολοφονίας, κοιμούνταν βαθιά και δεν αντιλήφθηκαν τον έντονο διαπληκτισμό που προηγήθηκε της δολοφονίας. Το τελευταίο αντίο στην 39χρονη Βασιλική είναι σήμερα στις 7 το απόγευμα στο νεκροταφείο της Καλαμάτας. Δήλωση για την δολοφονία της Βασιλικής έκανε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, τονίζοντας πως καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και υπογράμμισε πως τέτοιες στιγμές, όπως η αγριότητα του εγκλήματος στην καρδιά της πόλης μας και ο άδικος χαμός μιας ακόμα γυναίκας, μητέρας 2 παιδιών, δεν προσφέρονται για εύκολα λόγια. Αποτελούν όμως αφορμή για μεγαλύτερη εγρήγορση, ενημέρωση και αλληλεγγύη. Ο Δήμαρχος σημείωσε πως κανένας άνθρωπος που βιώνει φόβο, κακοποίηση ή οποιαδήποτε μορφή βίας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος και πως ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών, το οποίο παρέχει δωρεάν και με απόλυτη αχημήθεια ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, καθώς και διασύνδεση με τις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας και φροντίδας. Σοβαρές ενστάσεις ως προς την νομιμότητα της παραχώρησης του αρχαιολογικού χώρου του Νιόκαστρου στην Πύλο για ιδιωτική δεξίωση γάμου το περασμένο Σαββατοκύριακο εκφράζει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Το γεγονός έλαβε μεγάλη δημοσιότητα καθώς αφορούσε σε συγγενικό πρόσωπο συζύγου εν ενεργεία υπουργού της κυβέρνησης και κόρη εκδότη με Αμερικανό μεγάλο επιχειρηματία και εύλογα δημιούργησε αντιδράσεις και στους κόλπους της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ο Σύλλογος των Αρχαιολόγων σημειώνει στην ανακοίνωσή του πως η ιδιωτική εκδήλωση, όπως εύλογα προκύπτει από τις αναρτήσεις των ίδιων των διοργανωτών και συμμετεχόντων, περιελάμβανε υπαίθρια τελετή σε διαμορφωμένο από τους διοργανωτές χώρο με αψίδα, ειδική διάστρωση και καθίσματα εντός του κάστρου και ιδιωτικό δείπνο δεξίωση για σημαντικό αριθμό καλεσμένων στο χώρο της Ακρόπολης. Οι εγκαταστάσεις για την δεξίωση περιελάμβαναν επίσης την τοποθέτηση μεγάλου παταριού που κάλυψε σχεδόν όλο το χώρο της Ακρόπολης, του κάστρου της Πύλου, τραπεζοκαθισμάτων, εγκαταστάσεων εστίασης στον προμαχώνα της Ζεματίστρας, μεγάλης κοινής συναυλίας για ορχήστρα και πίστα. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων κρίνει επίσης ότι εν λόγω παραχώρηση, η οποία έγινε από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων με απλή απόφαση χωρίς δημοσίευση στην Διάβγεια, στερείται νομιμότητας. Ανακοίνωση τώρα για την υποόρους, όπως υποστηρίζει, παραχώρηση προσωρινής χρήσης του χώρου της Ακρόπολης του Νιώκαστρου της Πύλου, εξέδωσε η εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Στην ανακοίνωση η εφορία τονίζει πως η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τους διοργανωτές ακολουθώντας πλήρως τους όρους της άδειας παραχώρησης υπό τη συνεχή επίβλεψη και τις οδηγίες του φυλακτικού προσωπικού του κάστρου και με την καταβολή των αναλογούντων τελών τόσο για την ημέρα της εκδήλωσης όσο και για τις δύο ημέρες της προετοιμασίας. Τέλος, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μπήκε με την αποχώρηση 7 βουλευτών του κόμματος, μεταξύ αυτών και του βουλευτή Μεσσηνίας Αλέξη Χαρίτση, αρχικά εκλεγμένου με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πριν λίγο καιρό επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, θέση από την οποία είχε παραιτηθεί τον περασμένο Μάρτιο. Εκτός από τον κύριο Χαρίτση αποχώρησαν το κόμμα ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Μερόπη Τζούφη, η Θεανό Φωτίου και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ που ανεξαρτητοποιήθηκαν, ενώ η Έφη Αξόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και παραδίδει την βουλευτική της έδρα. Από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν με επιστολή τους πάνω από 100 στελέχη εκτός από τους βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και άλλα μέλη του κόμματος, μεταξύ αυτών και κάποια από τη Μεσσηνία, που επίσης βρίσκονται στην ίδια πολιτική γραμμή με τους 7 βουλευτές και πιστεύουν ότι στις εποχές που διανύουμε η αριστερά οφείλει να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτατης συμμαχίας που θα δώσει προοπτική εξουσίας. Ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης που έχει τεθεί σε διαβούλευση θα απασχολήσει τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Να σημειωθεί πως ο Δήμαρχος της πόλης, Θανάσης Βασιλόπουλος, εξ αρχής έχει εκφράσει τη θέση ότι ο νέος κώδικας βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, ενώ ανησυχίες και προβληματισμούς έχει εκφράσει η μείζον μειοψηφία και η παράταξη του Βασίλη Τζαμουράνη και η Λαϊκή Συσπήρωση και ο Δημήτρης Οικονομάκος έχουν καλέσει από την πλευρά του το Σώμα να εκφράσει την αντίθεσή του με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Σήμερα πάντως θα πραγματοποιηθούν δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η πρώτη ειδική για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου το οικονομικό έτος 2024, την έγκριση του ισολογισμού και τη συζήτηση της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Η συγκεκριμένη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρα σχετικά ενισχυμένη δυτική άνεμη και θερμοκρασία έως τους 30 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με νότιους ανέμους έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 29 βαθμούς αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Πέμπτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 17 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκη Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.

0: Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Ert News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετείου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με τον χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Ως πολίτης, θα ήθελα να ακούσω μια εξήγηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληξε ο κ. Χατζηβασιλείου. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Για προηλημένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Ert News Radio 105,8 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ημί των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακερματισμό, ανέφερε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις για σοκ εντυμότητας και πατριωτική εισφορά, σημείωσε ο κ. Σακελαρίδης. Την παραίτησή του από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Ert News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων πρόσθεσε να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιρανικό νησί και έσμε στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι υποφορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανίδα από ομάδα περίπου 30 ατόμων.
1: Ο καιρός.
0: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας και όχι μόνο βέβαια, με την εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει και ξεκινώντας με Άμπρα Κατάμπρα. Να κάνουμε τα μαγικά μας και τα κόλπα τα δικά σας και τα δικά μας για να ξεκινήσει η αθλητική σας ενημέρωση. Μια εκπομπή που ακούγεται καθημερινά, όσο είμαστε εμείς βέβαια εδώ στο μικρόφωνο, γιατί τώρα έχουμε μπει σε καλοκαιρινή περίοδο, είναι δύσκολα τα πράγματα, απουσίες, ρεπό, πιο χαλαρά, αλλά υπάρχει και παγκόσμιο κύπελο, υπάρχουν και παιχνίδια ακόμα για τους τελικούς της Greek Basketball League, μιλάμε, που σήμερα ξεκινάνε, θα τα δούμε όλα αυτά. Υπάρχει ο Αστέρας Άκτορ, υπάρχει Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα και γενικά υπάρχουν έτσι ζητήματα που πρέπει ο κόσμος να ενημερώνεται. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν, και όταν λέω εδώ εννοώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται η εκπομπή με την ονομασία, ξαναλέω, Μπάλανε και Γυρίζει. Ο Γιώργος Γαλανός μας έκανε δυναμικό μπάσιμο με Άμπρα Κατάμπρα, όπως είπα, και ακούτε το τραγούδι το συγκεκριμένο. Είναι ο άνθρωπος που μελείται τις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Γαλανός, ο ένας και μοναδικός όπως λέμε εμείς. Ο Παναγιώτης Μαριόλος και η Μαρία Ντάντουλη, το δίδυμο των τεχνικών μας εδώ στην κονσόλα των ήχων στην ΕΡΤ Τρίπολης και τους 101,5 για τα FM. Ενώ στην ΕΡΤ Καλαμάτα, συνάδελφοι τεχνικοί, και εκεί βγαίνουμε ζωντανά, μην το ξεχνάτε. Ζωντανά ταυτόχρονα η εκπομπή μας ακούγεται και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, με τους συναδέλφους τεχνικούς που μας βγάζουν στον αέρα να είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, 107,2 και 104,4 για τα FM, πάντα οι συχνότητες που μας ακούτε στην ΕΡΤ Καλαμάτας, και η δική μας συχνότητα, όπως είπα και πριν, 101,5 για την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλές είναι οι καιρικές συνθήκες, συνεχίζονται έτσι οι υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ συννεφιάζει το απογευματάκι, κάποιες στιγμές έχουμε και βροχή, όχι μες στην πόλη, στα περίχωρα έχουμε και κάποιες ζημίες που έγιναν με χαλάζι και έντονη βροχόπτωση, αλλά τι να κάνουμε, η εποχή, το ξεκίνημα του καλοκαιριού είναι σαν το τελείωμα στην Τρίπολη. Τι εννοώ? Έχουμε πολύ ζέστη μέχρι και τις 2-3 η ώρα το μεσημέρι. Μετά το απόγευμα υπάρχει μια συννεφιά και κάποιες βροχοπτώσεις τον Ιούνιο, τώρα στο διάστημα που βρισκόμαστε. Το ίδιο συμβαίνει και τον Αύγουστο, πηγαίνοντας προς Σεπτέμβρη, όπου ξεκινούν οι απογευματινές βροχές στα τέλη Αυγούστου. Έτσι είναι το κλίμα, δεν αλλάζει, παρά τις συνθήκες που όλοι λένε και γράφουν και σχολιάζουμε για τις συνθήκες τις κλιματολογικές και πόσο έχει αλλάξει και τι έχει γίνει. Για πολλά χρόνια το ίδιο συμβαίνει εδώ στην Τρίπολη πάντως, με κάποιες μικρές διαφορές. Από το καλό στο καλύτερο μας πάει ο Γιώργος Γαλανός. Να ακούσουμε λίγο, Παναγιώτη. Να ακούσουμε για να το κάνουμε μαγικά και εμείς, όπως λέει και το τραγούδι. You can do magic, κάντο μαγικά, τις μεταγραφές, τις αλλαγές, κάντες μαγικά, να δούμε τι θα γίνει τελικά, τι γίνεται. Με Άμπρα Κατάμπρα μας ξεκίνησε, με κάντο μαγικά στη συνέχεια, μεταφράζω εγώ, για να δούμε που θα καταλήξουμε, Γιώργο Γαλανέ. Καλημέρα στο Βασίλη, μας έχει στείλει τα μηνύματά του και τις προηγούμενες ημέρες. Γεια σου ρε Μπίλη, ευχαριστημένος είσαι, η ομάδα παρέμεινε. Να δούμε τι θα γίνει για τη νέα χρονιά. Καλή σου μέρα, Βασίλη, από την Τρίπολη που μένει στη Σπάρτη, έτσι, για να σε φτιάξω λίγο.

Διαβάζω στο εορτολόγιο μας για σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου Οσίας Ιερίας και Αγίου Υπατίου του Μάρτυρος. Ιέρια, Ιέρια με έψιλον γιώτα και το πρώτο Ιέρια ήταν με γιώτα. Υπατία, Υπατή, Πατούλα και Πατούλα εορτάζουν σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου. Το ήξερες Γιώργο, το μάθες. Αύριο γιορτάζει Μάρθα, ας πούμε, Γιώργο, για να ξέρεις. Μεθαύριο η Δωροθέα, ο Πλούταρχος, η Κίνθια, ο Απόλλωνας. Τα έχουμε εδώ, θα λέμε καθημερινά. Θα δούμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα τα του Αστέρα Άκτορ. Θα σας πούμε και πότε περίπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία, χωρίς επίσημη ενημέρωση να έχουμε ακόμα από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε τι γίνεται με τους διαιτητές Super League και ποιοι κόπηκαν, ποιοι είναι στους λίστες, ποιοι είναι στους πίνακες, τι γίνεται, ποιοι αρκάδες διαιτητές είναι στις κατηγορίες. Θα σας ενημερώσουμε τι έχει συμβεί με την ανακοίνωση των πινάκων όσο αφορά τους διαιτητές σε όλες τις κατηγορίες και κυρίως Super League 1, που είναι η κορυφή. Αλλαγές έχουμε στο κύπελο Ελλάδας, τα είπαμε και χθες, θα τα αναλύσουμε λίγο για τον τρόπο διεξαγωγής της League Phase του κυπέλου Ελλάδας, αλλά και ότι δύο κάτω των 21 ετών πρέπει να παίζουν βασική. Δύο, όχι ένας που ήταν πριν, δύο, άρα σίγουρα άλλοι δύο-τρεις πρέπει να είναι στον πάγκο, στην αποστολή, γιατί αν τραυματιστούν πρέπει να μπουν κάποιοι άλλοι. Και για μένα είναι λίγο ακόμα και το δύο. Θα πει κάποιος, το μη χείρον βέλτιστον, δηλαδή μη χειρότερα που λέμε, και δύο καλοί είναι, αφού από έναν πήγαμε σε δύο, να πάμε και σε τρεις, τέσσερις, πέντε, να το κάνουμε αυτό και στο πρωτάθλημα τη Super League 1, να το κάνουμε κάποια στιγμή. Γιατί να μην το κάνουμε, Γιώργο, γιατί να μην το κάνουμε και περιμένουμε την εθνική να βλέπουμε και να πηγαίνουμε στα παγκόσμια κύπελα και να λέμε γιατί δεν πηγαίνουμε. Γιατί να μην το κάνουμε, λέω εγώ. Συνεχίζω. Μετά τις αλλαγές που θα δούμε για το κύπελο, όπως σας είπαμε, θα δούμε τι γίνεται στους τελικούς για την Greek Basketball League που ξεκινούν σήμερα 9 η ώρα. Πρώτος τελικός είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πράξη πρώτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σήμερα. Και με ρώτησε ένας φίλος μου που είναι Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν ήταν ειρωνικό, πού παίζουνε, ποιος έχει, μου λέει, το πλεονέκτημα, έκανε ότι δεν ξέρει. Και του λέω, ο Παναθηναϊκός το έχει το πλεονέκτημα. Καμία σχέση, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει τελειώσει αίτητο στο πρωτάθλημα. Και με ρώταγε ο Ολυμπιακός εμένα, ποιος έχει το πλεονέκτημα. Και του λέω, ο Παναθηναϊκός το έχει. Τι να του πω, αφού δεν ξέρει ότι η ομάδα του έχει το πλεονέκτημα, το πω εγώ. Αίτητος έχει τελειώσει ο Ολυμπιακός. Δεν έχασε από κανέναν. Άρα, ποιος το έχει το πλεονέκτημα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 3-4 ήττες. Άρα, θα δούμε. Πράξη πρώτη λοιπόν σήμερα, να δούμε τι γίνεται εκεί με κάτι τραυματισμούς. Ο Ντόρση έτσι κι αλλιώς είπε ο Μπαρτζόκας δεν θα είναι, θα τα δούμε αναλυτικά. Περιμένουμε αύριο, Πέμπτη, την απόφαση για το μέλλον του αγώνα και τη διακοπή της ΠΑΕ Πύργος με τη Ζάκυνθο. Για να δούμε και ποια ομάδα θα ανέβει. Μία είναι σίγουρη η Ζάκυνθος ότι θα παίξει στη Super League 2. Ψάχνουμε τη δεύτερη. Θα είναι ο Πύργος, θα είναι ο Άρης Πετρούπολης. Και βέβαια δεν θα τελειώσει εδώ η ιστορία. Είναι η πρωτοβάθμια απόφαση που θα βγει αύριο Πέμπτη. Θα πάμε νομίζω και δευτεροβάθμια και ίσως δούμε και άλλες έτσι, καταστάσεις, δικαστικές, αγώνες για να κυνηγήσουν την υπόθεση μεν ή δε, ανάλογα ποιος θα είναι ευχαριστημένος από τις πρώτες αποφάσεις. Να πούμε ότι βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός επενδύει σε ένα όνομα που είναι ιστορία για την ομάδα του Ολυμπιακού, για τον Κώστα Φορτούνη, σε εισαγωγικά το επενδύει, θέλει να έχει τους δικούς του ανθρώπους, δικούς του ποδοσφαιριστές στον κύκλο της ομάδας και πόσο μάλλον τον Κώστα Φορτούνη που επέστρεψε και υπέγραψε για 2 χρόνια στον Ολυμπιακό. Βέβαια για πολλούς λόγους επιστρέφει ο Κώστας Φορτούνης. Ενώ όπως βλέπουμε ανακοινώθηκαν επίσημα και από τον Όφη οι Φανούρης Γονδουλάκης και Δρυμίτης Ξουρής που είναι πλέον στο σκάουτινγκ της ομάδας του Όφη, που είναι σε αναζήτηση για team manager μετά την φυγή του δικού μας εδώ πλέον, του Σάβα Τσαμπούρη, που αποχώρησε από την ομάδα του Όφη. Το έμαθες, Παναγιώτη, ότι η Ρεάλ έκανε την πρώτη της μεταγραφή? Καλός παίχτης, έτσι, δεν νομίζω να έχεις αμφιβολίες. Ο Ντάμφρις είναι παιχτάρα, όχι παιχταράς. Θα δούμε όμως αν ταιριάζει στο σύστημα της Ρεάλ και πώς θα παίξει η Ρεάλ, γιατί αυτός έχει μάθει να παίζει με τρεις πίσω και όλη την πλευρά δεξιά.
Θα τα φτιάξει ο Μούρι, λες. Για να δούμε. Θα είναι ο Μουρίνιο, γιατί έχουμε και εκλογές στην Ρεάλ. Και αν δεν βγει ο πρόεδρος που είναι τώρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, θα έχουμε ιστορίες εκεί. Θα δούμε.

Η ώρα είναι 11:22 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή και την ενημέρωσή σας από τα νέα του Αστέρα Actor. Αν υπάρχουν νέα, τα περισσότερα σας τα είπαμε χθες και για συμβόλαια που έχουν ολοκληρωθεί, για παίκτες που έχουν φύγει, για παίκτες που έχουν συμβόλαιο ακόμα και τι θα γίνει με αυτούς που έχουν συμβόλαια και δεν υπολογίζονται. Είναι πολλή η δουλειά που πρέπει να γίνει και γίνεται λογικά. Η προετοιμασία, από ό,τι γνωρίζουμε, και χθες μιλήσαμε με άνθρωπο της ομάδας, μας είπε τέλος Ιουνίου. Τέλος Ιουνίου όμως είναι 30 Ιουνίου και είναι η μέρα Τρίτη. Λίγο περίεργο το βλέπω να ξεκινάει η Τρίτη προετοιμασία μιας ομάδας. Δεν μου το είπε εμπεριστατωμένα, αλλά έτσι σε γενικές γραμμές μου είπε τέλος Ιουνίου. Εγώ θα πω και 1η Ιούλη, που είναι Τετάρτη μπορεί, 2 είναι Πέμπτη, 3 είναι Παρασκευή. Έτσι βλέποντας το ημερολόγιο αυτό διαπιστώνω, αλλά εκεί, να το πούμε έτσι χοντρικά, τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Αστέρα Actor για τη νέα σεζόν, σεζόν 2026-27, όπου περιμένουμε να δούμε πράγματα. Και όταν λέω πράγματα εννοώ μεταγραφές, αφού ήδη 5 παίχτες έχουν φύγει, άρα σημαίνει ότι υπάρχουν κενά σε κομβικές θέσεις, όπως στην άμυνα, όπως στο κέντρο και την επίθεση, σε όλες τις γραμμές δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα τερματοφύλακα, επειδή έφυγε ο Τσιντότας, το λογικό είναι αν παραμείνει ο Νίκος Παπαδόπουλος, και το λογικό είναι ότι θα παραμείνει, να πάει με κάποιον εκ των υπολείπων Ελλήνων τερματοφυλάκων που έχει ο Αστέρας Actor και είναι εξαιρετική, και ο Χατζη Μανουήλ και ο Κακαδιάρης, και εντάξει γενικά οι τερματοφύλακες του Αστέρα και στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα είναι εξαιρετικοί και είναι Έλληνες, και εκεί δεν νομίζω ότι καίγεται για να ψάξει τερματοφύλακα. Όχι, θα ήταν άσχημο αν έφερνε έναν πολύ καλό τερματοφύλακα, με όνομα εννοούμε αυτό, όχι ότι δεν είναι καλή τα παιδιά που υπάρχουν ήδη στην ομάδα, ενώ να πούμε ότι και δεξί και αριστερό μπακ θέλει, και κεντρικό αμυντικό και αμυντικούς χαφ και οχτάρια και επιθετικούς στις θέσεις, στις πλευρές δεξιά και αριστερά. Άρα πάμε και για μια νέα ομάδα που δεν θα είναι εύκολο το έργο για τον Γιώργο Αντωνόπουλο να χτίσει μια ομάδα καινούρια πάνω στον κορμό που υπάρχει. Θέλει προσθήκες που θα έρθουν, και αυτό ξέρεις ότι μπορεί να μην σου βγει, γιατί δεν ξέρεις οι παίκτες πέρα το βιογραφικό τους που θα έρθουν πώς θα παρουσιαστούν εδώ, αν μπορείς εσύ να τους αξιοποιήσεις και να πάρεις το 100%. Αυτό είναι στον προπονητή, πώς θα πάρει το 100% από κάθε παίκτη, ώστε να του βγάλει τον καλό εαυτό που είχε στην προηγούμενη ομάδα που ήταν και βάσει του βιογραφικού του και γιατί τον απέκτησε ο Αστέρας Actor, ας πούμε. Άρα η δουλειά είναι πάρα πολύ και συγκεκριμένη, και περιμένουμε να βλέπουμε και να μαθαίνουμε εξελίξεις και για τα μεταγραφικά μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, γιατί να φεύγει μια εβδομάδα τώρα του Ιουνίου, είμαστε ήδη στην Τετάρτη, πάμε μέχρι Κυριακή, θα έχει ο μήνας 7, και συνεχίζουμε μετά για να πάμε στην επόμενη εβδομάδα. Πήγαμε στη μέση του Ιουνίου, σε άλλες δύο εβδομάδες μετά ξεκινάει η προετοιμασία, άρα για να ξεκινήσει την προετοιμασία πρέπει να έχουν έρθει και παίκτες να ενσωματωθούν απευθείας στην έναρξη προετοιμασίας, και να μην λες έχω τους μισούς, θα έρθουν και άλλοι μισοί ενδιάμεσα, θα έχει μείνει πίσω στο πρόγραμμα κάποιος, βάλτο να κάνει ατομικό, πότε θα έρθει για να παίξει στα φιλικά σε κατάσταση που πρέπει, θα παίζουμε ένα ημίχρονο στα φιλικά ή μεν σε ένα άλλο ημίχρονο ή δε. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση, όχι ότι υπάρχει και δεν υπάρχει πλάνο, αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό το ρυθμίζει και το κανονίζει κάθε ομάδα ξεχωριστά και δεν χρειάζεται να τα ανακοινώνει κιόλας. Αλλά νομίζω είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, και περιμένουμε ανακοινώσεις παικτών μέσα σε αυτή την εβδομάδα, στην επόμενη και μέχρι το τέλος Ιουνίου. Βέβαια, γνωρίζετε ότι τα συμβόλαια τελειώνουν 36 επίσημα και επίσημα οι μεταγραφές ξεκινάνε 1η Ιουλίου, αλλά οποιοδήποτε παίκτης που τελειώνει το συμβόλαιό του έχει δικαίωμα 6 μήνες νωρίτερα να έχει συμφωνήσει με ομάδα και να έχει υπογράψει κιόλας. Άρα έχεις τις υπογραφές, έχεις τα συμβόλαια και απλά τα εμφανίζεις και τα κατακυρώνεις στην 1η Ιούλη, όπου επίσημα θα ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος και θα ξεκινήσει έτσι ο σχεδιασμός με το τυπικό κομμάτι πλέον των μεταγραφών. Περιμένουμε να δούμε
αν θα ανακοινωθούν και οι Δημήτρης Μάρκος και Χρήστος Παπαντονόπουλος και τι άλλες αλλαγές θα έχουμε στο κομμάτι, στο παζλ του τεχνικού επιτελείου διοικητικο-τεχνικού, δηλαδή πάει και κάπως μαζί αυτό, ποιος θα είναι εκπρόσωπος μεταξύ παικτών διοίκησης, ποιος θα κάθεται στον πάγκο, ποιος θα είναι ο υπεύθυνος για το ένα θέμα, για το άλλο, μεταγραφές, βέβαια από ό,τι λένε όλοι και περιμένουμε να το δούμε στην πράξη, με παίκτες που θα έρθουν, ο διευθυντής ποδοσφαίρου Σάββας Τσαμπούρης θα κανονίζει όλα αυτά, έτσι μας ενημέρωσε η ΠΑΕ, αυτό αναφέρουμε και εμείς, είναι επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ με την ανακοίνωση για τον Σάββα Τσαμπούρη και με τους συνεργάτες που είπαμε, Δημήτρη Μάρκο και Χρήστο Παπαντονόπουλο, που θα είναι και είναι στο τμήμα σκάουτινγκ. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωσή τους. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν επίσημα ή θα μένουμε έτσι, στο να λέμε ότι είναι συνεργάτες χωρίς να έχουν ανακοινωθεί. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα το δούμε. Ο προπονητής είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Όλο αυτό χρειάζεται ένα σχεδιασμό και μία συνεργασία με όλο αυτό το team για τις μεταγραφές, για τις περιπτώσεις που είναι ειδικές κάθε μία και βέβαια ειδικές περιπτώσεις των παικτών που θα παραμείνουν, που θα ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους και παίκτες που έχουν συμβόλαιο, πώς θα βρεθεί ο τρόπος να μιλήσουν με τη διοίκηση, να λυθεί το συμβόλαιο όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και για τις δύο πλευρές, και για τη διοίκηση και για τους παίκτες, γιατί ξέρετε, λεφτά για πέταμα για όλες τις ομάδες δεν υπάρχουν. Πρέπει εκεί να γίνεται ένας καλός διακανονισμός και μια καλή συμφωνία.

Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε σε δευτερόλεπτα σε ένα διαφημιστικό μηνυματάκι, μικρά διαφημιστικά μηνυματάκια, και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος, στη συνέχεια της αθλητικής σας ενημέρωσης.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε με Sherry Sherry Lady και από το καλό στο καλύτερο τις επιλογές του Γιώργου Γαλανού και σε αυτό το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης εκπομπής Μπάλανε και γυρίζει. Θα πάμε στα της Μαύρης Θύελλας που έχει ανακοίνωση παίκτη. Ανακοίνωσε λοιπόν επίσημα η ΠΑΕ Καλαμάτα τον Μαρσελίνο Καρεσάο, όχι Καρεάσο, συγγνώμη, Μαρσελίνο Καρεάσο, είναι ένας Κολομβιανός με καταγωγή και από την Βενεζουέλα, 26 ετών, είναι μέσος, αμυντικός μέσος και παίζει και πιο μπροστά και σαν οχτάρι δηλαδή, από ό,τι διαβάζω εδώ στα στατιστικά του και στην ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΠΑΕ Καλαμάτα. Είναι η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνεται επίσημα από την ΠΑΕ Καλαμάτα και ξεκινάει λοιπόν με τον Μαρσελίνο Καρεάσο, τον μέσο από την Κολομβία. Να πούμε ότι διαβάζουμε εδώ στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα ότι έπαιξε στην Ευρώπη, στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στην Βουλγαρία, έπαιξε στην Κύπρο για τον Απόλλωνα Λεμεσού και η τελευταία ομάδα όσο αφορά την Ευρώπη ήταν η Σέριφ Τιράσπολ της Μολδαβίας και εκεί μάλιστα κατέκτησε και το κύπελο, ενώ έχει παίξει βέβαια και σε ομάδες της χώρας του στην Κολομβία, όπως η Όνσε Κάλντας που έπαιξε για 4 χρόνια συγκεκριμένη ομάδα της Κολομβίας ο 26χρονος Μαρσελίνο Καρεάσο, που είναι η πρώτη επίσημη μεταγραφική κίνηση της ΠΑΕ Καλαμάτα, της Καλαμάτας Μαύρης Θύελλας, μετά από την άνοδο στη Super League 1. Καλή αρχή να πούμε στην Καλαμάτα και μακάρι να βγουν οι μεταγραφές που θα κάνει, γιατί πρέπει να έχεις και ποσοστό επιτυχίας στους παίκτες που θα αποκτήσεις. Άλλο τι λέει το βιογραφικό και τα βίντεο και άλλο η πραγματικότητα. Θα δούμε.

Από ό,τι λέγεται, η Καλαμάτα, αφού είμαστε στα της Μαύρης Θύελλας, θέλει έτσι να πλαισιώσει την ομάδα που θα παραμείνουν και παίκτες από την περσινή χρονιά. Αυτό ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Να δούμε ότι υπάρχουν τα συμβόλαια των παικτών που σας είπαμε χθες και μπορούμε να τα ξαναπούμε και σήμερα για να τα ακούσετε. Όπως ο Μιράντα, ο Οικονόμου, ο Μάντζης, ο Μορέιρα, ο Στρούγκης, ο Κατάλντι και ο Τάχατος, που έχουν συμβόλαιο και για τη σεζόν που θα ξεκινήσει τη φετινή περίοδο, και μιλάμε για το 2026-27. Και βέβαια για τον Τσέλιο και τον Παμπλίδη, που έγινε μια συζήτηση για ανανέωση των συμβολέων τους, και πρέπει να αποφασιστεί ποιοι θα παραμείνουν, ποιοι μπορούν να βοηθήσουν για να χτιστεί πάνω τους και να υπάρχει ένας κορμός για να πάρουν παίκτες, όπως η πρώτη μεταγραφή, ο Μαρσελίνο Καρεάσο, που είναι Κολομβιανός και θέλουν να κάνει τη διαφορά στην φετινή χρονιά για τη Μαύρη Θύελλα, όπως και οι υπόλοιποι ξένοι που θα αποκτηθούν. Αυτή είναι η φιλοσοφία και ο στόχος της Καλαμάτας. Άρα ξέρουμε ότι έχει συζητήσει και δεν ξέρουμε αν έχει κλείσει κιόλας με άλλους τρεις τουλάχιστον ξένους παίκτες η Καλαμάτα, και το πάει αθόρυβα, αλλά φαίνεται ότι κινείται μεθοδικά. Θα δούμε τώρα το αποτέλεσμα όταν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές όλες. Και αυτό είναι το πλάνο για την φετινή χρονιά, που άμεσα θα αρχίσει να τρέχει, και να μαθαίνουμε περισσότερα βέβαια καθημερινά με τις ανακοινώσεις από την ΠΑΕ Καλαμάτα. Τα ακούτε από εμάς όλα αυτά και εδώ στην Ερτρίπολη και την ΕΡΤ Καλαμάτα, όπου ακούγεται ζωντανά η εκπομπή μας. Τα ακούτε και στα ρεπορτάζ που δίνουμε για την Μαύρη Θύελλα στην Έρα Σπορ, και εκεί μεταφέρουμε πράγματα για τις κινήσεις, τις μεταγραφικές της Καλαμάτας, και όχι μόνο, και για το γηπεδικό, που υπάρχει μια αισιοδοξία στον ορίζοντα, ξαναλέω, για το γηπεδικό και το δημοτικό στάδιο της παραλίας, ότι οι εργασίες μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί και προς το ατέλειο Οκτώβρη. Άρα σημαίνει ότι αν χάσει κάποια παιχνίδια, που θα χάσει, θα είναι λίγα που δεν θα παίξει την έδρα της Καλαμάτα, και μπορεί να τα παίξει και εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα και είναι αρκετά σοβαρή η πιθανότητα να συμβεί αυτό. Δεν θα είναι και πολλά, άντε να είναι δύο παιχνίδια από ό,τι βλέπω, γιατί το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει προς τα τέλη Αυγούστου. Θα υπάρξει διακοπή για τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας και μετά θα επιστρέψουμε λογικά με τον Οκτώβρη να έχει λίγα παιχνίδια, και αν τα βάλει και εκτός έδρας κάποια μάτση η Καλαμάτα, γιατί θα έχει τις εργασίες στην έδρα της, μπορεί να μην απουσιάσει πολλά παιχνίδια από τη φυσική της έδρα, που είναι το δημοτικό στάδιο της παραλίας στην Καλαμάτα.

Για να ολοκληρώσω μετά τις Καλαμάτες, για όσους φίλους ή φίλες δεν μας άκουσαν, έκανε την πρώτη της μεταγραφή όσο βρίσκεται και είναι πλέον ομάδα της Super League 1 η Μαύρη Θύελλα. Ανακοίνωσε επίσημα την πρώτη της μεταγραφή και είναι ένας ξένος ποδοσφαιριστής, με την αναφορά να λέει η επίσημη της ΠΑΕ Καλαμάτα ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας της με τον Μαρσελίνο Καρεάσο, που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή στην ομάδα της Καλαμάτας και υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια. Έχει καταγωγή από την Κολομβία αλλά και τη Βενεζουέλα, είναι 26 χρονών, αγωνίζεται ως μέσος, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες τις θέσεις στο μέσο επιθετικό κομμάτι, άρα δεν είναι αμυντικός χαφ μόνο, είναι και πιο δημιουργικός στις θέσεις που έχει αγωνιστεί, θα το δούμε αυτό. Έπαιξε στην Κολομβία αλλά έχει παίξει και στην Ευρώπη, όπως 3 χρόνια στην Τζέσεκα Σόφια, στην ομάδα της Βουλγαρίας, στην Κύπρο, όπου για λογαριασμό του Απόλλωνα Λεμεσού αγωνίστηκε και στην Κύπρο, και τελευταίος σταθμός πριν έρθει τώρα στην Καλαμάτα ήταν η Τσέριφ Τιράσπολ στη Μολδαβία, που εκεί κατέκτησε και το κύπελο Μολδαβίας. Αυτό είναι το κομμάτι της επίσημης ανακοίνωσης από την ΠΑΕ Καλαμάτα για τον Μαρσελίνο Καρεάσο.

Πάμε τώρα να δούμε αυτά που σας είπαμε στο ξεκίνημα για τους διαιτητές και την αποπομπή κάποιων από τους πίνακες στη Super League 1, με πιο τρανταχτό όνομα βέβαια να είναι αυτό που το περίμενα πολύ και τελικά είναι πραγματικότητα, είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος είναι εκτός των πινάκων από τους διαιτητές της πρώτης κατηγορίας, μετά από πολυετή παρουσία στην κορυφαία κατηγορία και μάλιστα εκτός από την πολυετή του παρουσία είναι και πρώτος στις συμμετοχές με διαφορά από τον δεύτερο, ο Τάσος Σιδηρόπουλος, στην Super League 1, στην κορυφαία κατηγορία, έχει τις περισσότερες συμμετοχές με διαφορά ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Ενώ να πούμε ότι εκτός τον Τάσο Σιδηρόπουλο έχουμε και τον κύριο Παπαπέτρου που μένει εκτός. Βέβαια αυτός ο Παπαπέτρου είναι στο VAR και θα είναι μόνο εκεί, δεν θα σφυρίζει παιχνίδια, θα είναι μόνο στο VAR ο Τάσος Παπαπέτρου, ενώ ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν έχει πουθενά καμία εμπλοκή με την διαιτησία πλέον. Ο ρέκορντμαν, το ξαναλέω, διαιτητής με τις περισσότερες συμμετοχές από όλους στην ιστορία της ελληνικής διαιτησίας στην κορυφαία κατηγορία. Να πούμε ότι προβιβάστηκαν, ανέβηκαν και είναι στη Super League 1, ήταν και παλαιότερα, ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, ο Φώτης Ντάουλας από τη Δυτική Αττική, ο Βασίλης Φίτσας από την Πρέβεζα Λευκάδα και ο Λευτέρης Κατόπης από τη Σάμο. Ο Λευτέρης Κατόπης από τη Σάμο θα είναι διαιτητής Super League 1. Ενώ να τους πούμε όλους τους διαιτητές και αυτούς που παρέμειναν και αυτοί που είναι νέοι βέβαια, τους ακούσατε τους νέους, ο Ευαγγέλου, ο Κατοίκος, ο Παπαπέτρου, ο Βεργέτης, ο Τσέτσιλας που είναι νέος όπως και ο Ντάουλας, ο Ματσούκας, ο Ζαμπαλάς, ο Κατσικογιάννης, Τσιμεντερίδης, Τζίλος, Μόσχου, Κουκουλάς, Γιουματζίδης, Φωτιάς, Μέγας, Φώτης Πολυχρόνης, Φίτσας από τον Πρέβεζα Λευκάδα νέος και αυτός, και ο Κατόπης ο Λευτέρης από τη Σάμο νέος, ο Κόκκινος και ο Τσακαλίδης είναι 21 διαιτητές της Super League 1, με τον δικό μας Χρήστο Βεργέτη να είναι βέβαια στο γκρουπ των διαιτητών, να μην αλλάζει κάτι και να είναι βέβαια στην κορυφαία κατηγορία ο αρκάς διαιτητής ο Χρήστος Βεργέτης.

δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι διαιτητές που θα είναι έτσι και διεθνείς αλλά και στην πρώτη κατηγορία της Super League 1 από την Αρκαδία, γιατί δεν είναι μόνο ο Χρήστος Βεργέτης, είναι και ο Τρίφωνας Πετρόπουλος που είναι βοηθός διαιτητή και είναι και διεθνής μάλιστα ο Χρήστος Βεργέτης, όπως και ο Τρίφωνας Πετρόπουλος. Μάλιστα ο Τρίφωνας Πετρόπουλος, ο βοηθός διαιτητή, είναι από το 2016 διεθνής για παιχνίδια και στο εξωτερικό. Διαιτητές λοιπόν σε όλες τις κατηγορίες, ξεκινώντας από την Α, δεν υπάρχει άλλο στην Α κατηγορία πέρα από τον Χρήστο Βεργέτη, ενώ βοηθός είναι ο Τρίφωνας Πετρόπουλος. Διαιτητής Β κατηγορίας είναι ένας, ο Νίκος Γεωργόπουλος. Δεν υπάρχει άλλο στη Β κατηγορία, μόνο ο Νίκος Γεωργόπουλος, και όταν λέμε Β μιλάμε Super League 2. Στην Γ κατηγορία τώρα, την Γ εθνική που λέμε, διαιτητές είναι ο Δημήτρης Κουρτέσης, ο Νίκος Κοτσόνης και ο Γιάννης Τουρούτσικας. Αυτοί είναι οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τη φετινή σεζόν στην Γ εθνική. Ενώ γυναίκες διαιτητές πρώτης κατηγορίας, Α κατηγορίας, στο τοπικό πρωτάθλημα μιλάμε των ενώσεων, είναι η Κορδαλή Δέσποινα. Διαιτητές Β κατηγορίας είναι η Δήμητρα Γεωργακοπούλου, συγγνώμη. Ενώ διαιτητές Β κατηγορίας, μάλλον διαιτητές προχωρημένου σταδίου, είναι η Κορδαλή Δέσποινα και ο Γκριτζέπης Δημήτρης μαζί με τον Μακρύ Σπυρίδωνα Βασίλη. Ενώ διαιτητές της πρώτης κατηγορίας άντρες για το τοπικό της Ένωσης είναι ο Τρίφωνας Πετρόπουλος, ο Ηλίας Κατσογιάννης και ο Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος που είναι στη Β' κατηγορία. Διαιτητές Γ' κατηγορίας είναι ο Βασίλης Γεωργακόπουλος, ο Γιώργος Καρβουνιάρης, ο Γιώργος Ευσταθίου, ο Γιώργος Λάζαρης και ο Μάριος Παπαγεωργίου, ο Γιώργος Τουρνικιώτης, ο Τσούκας ο Παναγιώτης, ο Δημήτρης Τρικάτσουλας, ο Δημήτρης Τσαντίλας. Και μιλάμε για βοηθή γάμα εθνικής όλοι αυτοί που ακούσατε, βοηθή διαιτητές γάμα κατηγορίας, οι επόπτες που λέμε, οι Λάισμαν, για να καταλαβαίνετε έτσι και τα παλαιότερα πως τους λέγαμε. Για τη γάμα εθνική λοιπόν αυτή, διαιτητές αλφα κατηγορίας οι συγκεκριμένοι για το τοπικό όπως είπαμε, ενώ παρατηρητές διαιτησίας για την πρώτη κατηγορία, την Super League 1, είναι η κυρίου Ελένη, για την Β' κατηγορία είναι ο Γιάννης ο Πορφύρης, για την Γ' εθνική είναι παρατηρητές διαιτησίας ο Δήμος ο Αναστόπουλος, ο Δημήτρης Βεργέτης, ο Γιάννης Δελφάκης, ο Άρης Διαμαντόπουλος και ο Δημήτρης Μπερσής, ενώ παρατηρητής τέταρτης κατηγορίας είναι ο Νίκος Αγγελάκος με τον Ανδρέα Χαραλαμπόπουλο και εκπαιδευτές διαιτησίας ο Δήμος Αναστόπουλος, ο Δημήτρης Βεργέτης, ο Γιάννης Δελφάκης, ο Άρης Διαμαντόπουλος, η Ελένη κυρίου, ο Δημήτρης Μπερσής και ο Γιάννης Πορφύρης. Αυτά όσο αφορά τη διαιτησία που όσο πάμε, αφού βγαίνει σύστημα για να ελέγχει τις φάσεις, για να έχεις το VAR, να έχεις το Goal Line Technology, το αυτόματο offside, η μη αυτόματο offside, δόθε κήθε, πέρα δόθε, αυξάνονται και οι διαιτητές στο group. Πώς γίνεται αυτό? Βλέπουμε 8-7 διαιτητές στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά και καμαρώνουν όλοι και περιμένουν την απόφαση της τεχνολογίας για να πάρουν έτσι το OK και να σφυρίζουν άλλα ντάλλον και να τους διορθώνει το VAR. Πώς γίνεται αυτό, περίεργο? Καλά είχε πει ένας παλέμαχος, τέλος πάντων, δεν μπορώ να το πω τώρα αυτό τι είχε πει, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, τι είχε πει, δεν μπορώ να το πω.

Μετά τους διαιτητές πάμε να δούμε το κύπελο Ελλάδας για την επόμενη σεζόν που θα ξεκινήσει για το 2026-27 μιλάμε, και ποιες αλλαγές θα έχουμε. Είναι σημαντικό, ενδιαφέρει και τον Αστέρα Άκτορ, και οι αλλαγές δεν ξέρω αν θα βοηθήσουν ή όχι τις μικρομεσαίες ομάδες που μπορεί να διεκδικήσουν να φτάσουν μέχρι ψηλά. Μέσα σε αυτές βέβαια είναι και ο Αστέρας Άκτορ. Η ΕΠΟ λοιπόν ενημερώνει ότι αφού ανανέωσε τη θητεία του Στεφάν Λανουά, εννοείται, αυτό έλειπε, να μην ανανεώσει ο Στεφάν Λανουά, με τον Ολυμπιακό μόνο να ψηφίζει αρνητικά, οι υπόλοιποι όλοι μια χαρά τα έχουν με τον Λανουά, παρότι βγάζανε ανακοινώσεις όλη τη χρονιά, όλοι όμως και όλες οι ομάδες, δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που έχει βγάλει ανακοίνωση κατά του Στεφάν Λανουά, και στο τέλος ψήφισαν όλοι υπέρ εκτός τον Ολυμπιακό. Ξέρετε για τον Ολυμπιακό ότι πάντα λέμε αυτά που βλέπουμε και τις υπερβολές που αναφέρει κάποιες φορές, αλλά εδώ έχει δίκιο ο Ολυμπιακός. Όλοι διαμαρτύρονταν και όμως ψήφισε κατά του Λανουά ήταν ο ίδιος Ολυμπιακός, κανένας άλλος. Τέλος πάντων, αφού είναι ευχαριστημένοι, είναι να δω τι θα κάνουν τώρα που θα ξεκινήσει η χρονιά. Μην αρχίσουν πάλι ανακοινώσεις και παράπονα. Δεν μου κάνει ο έτσι, δεν μου κάνει ο αλλιώς, γιατί το έκανε στο ένα, γιατί έκανε στο άλλο. Για δύο χρόνια ακόμα θα παραμείνει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σαν ο επικεφαλής της Ελληνικής Διαιτησίας και συνεχίζει κανονικά με τους συνεργάτες του. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στο κύπελο Ελλάδας και ποιες αλλαγές έχουμε με την περσινή περίοδο, που για πρώτη φορά την περσινή περίοδο το κύπελο Ελλάδας έγινε σε μορφή League Stage, όπως και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, League Stage, League Phase, που θα συμμετάσχουν αντί για 20 ομάδες στη League Phase, 16 ομάδες. Άρα πάμε τώρα μείον 4 ομάδες για το group όλων που θα συνεχίσουν στο κύπελο και θα συμμετάσχουν. Διατηρούνται πάντως οι 4 αγωνιστικές που ήταν να παίξουν και έπαιζαν οι ομάδες, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το group δυναμικότητάς τους. Δηλαδή δεν θα παίξουν μόνο με ομάδες μικρότερης κατηγορίας, θα παίξουν και με ομάδα που μπορεί να είναι της ίδιας δυναμικότητας και να υπάρξει εκεί μία κόντρα για να μείνει μία μεγάλη ομάδα, μία ομάδα Super League 1 ή μία από τις διεκδικήτριες του πρωταθλήματος και του κυπέλου να μείνει εκτός νωρίς. Αυτό νομίζω είναι ακόμα καλύτερο, θα το δούμε στην πράξη βέβαια. Επιπλέον η ΕΠΟ, θέλοντας να δείξει νεαρούς ποδοσφαιριστές, άλλαξε τον κανονισμό σχετικά με τη συμμετοχή ενός νέου παίκτη στην εντεκάδα. Από τη σεζόν που θα ξεκινήσει λοιπόν θα είναι υποχρεωτική συμμετοχή 2 ποδοσφαιριστών που θα έχουν γεννηθεί από το 2004 και έπειτα, δηλαδή κάτω των 22 ετών, ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Δηλαδή κάτω των 22 ετών θα παίζουν 2 ποδοσφαιριστές στο κύπελο Ελλάδας, στα παιχνίδια του κυπέλου Ελλάδας. Όλη τη διάρκεια, αν αντικατασταθεί κάποιος, πρέπει να μπει κάποιος αντίστοιχος κάτω των 22 ετών και να συνεχίσει μέχρι και το τέλος και να ολοκληρώνουν οι ομάδες με 2 ποδοσφαιριστές Έλληνες κάτω των 22 ετών, που θα μπορούν βέβαια, και λέμε Έλληνες, που θα μπορούν να παίξουν στην εθνική ομάδα. Αν μπορούν να έχουν συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Αυτό εννοούμε, Έλληνες ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής κτλ. Τέλος, η Ομοσπονδία στα νέα δεδομένα για το κύπελο Ελλάδας ανακοίνωσε ότι οι παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, λίγο πριν το τελικό δηλαδή, αν δεχτεί μια κάρτα κάποιος και συμπληρώνει κάρτες, δεν θα χάνει τον τελικό βέβαια, εννοείται, θα μπορεί να συμμετάσχει κανονικά στον τελικό. Μόνο η κόκκινη κάρτα θα τιμωρείται, εννοείται, η κόκκινη τιμωρείται και για το επόμενο αγωνιστική που είναι ο τελικός, για ποιον δεχτεί κόκκινη στον ημιτελικό. Αυτό δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει ποτέ νομίζω.

Και πάμε τελειώνοντας και σιγά σιγά την αθλητική σας ενημέρωση της εκπομπής. Τα μπασκετικά μας τα αφήσαμε τελευταίο. Είναι παιχνίδι που εντάξει να παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, τι αποτέλεσμα μπορεί να έρθει, ποιος θα κερδίσει, πώς θα ξεκινήσουν το παιχνίδι, πώς θα το τελειώσουν κτλ. Κτλ. Αλλά είναι μια κόντρα η πρώτη για τον τίτλο, για το πρωτάθλημα Ελλάδας και μόνο αδιάφορο δεν είναι για τους δύο και δεν ξέρω ποιος έχει το μεγαλύτερο κίνητρο τώρα. Αυτό θα μου το δείξει το παιχνίδι και όταν λέω θα μου το δείξει δεν λέω μόνο εμένα, βλέποντας το παιχνίδι τηλεοπτικά γιατί η ΕΡΤ έχει τα δικαιώματα της Greek Basketball League και θα το δούμε τηλεοπτικά στη NET 2 Sport το παιχνίδι 9 η ώρα το βράδυ. Να επιτέλους έχουμε μια σχολεία για τις βραδινές ώρες να δούμε τον πρώτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Λέω για το κίνητρο, ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα και δίκαια κατέκτησε την κορφή της Ευρώπης. Θέλει να επιβεβαιώσει αυτό που έχει κάνει, που έχει πάρει την Ευρωλίγκα παίρνοντας και το πρωτάθλημα και συνεχίζοντας το αίτητο σερί του. Είναι αίτητος ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα σε όλη την κανονική διάρκεια και τώρα πλέον θέλει να το υπερασπιστεί αυτό και στα play-off, στην κατάσταση στους τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι άλλο να διεκδικήσει πέρα από το να βάλει θέμα και πρόβλημα στον Ολυμπιακό κατακτώντας το πρωτάθλημα, δείχνοντας ότι άδικα βρέθηκε εκτός Final Four και επιβεβαιώνοντας κάποιους που λένε ότι έχει πολύ καλό ρόστερ και είναι κρίμα αυτή η ομάδα να μην πάρει τίποτα τη φετινή χρονιά. Όλα αυτά είναι ένα κίνητρο για τους μεν και τους δε. Θα δούμε ποιος θα το αξιοποιήσει, ποιος θα το αποδείξει μέσα στο γήπεδο ότι έχει κίνητρο, ξεκινώντας από σήμερα στο πρώτο μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ξαναλέω, 9 η ώρα το βράδυ, L2 Σπορ, αλλά και Έρα Σπορ ραδιοφωνικά μπορείτε να ακούσετε τον πρώτο τελικό της Greek Basketball League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το κατάμεστο εννοείται στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτά και σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Φτάσαμε στο τέλος της αθλητικής σας ενημέρωσης. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, για Πέμπτη, λίγο μετά τις 11 θα είμαστε μαζί να δούμε τι καινούριο θα υπάρξει για να το μεταφέρουμε σε όλες και όλους εσάς. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συναγερμό σήμαινε στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στον Κορίδαλο. Πριν από λίγο απεγκλωβίστηκε ένας άντρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινιού, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και

0: υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετείου. Ερωτηθείς για το πόρισμα τη Χεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό για προηλυμένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο ΕΡΤ News ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακυλερίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ή μη των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακαιρματισμό, τόνισε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις, σημείωσε ο κύριος Σακελαρίδης. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Για διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγεί μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο σταθμό μας. Απίφθινε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων, πρόσθεσε, να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό, επεκτείνοντας το μέτωπο της σύγκρουσης πέρα από τα Ιρανικά σύνορα. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόν στο διεθνές αεροδρόμιο του, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στον Αντένα, είπε ότι η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ειδικότερα για το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% το 2026 και 2% το 2027, πολύ κοντά δηλαδή στο 2,1% που διαμορφώθηκε το 2025. Για πολύ καλά διαβασμένους, τα αρχαία, πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πυρκαγιά σάρωσε σε κτίριο σε γειτονιά του Νέου Δελχή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 5 ένικοι πήδηξαν στο κενό από παράθυρα για να σωθούν.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: κουραστήκατε να μας ακούτε να σας λένε ότι είναι ωραία και η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Και εμείς έχουμε κουραστεί. Αυτό το απίστευτο σιρεκέλα, το σκοτσέζικο ντους, που ξαφνικά φτάνουμε σε μια σε ένα περιβάλλον εκεχηρίας, τον Τραμπ να χρησιμοποιεί εκφράσεις σκληρές για τον Νετανιάχου και μετά η Αμερική να βομβαρδίζει περιοχές στρατιωτικές, να κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις και να βομβαρδίζει, και το Ιράν να απαντά με επιθέσεις στο Κουβέιτ, μας ξαναπάει πίσω. Παρά τα αυτά επιμένει ο Τραμπ ότι η εκεχηρία είναι ζωντανή, η περίπτωση της εκεχηρίας παραμένει ζωντανή. Ζητάει βέβαια τώρα γραπτές εγγυήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Απλώς σας τα λέμε κάθε μέρα εν είδη τίτλων για να έχετε μία εικόνα που ακριβώς βρισκόμαστε. Κατά τα άλλα,
1: επί της ουσίας βρισκόμαστε τα ίδια.
0: Επί της ουσίας βρισκόμαστε για μήνες τα ίδια. Γι' αυτό λέω κουραστήκαμε. Παρά τα αυτά όμως υφιστάμεθα, φίλες και φίλοι, τις συνέπειες αυτού του πολέμου.
1: Όλοι,
0: βεβαίως. Στην Ευρώπη κτυπάνε πια καμπάνες, όχι καμπανάκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκφράζει την ανησυχία της και για τον πληθωρισμό και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και για την αύξηση των επιτοκίων. Υπάρχει ένας συναγερμός λοιπόν στα επιτελεία τα ευρωπαϊκά και όχι μόνο. Η Μελόνι ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκαθαρίζει μάλλον προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι όλο αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας και ειδικά της ενέργειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, και περιμένουμε και εμείς ως πολίτες της Ευρώπης να δούμε τι ακριβώς θα αποφασίσει η Ευρώπη, πώς θα προσπεράσει το σύμφωνο σταθερότητας. Είναι μέτρα τα οποία προφανώς πρέπει να ληφθούν, γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να συνεχιστούν. Σκεφτείτε λοιπόν ότι στην Ευρώπη σήμανε συναγερμός, γιατί ο πληθωρισμός από το 3% πήγε στο 3,5% στην Ελλάδα, και όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Νίκο Ψωμιάδη, παρακαλώ πολύ, στη ρυθμίση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Σήμερα μας τιμά, μας κάνει τη χάρη με την παρουσία της Μαρία Κόντου, παρακαλώ πολύ, στην παραγωγή. Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε εσείς μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και στείλτε μας όποιο μήνυμα έχετε κατά νου. Επίσης επικοινωνείτε και με το mail το imbaltatzi@earth.gr. Αυτά λοιπόν προς τα έξω. Μέσα είναι πολλά και διάφορα. Θα κάνουμε τα σχόλιά μας.
1: Είναι η χαρά των δημοσκοπήσεων όλη αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα κάνουμε τα σχόλιά μας στην έναρξη του Δευτέρου ημιώρου, φίλες και φίλοι, γιατί θα μείνουμε σε αυτό που είπαμε σε σχέση με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια. Πόσο πολύ ανησυχεί λοιπόν η Ευρώπη Για το φαινόμενο αυτό. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα. Κύριε Λιαργκόβα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πελταδί.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Παρακολουθείτε κι εσείς με την ίδια ανησυχία όπως εμείς, που εσείς είστε, ανήκετε στην κατηγορία των ειδικών. Βλέπουμε λοιπόν, κύριε Λιαργκόβα, πως ο πληθωρισμός είναι ένα από τα στοιχεία που κινητοποιεί και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους κινητοποίησε το γεγονός ότι ανέβηκε στο 3,2 από το 3 που ήταν μέσος όρος, και προφανώς θα αποφασίσουν, ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αποφασίσουν κάποια μέτρα γι' αυτό.
2: Ναι, και νομίζω το βασικότερο μέτρο, το μεγάλο έτσι όπλο ενάντια στον πληθωρισμό, είναι η αύξηση των επιτοκίων.
0: Μάλιστα. Γιατί αυτό μελετάει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί φοβάται αυτό το παρατεταμένο κύμα ακρίβειας, κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης.
2: Νομίζω δεν θα το αποφύγουμε και λέω δεν θα το αποφύγουμε, γιατί ναι, μεν χτυπά τον πληθωρισμό, αλλά μαζί χτυπά και άλλα πράγματα. Έχει πολλές παρενέργειες.
1: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί είναι σαν να θέλεις να χτυπήσεις μια μύγα στον τοίχο, οπότε γκρεμίζεται και ο τοίχος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Το φόβος ο μεγάλος λοιπόν, αυτό υπονοώ, είναι ότι μπορεί να, αυτό να επιβραδύνει τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, δηλαδή τους ρυθμούς ανάπτυξης, και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είμαστε στο γύρω στο 1%, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πέσει κάτω από το 1% η Ευρωζώνη γενικότερα, που θα αγγίξει δηλαδή την ύφεση.
0: Ναι.
2: Μαζί με πληθωρισμό, αν δεν είναι αποτελεσματικό και στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, τότε ο κίνδυνος είναι αυτό που λέμε στάσιμο πληθωρισμός, δηλαδή να έχουμε και ύφεση και πληθωρισμό. Αυτό θα είναι το απευκταίο σενάριο.
1: Ναι.
0: Ναι, διαβάζοντας τα στοιχεία.
2: Αλλά όχι απίθανο.
0: Μάλιστα.
1: Που το είχαμε ζήσει εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 με την ενεργειακή κρίση.
2: Ακριβώς.
1: Την προηγούμενη που είχαμε περάσει και που πολλοί λένε ότι εκείνη. Ότι μάλλον αυτή που περνάμε τώρα είναι πολύ πιο οξία σε σχέση με εκείνη.
2: Έτσι ακριβώς λένε.
0: Αναλύοντας τα στοιχεία της Eurostat, κύριε Λιαργκόβα, αυτά καταδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,2 από 3 που ήταν τον Απρίλιο και θεωρείται το ψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023. Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες ενέργειας και των τροφίμων, διαμορφώθηκε στο 2,5% που και το θεωρούν ως ένδειξη ότι οι ανατιμήσεις διαχέονται πλέον σε ευρύτερα τμήματα της οικονομίας.
2: Ναι, γιατί είναι πάνω από το 2% που έχει βάλει όριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Ναι.
2: Άρα είμαστε σε. Έχει χτυπήσει καμπανάκι για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ και καιρό. Και επειδή επιμένει ο πληθωρισμός, δηλαδή δεν φεύγει παρά τα επιμέρους μέτρα που έχουν λάβει όλες οι χώρες, διαφορετικά όμως κάθε μία, παρόλα αυτά επιμένει, που δείχνει ότι είναι δομικός, ότι έχει μπολιάσει το σύστημα, έχει μπει μέσα για καλά στο σύστημα.
0: Αυτός λοιπόν ο δομικός πληθωρισμός είναι προφανές ότι και επειδή όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, έτσι, υπάρχει πλήρης αβεβαιότητα στην εξέλιξη του πολέμου, ενδεχομένως λοιπόν να τραβήξει και άλλο χρονικά, αλλά και χρονικά να μην τραβήξει. Εσείς μας έχετε πει ότι η ζημιά που έχει γίνει δεν μπορεί να διορθωθεί από τη μία στιγμή στην άλλη.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα?
2: Νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία θα πάρει, δεν νομίζω ότι θα πάρει κάποια άλλα μέτρα πριν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτό που λέμε την άνοδο των επιτοκίων. Τα άλλα μέτρα νομίζω αποφεύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα πάρει.
0: Γιατί δηλαδή, είναι το σύμφωνο σταθερότητας που την.
2: Γιατί είναι το σύμφωνο σταθερότητας και θα πολλές χώρες είναι, όχι εμείς τόσο, οι άλλες χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία, οι μεγάλες χώρες κυρίως, είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά από ό,τι είμαστε εμείς. Άρα δεν θα είναι. Θα πρέπει να αναθεωρήσει το σύμφωνο σταθερότητας. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι δύσκολο να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει αν υπήρχε ακόμα μεγάλη πίεση, αλλά νομίζω είναι πολύ απίθανο αυτό να γίνει.
0: Έλεγα στην έναρξη της εκπομπής για τις δηλώσεις της Μελώνη που δηλώνει, και είναι λογικό, το ίδιο ισχύει και σε εμάς, ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί, οι εθνικές οικονομίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό και ότι κάτι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν τα σενάρια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να χρηματοδοτούν μέρος των ενεργειακών παρεμβάσεων εκτός των ορίων του Συμφώνου Σταθερότητας.
2: Ναι, αυτό το έχει κάνει για τις αμυντικές δαπάνες. Να το επεκτείνει λοιπόν και στα ενεργειακά. Αυτό θα μπορούσε, είναι μέσα στο πλαίσιο της ευελιξίας την οποία μπορεί να έχει, ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξει όλο το σύμφωνο σταθερότητας, να επιτρέψει μια μικρή ευελιξία στις ενεργειακές δαπάνες.
0: Αυτή η μικρή ευελιξία διαβάζουμε ότι προτείνεται να είναι στο 0,3 του ΑΕΠ κάθε χώρας, όμως το διακύβευμα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεγαλύτερο Και είναι σαφές ότι βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμέτωπη με μια μεγάλη δοκιμασία του δημοσιονομικού πλαισίου. Και τι σημαίνει το 0,3 παραδείγματος χάρη για το ΑΕΠ της Ελλάδας?
2: Για μας ούτως ή άλλως σίγουρα θα βοηθούσε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα βοηθούσε, αλλά δεν νομίζω ότι θα έφτανε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
1: Κύριε καθηγητά, επειδή έχει πάρει ξανά γενναία μέτρα η Ευρώπη την εποχή του COVID, προφανώς ενδεχομένως οι καταστάσεις και οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες, όμως η παράταση αυτή της εκκρεμότητας συνεχίζεται. Και στην Ελλάδα ο πληθωρισμός που έχει φτάσει στο 5% κυρίως προέρχεται από τα καύσιμα, και κανένας δεν ξέρει επίσης πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, αν θα υπάρξει μια συμφωνία, και μέχρι πότε θα παρατείνεται αυτή η εκκρεμότητα. Μέχρι πότε τα κράτη της Ευρώπης και οι κυβερνήσεις μπορούν να αντέξουν, και κυρίως οι πολίτες τους, έτσι, μια τέτοια κατάσταση, χωρίς η Ευρώπη να παίρνει κάποια μέτρα τύπου COVID?
2: Νομίζω όλες οι εκτιμήσεις δείχνανε από πριν ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας ο οποίος, πέρα από αυτόν, αν συνεχιστεί το πράγμα, θα επηρεάσει πάρα πολύ, θα έχει τεράστιες συνέπειες. Δηλαδή θα έχουμε ελλείψεις στον εφοδιασμό των αεροπλάνων, θα έχουμε και τέτοιου είδους φαινόμενα. Νομίζω ότι είναι καθοριστικός ο μήνας, γι' αυτό μέρα με την ημέρα παρατηρούμε τις εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ Τραμπ και της άλλης πλευράς του Ιράν. Πηγαίνει το θερμόμετρο, μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει. Η ένταση, η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Όλο αυτό κάνει ζημιά στην οικονομία.
1: Άρα λέτε ότι μπορεί να έχουμε μέτρα παρόμοια με αυτά του COVID αν τελειώσει και ο Ιούνιος με την ίδια κατάσταση?
0: Να παρέμβω και να πω, με συγχωρείτε, και απαντήστε φόλοι στη Σύλλη, ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ αισιόδοξη αναμονή, αν είναι έτσι, γιατί από τον COVID μέχρι τώρα έχει μεσολαβήσει, θα κρατήσω μόνο ένα μεγάλο γεγονός, ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα χρήματα που έχουν δοθεί για τη στήριξη της Ουκρανίας, τις ανάγκες ασφάλειας που δημιούργησε στην Ευρώπη και τα χρήματα που κατευθύνονται εκεί.
2: Ακριβώς, έχουν ανοιχτεί πολλά μέτωπα.
0: Έτσι.
2: Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς θα αναδώσει, πού να πρωτοδώσει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Είναι τα ενεργειακά, είναι τα γεωπολιτικά, είναι οι δασμοί, είναι πάρα πολλά τα μέτωπα που
0: είναι ανοιχτά και που χρήζουν χρηματοδότησης.
2: Και ήδη οι χώρες είναι στριμωγμένες, έτσι. Δεν είναι τόσο. Δεν ρέει το χρήμα τόσο άφθονο όσο έρεπε στο παρελθόν. Επομένως, θα δούμε ενδεχομένως μετά, αν τον Ιούνιο, αν μέχρι τέλος Ιουνίου δεν έχει τελειώσει αυτή η αβεβαιότητα, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι αυτά ικανά τα μέτρα να αναχαιτήσουν το πρόβλημα.
0: Πρώτον, και δεύτερον, νομίζω ότι εδώ πρέπει, αισθάνομαι ότι πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε ένα κυνήγι με τον χρόνο, διότι όσο πιο πίσω πάνε, καθυστερούν τα μέτρα, τα όποια μέτρα τέλος πάντων, τόσο εντωμεταξύ ο πληθωρισμός αυξάνει. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και ψηλότερο πληθωρισμό, το 5% είναι το τρίτο χειρότερο ποσοστό στην Ευρώπη, και αν αυτό το προσθέσουμε με ένα μόνο στοιχείο, δεν θα βάλω το πληθωρισμό τροφίμων και όλα αυτά, θα βάλω μόνο το κόστος της στέγης, τα κόστη διαβίωσης εκτινάσονται, κύριε Λιαργκόβα.
2: Εκτινάσεται, και επομένως μιλάμε για τη συνέπεια για τη χώρα μας, που είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Και δεν φταίει μόνο η ενεργειακή κρίση, γιατί είχαμε και από πριν πληθωρισμό.
0: Ναι, βεβαίως είχαμε.
2: Και πριν την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ μιλάμε για ένα ακόμα μεγαλύτερη ένταση δομικό πρόβλημα, που έχει περάσει, δηλαδή έχουν αυξηθεί οι τιμές σε όλα τα είδη, δεν είναι μόνο σε αυτά που πειράζονται από την ενέργεια, και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια.
0: Θυμίζω απλώς ότι πήγαμε στις εκλογές του 23, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, με το αν τελικά εκείνη την εποχή ο πληθωρισμός ήταν εισαγόμενος ή όχι, ή αν ήταν ένας πληθωρισμός της απληστίας όπως ορίστηκε, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον Πρωθυπουργό προεκλογικά.
2: Μιλάει για τον πληθωρισμό απληστίας.
0: Ναι.
1: Και η κυρία Φόντερ Λάιν το είχε πει.
2: Ναι. Επομένως έχουμε και τον εισαγόμενο πληθωρισμό, που το βασικό του μέρος, από εκεί ξεκίνησε, αλλά έχουμε και πληθωρισμό απληστείας, εξακολουθεί να είναι επίκαιρος ο πληθωρισμός απληστείας, ο οποίος δεν έχει φύγει από την ελληνική οικονομία και νομίζω πρέπει να τον δούμε πολύ πιο σοβαρά και να τον αντιμετωπίσουμε.
0: Το ερώτημα τώρα που υπάρχει και με συγχωρείτε που σας διακόπτω για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, είναι σαφές ότι εντάξει, λογικό, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρακολουθεί τα συμβαίνοντα. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα ερώτημα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην λήψη και στην ανακοίνωση κάποιων μέτρων? Ένα. Οι πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο λένε ότι όλα αυτά παρατηρούνται, καταγράφονται και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το πακέτο θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Αντέχουμε μέχρι τότε?
2: Υπάρχουν κάποια μικρά περιθώρια, μικρά, γιατί υπάρχει πάντοτε η οροφή των δαπανών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που νομίζω έχει οριστεί, δεν πρέπει να ξεπεράσει το 3% και δόθηκε ήδη ένα πακέτο, αυτά τα 800 εκατομμύρια. Νομίζω έχει απομείνει κάτι, κάποιο περίπου εισάριθμο ή ποσοστό για την επόμενη χρονιά όμως, όχι για φέτος. Δεν ξέρω κατά πόσο φέτος μπορούμε, είμαστε κοντά στο να έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια για φέτος. Για τον επόμενο προϋπολογισμό, ναι, υπάρχουν περιθώρια.
1: Επειδή τα χρήματα που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα ήταν κυρίως για την αντιμετώπιση της αύξησης των καυσίμων, και επειδή είπατε ότι ο Ιούνιος είναι ένας κρίσιμος μήνας για τα μέτρα που μπορεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει περίπτωση στα μέτρα που θα ληφθούν τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου να δικαιολογηθούν εντός εισαγωγικών τα χρήματα που έχουν δοθεί ήδη για την μείωση της τιμής των καυσίμων και άρα να εξαιρεθούν από τις όποιες παροχές που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔ για την επόμενη χρονιά?
2: Και να μπουν αυτά στο 0,3% του ΑΕΠ.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει. Οπότε εκεί θα εξευρεθεί κάποιος χώρος για να υπάρχουν προστά.
0: Δημιουργεί μεγαλύτερη άνεση αυτό.
2: Μεγαλύτερη άνεση.
1: Αυτό θα το ξέρουμε, κύριε καθηγητά, μέχρι τέλη Ιουνίου, αν τελικά η Ευρώπη πάρει κάποια συνολικά μέτρα. Ναι. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μάλιστα. Ναι.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη δυσκολία για να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως. Φοβούνται ότι εάν κάνουν και μία κίνηση εκτός δημοσιονομικού πλαισίου δημιουργεί έναν κανόνα πια. Υπάρχει και ένα τέτοιο θέμα, θέλω να πω.
2: Το δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει το υπάρχον κάποιες ευελιξίες, αλλά κυρίως σχετιζόμενο με τις αμυντικές δαπάνες, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα όταν διαμορφώθηκε, δεν αναθεωρούνται τόσο εύκολα τα πλαίσια, παρά μόνο αν εφαρμοστούν πρώτα, δούμε τα αποτελέσματα και μετά γίνονται οι αναπροσαρμογές.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Άρα μου φαίνεται έτσι δύσκολο να γίνει μια μεγάλη αναπροσαρμογή.
0: Σε όλους μας φαίνεται δύσκολο, και απλώς ζητάμε την επιβεβαίωσή σας.
1: Και παραβίαση του ορίου δαπανών σημαίνει επιτήρηση.
2: Σημαίνει επιτήρηση, σημαίνει πρόσθετα μέτρα.
0: Πρόσθετα μέτρα.
1: Πρόσθετα μέτρα. Όχι, να το λέμε και αυτό, γιατί έχουμε ακούσει πολλά να λέγονται ότι πρέπει να δοθούν δισεκατομμύρια κλπ.
2: Κοιτάξτε, και τα υπερπλεονάσματα που δημιουργούνται, δεν μπορείς να τα ξοδέψεις. Ένα μέρος, οι δαπάνες έχουν οροφή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά, κύριε Λιαρκόβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κύριος Λιαρκόβας. Φίλες και φίλοι, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα, χωρίς να απειλεί οικισμό, επιχειρούν επίγειες και νεαρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό επί της οδού Σάμου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν και απεγκλώβησαν ένικο από τον δεύτερο όροφο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή γύρω από τον θεματικό άξονα της δικαιοσύνης. Νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στον Αντένα. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Διέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουν σε κρίξεις στα στενό του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, σε λίγη ώρα η εξόδιος ακολουθεί για τον εκλειπώντα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: δεν μπορώ να μπω στον πειρασμό να μην το πω. Φαντάζομαι θα το έχει δει. Κάνει το γύρο του διαδικτύου. Νομίζω είναι η φωτογραφία με του περισσότερου σχολιασμού από χθε το βράδυ.
1: Το τραπέζι.
0: Για το τραπέζι.
1: Είναι fake.
0: Όχι, είναι πραγματική.
1: Λοιπόν,
0: είναι στο τραπέζι που είχε κάνει μια εταιρεία. Δεν θυμάμαι τώρα πια. Όπου σε ένα τραπέζι είναι ο Άδωνης
1: Γεωργιάδης. Ο Μασούτης,
0: ναι, σωστά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Νίκος Παπανδρέου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι Νίκος Παπανδρέου.
0: Νίκος Ανδρουλάκης, συγγνώμη, ναι. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι η αποτύπωση της αμηχανίας σε όλη της την.
1: Λοιπόν, υπάρχει ρεπορτάζ επί του θέματος ακριβώς επειδή.
0: Φοβερή όλο φωτογραφία.
1: Αυτό. Περίμενε, παιδί μου. Επειδή κάνει το γύρο του, του διαδικτύου αυτή η φωτογραφία και επειδή και πρέπει να το αναγνωρίσουμε του Υπουργού Υγείας, είναι ταλαντούχος το να περνάει αυτό που θέλει, το δικό του μήνυμα, τη δική του φωτογραφία κτλ. Δεν βρέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν συνέφαγαν, δεν συνυπήρξαν σε κοινό τραπέζι. Ήταν σε άλλο τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, λένε οι πληροφορίες. Και κάποια στιγμή που σηκώθηκε ο άνθρωπος που καθόταν δίπλα στον κύριο Θεοδωρικάκο, ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε για να μιλήσει, τράβηξε τη φωτογραφία, έφυγε, ξαναπήγε στη θέση του και σήκωσε τη φωτογραφία.
0: Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση και ο Άδωνης να μην είναι, είναι ο Ανδρουλάκης με τη Ζωή που επίσης ο ένας κοιτάει
1: στη
0: βορρά και η άλλη
1: αξιοποιεί
0: στον
1: νότο. Αξιοποιεί τη στιγμή ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει ένα ταλέντο σε αυτά.
0: Ο Άδωνης πήγε παντού. Πήγε και με τον Καραμαλή, έκατσε. Γενικά πήγε σε διάφορα τραπέζια.
1: Εντάξει, τώρα ναι, δεν θα κάνω
0: αλλά, θέλω να πω είναι τρομερή η αμηχανία που υπάρχει.
1: Μα δουλεύει πάρα πολύ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξέρει τη δύναμή τους, με ποντάρει σε όλα αυτά. Δεν θα τα αναλύσω τώρα εγώ. Ντάξει. Έχει τους συμβούλους επικοινωνίας ο κύριος Γεωργιάδης, ας τα αξιοποιήσουν αυτοί. Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα γυρίσουμε πίσω σε αυτά που συμβαίνουν και αυτήν την ώρα θα μιλήσουμε για την συνταγματική αναθεώρηση. Υποβλήθηκε χθες στην Βουλή η αναλυτική πρόταση της κυβέρνησης, όπως την είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, είχε μάλιστα κάνει σχετική ανάρτηση. Να, ορίστε, για να αναφερθούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί όντως το Σύνταγμα. Διαπιστώνεται και με απόφαση της Βουλής. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, τι έκταση, τι βάθος θα έχει, που θα επικεντρωθούν, ποια είναι τα ενδιαφέροντα άρθρα, τον καθηγητή και βουλευτή Ροδόπη, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, που είναι και εισηγητής για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Σωστά.
1: Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιανίδη.
2: Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ωραία, κατατέθηκε η πρόταση λοιπόν χθες το βράδυ, η αναλυτική πρόταση της κυβέρνησης. Ελάτε λίγο να μας βάλετε στο πνεύμα αυτής της πρότασης. Θέλω να πω, περιλαμβάνει εισηγήσεις, διάβαζα, για αλλαγές πολλών άρθρων, για το άρθρο 86, τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τη μονιμαότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Θέλω να πω, θέματα εχμές. Πού επικεντρωνόμαστε
2: Να πούμε δύο λόγια πρώτα για το διαδικαστικό.
1: Ναι.
2: Τι προβλέπεται τώρα? Προβλέπεται η ολομέλεια να συνεδριάσει για να ορίσει η διάρκεια της επιτροπής, της αναθεωρητικής, της προτείνουσας Βουλής, που θα είναι 2 ή 3 μήνες.
1: Δεν είναι αύριο η διάσκεψη των Προέδρων ή κανένα?
2: Ναι,
1: λάθος.
2: Θα αποφασίσει πότε θα γίνει η συνεδρία.
0: Πότε θα ξεκινήσει.
1: Ναι.
2: Αμέσως μετά η Επιτροπή συγκαλείται σε σώμα και εκλέγει διακομματικό κατά πάσα πιθανότητα Προεδρείο και αρχίζει τις εργασίες της αφού ορίσει τα κεφάλαια συζητήσεων προκειμένου να καταλήξει στο διατάφτα. Ποιο είναι το διατάφτα? Σε αυτή την Επιτροπή και σε αυτή την ολομέλεια δεν αποφασίζουμε ποια άρθρα θα αλλάξουμε, αλλά όχι πώς θα τα αλλάξουμε.
1: Σωστά.
2: Το πώς θα τα αλλάξουμε θα το αποφασίσει η αναθεωρητική Βουλή.
1: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά όμως τα κόμματα ή οι βουλευτές που καταθέτουν σίγουρα περιγράφουν την κατεύθυνση και αιτιολογούν για ποιο λόγο θέλουν την αλλαγή. Οπότε εκεί έχει σημασία να δούμε τι θα πει κάθε πλευρά. Τώρα η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μετά από πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε μια εσωτερική διαβούλευση σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδος, Πάνω από 60 συνάδελφοι καταθέσανε εκατοντάδες προτάσεις. Mm-hmm. Εμείς μια ομάδα ουσιαστικά τις επεξεργαστήκαμε και προσπαθήσαμε να συνθέσουμε τους κοινούς τόπους, οι οποίοι είναι γύρω στα 30 με 33 άρθρα, κάποια είναι διαδικαστικά, είναι δευτερεύουσα σημασίας, τα οποία μπορώ να τα δομήσω σε τέσσερα μεγάλα κεφάλαια.
1: Μάλιστα.
2: Το ένα κομμάτι αφορά τις ταυτοτικές διατάξεις που έχουν να κάνουν με το πολιτιστικό σύνταγμα, παραδείγματος χάρη η προστασία της γλώσσας, προστασία της σημαίας, η θεσμοθέτηση της σωστής αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να προστατεύεται ο σκληρός πυρήνας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιγράφουν και την αξιακή μας ταυτότητα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι μία κατηγορία.
1: Ωραία.
2: Η δεύτερη κατηγορία είναι οι κοινωνικές διατάξεις που αφορούν το κοινωνικό σύνταγμα.
0: Mm-hmm.
2: Εύκολη πρόσβαση στη στέγη με στόχο την προστασία της οικογένειας. Αλληλεγγύη των γενεών. Στήριξη της παραμεθοριού περιοχής και κυρίως του πρωτογενούς τομέα που δοκιμάζεται. Αυτά είναι τα κοινωνικά άρθρα.
1: Ναι. Οι κοινωνικές διατάξεις, ναι.
2: Και άλλα, ναι. Το κοινωνικό
0: και υπάρχει και ένα άρθρο που και εσείς και ο Πρωθυπουργός δίνει πολύ μεγάλη σημασία που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι και στην πρώτη κατηγορία.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή,
0: ναι,
2: νομίζω ότι έχει σχέση περισσότερο με τα ταυτοτικά. Παράλληλα, να πούμε ότι.
1: Το τρίτο κεφάλαιο. Συγγνώμη που σας διακόπτω για να καταλάβω.
2: Το τρίτο κεφάλαιο είναι.
1: Γιατί μας είπατε ότι είναι τέσσερα.
2: Είναι τα θεσμικά.
1: Α, μπράβο.
2: Δηλαδή το θεσμικό σύνταγμα. Δηλαδή η ενδυνάμωση της αρχής των ελέγχων και των ισορροπιών.
1: Okay.
2: Και το τέταρτο είναι τα αναπτυξιακά, δηλαδή το οικονομικό σύνταγμα. Εκεί, παραδείγματος χάρη, η κατάργηση αναδρομικότητας των φόρων. Ο προληπτικός έλεγχος, αν θέλετε, για μεγάλες επενδύσεις στρατηγικής σημασίας που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, mm-hmm, με σταθερό φορολογικό σύστημα για μία δεκαετία, για παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπόλιο που μπορεί να φέρει και διεθνείς φοιτητές στην Ελλάδα ή να επαναπατρίσει ένα μεγάλο μέρος και των Ελλήνων φοιτητών. Αυτό όμως που φαίνεται και οικονομικό, γιατί ενισχύει το ΑΕΠ μας, είναι σίγουρα και κοινωνικό και ταυτοτικό.
1: Αυτό με την ήθελα να πω, ότι αυτό
2: διευρύνει την ελευθερία του Έλληνα.
1: Συνδέεται και με τα άλλα δύο κεφάλαια, και με το ταυτοτικό. Και... Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, ένας φοιτητής που είχε οικονομικές δυσκολίες και δεν μπόρεσε να σπουδάσει στα νιάτα του, σε μεγάλη ηλικία να έχει τη δυνατότητα σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο να σπουδάσει στη χώρα του. Ή κάποιος που απέτυχε να μπει στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση των δημοσίων ελληνικών πανεπιστημίων.
1: Ναι.
2: Ή κάποιος που πήρε ένα πτυχίο, αλλά θέλει σε μεγαλύτερη ηλικία για λόγους καριέρας να αποκτήσει ένα δεύτερο πτυχίο. Να μπορεί να έχει τέτοια δυνατότητα μέσα στη χώρα. Να μην χρειάζεται να φύγει στο εξωτερικό για να το κάνει αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά όλα είναι ενισχυτικά. Τώρα,
1: ενισχυτικά και ενδιαφέροντα, κύριε Στυλιανίδη, μας αφορούν όλους. Αφορούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
2: Στο κομμάτι το αναπτυξιακό, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
2: Η παγκόσμια αγορά αυτή τη στιγμή κινεί πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια στις παροχές εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ανώτατο επίπεδο και η Ελλάδα είναι απούσα. Χώρες με μηδενική πολιτισμική ή εκπαιδευτική παράδοση νέμονται αυτά τα κεφάλαια και η Ελλάδα που θα έπρεπε να διδάσκει πολιτισμό και παιδεία είναι απούσα. Δεν πρέπει να μπει μέσα από αυτή την απελευθέρωση σε αυτή την αγορά προς όφελος και της ανάπτυξής της. Στην Κύπρο τα χρήματα πλέον που κερδίζει το κράτος από τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι περισσότερα από όσα κερδίζει από τον τουρισμό.
1: Ναι.
2: Δεν εμπορευματοποιώ την αξία της παιδείας.
1: Όχι, όχι, θα έρθουμε σε αυτό.
2: Υπάρχει και αυτή η διάσταση.
1: Ωραία. Μια και το βάζετε ως παράδειγμα, αυτό που μόλις αναφέρατε, τα μη κρατικά, τα ιδιωτικά επί της ουσίας πανεπιστήμια.
2: Έχει δύο τύπους, τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και τα ιδιωτικά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι στο άρθρο 16.
2: Άρθρο 16, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
1: Εκεί λοιπόν τι προτείνετε, κύριε Στυλιανίδη?
2: Να σπάσει το κρατικό μονοπόλιο, δηλαδή να ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο όπως πρέπει.
1: Πώς θα διασφαλιστεί αυτό?
2: Γιατί αυτό είναι το κομβικό. Ναι. Κοιτάξτε, όταν ένα κράτος κερδίζει περισσότερα
1: χρηματοδότηση σε αυτό,
2: θα μπορέσει να δώσει περισσότερα χρήματα και στη δημόσια εκπαίδευση.
0: Mm-hmm.
2: Και όταν θα αναπτύξεις μία άμυλα, έναν ανταγωνισμό, θα βελτιώσει και την ποιότητα.
0: Mm-hmm.
2: Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί εξειδικευμένοι επιστήμονες λαμπροί, οι οποίοι περιμένουν στην πόρτα και επειδή το σύστημα το ελληνικό, το δημόσιο έχει στομώσει, δεν έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν υπηρεσίες στην πατρίδα.
1: Το γιατί έχει στομώσει τώρα, επειδή είστε και ακαδημαϊκός, το γιατί έχει στομώσει να μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Στυλιανίδη. Γιατί αυτό δεν έχει συμβεί αυτού του και από μόνο του. Αυτό είναι ένα άλλο μείζον θέμα και τι υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια. Αν υπάρχει βαθύ κράτος ή όχι.
2: Είναι σωστό.
0: Να πάμε λίγο
2: στη
0: διαδικασία. Να πάμε λίγο στη διαδικασία.
2: Η διαδικασία λοιπόν.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσουν ψήφο σε αυτή τη Βουλή και θέλουν όλες οι διατάξεις να πάνε στην επόμενη Βουλή με 180 ψήφους. Πράγμα που σημαίνει ότι καμία διάταξη την οποία προτείνεται δεν θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία που χρειάζεται προκειμένου στην επόμενη Βουλή να αναθεωρηθεί με 151 ψήφους. Mm-hmm. Αυτό θεωρείται ότι προκαλεί προβλήματα στη διαδικασία της αναθεώρησης. Ένα το κρατούμενο
2: φάση, όχι,
0: και αν γιατί... αυτό, δεύτερο ερώτημα, και αν αυτό σας οδηγεί στο να τελειώσει πιο γρήγορα η όλη διαδικασία σε επίπεδο Βουλής.
2: Κοιτάξτε, ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, ναι, με ενδιάμεσες τις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαία, ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
1: Όπως,
2: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όριμα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, mm-hmm, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία. Έτσι.
1: Άρα τι μιλάτε, ότι τουλάχιστον να συμφωνηθεί η ατζέντα, τι είναι αυτά που πάνε.
2: Ακριβώς. Ότι θέλουμε να κάνουμε την αναθεώρηση και ότι όπου είμαστε όριμοι το αποφασίζουμε από τώρα. Όπου δεν έχει οριμάσει η συζήτηση, θα την κάνουμε στην αναθεωρητική Βουλή για να καταλήξουμε αν θα συμφωνήσουμε ή όχι.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να σας θυμίσω το εξής προηγούμενο. Mm-hmm. Εγώ ήμουν πρόεδρος στην αναθεωρητική του 19.
1: Ναι.
2: Εκεί τότε η προτείνουσα, που τότε η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο σημερινός πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Κώστας Δασούλας, τότε η προτείνουσα είχε διαπιστώσει 144 διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων.
1: Ναι.
2: Και το πολιτικό κλίμα ήταν πιο πολλωμένο από σήμερα. Από αυτές 144, οι 49 εστάλησαν στην αναθεωρητική ως διαφωνίες. Mm-hmm. Και καταφέραμε 9 συμφωνίες. Με την τελευταία να κλειδώνει την ολομέλεια της τελευταίας μέρας.
1: Μάλιστα.
2: Η Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία. Mm. Και από αυτές κάποιες ήδη έχουν βρει εφαρμογή με επιτυχία στην πράξη, κάποιες ακόμα εκκρεμούν. Επομένως, θέλω να σας πω ότι για να μπορέσει να βγει αποτέλεσμα σε αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, έχει σημασία η πολιτική και κυρίως τα κόμματα να μην εγκλωβίζονται σε μικροκομματικές ή διαχειριστικές αντιπαραθέσεις, αλλά να συνειδητοποιήσουν ότι σχεδιάζεται ο χάρτης για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Mm-hmm. Για την επόμενη γενιά μιλάμε, δεν μιλούμε για τις επόμενες εκλογές. Για τις επόμενες εκλογές μιλούμε σε όλες τις άλλες επιτροπές. Σε αυτή την επιτροπή μιλούμε για την επόμενη mm-hmm. γενιά.
1: Αυτά...
2: Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι σε αυτά που κάνουμε.
1: Νομίζω 28, συγγνώμη, 28 δεν είναι τα άρθρα που προτείνεται.
2: Είναι αυτή τη στιγμή με κάποιες τροποποιήσεις που κάναμε,
1: ναι,
2: φτάνουμε στις 33 διατάξεις άρθρων.
1: Ναι.
2: Βέβαια είμαστε ανοιχτοί γιατί λέμε ότι αυτό είναι βάση για συζήτηση,
1: ναι, να δούμε
2: αν προκύψει και οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
2: Σίγουρα κάποια έχουν αφαιρεθεί από τα αρχικά που είχαν προταθεί, σίγουρα έχουμε πάει σε πιο στοχευμένες αυτή τη στιγμή αλλαγές. Αλλά υπάρχουν και τα μείζωνα ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Έτσι. Δηλαδή, για μένα το άρθρο 29 που προσπαθεί να εδραιώσει την εσωκομματική δημοκρατία και να βάλει ένα σύστημα παρακολούθησης αν παραβιάζονται οι δημοκρατικές αρχές μέσα στα κόμματα, με απειλή ακόμα και να ανασταλεί υποψηφιότητα ενός κόμματος, είχαμε την περίπτωση της Χρυσής Αυγής, είναι σημαντικό.
1: Ναι,
2: το άρθρο
1: προφανώς.
2: 60 που θωρακίζει το θεσμικό ρόλο του βουλευτή και υποχρεώνει τον υπουργό να απαντά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είναι επίσης σημαντικό. Mm-hmm. Ή συνδέει, αν θέλετε, το βουλευτή με την εκλογική του περιφέρεια και του λέει να δίνει όλες τις ερωτήσεις, όχι τηλεφωνικά, για να μην δημιουργούνται αυτά που δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα, αλλά επίσημα, με αναφορές. Θα πρέπει και ο αρμόδιος υπουργός να απαντά.
1: Ναι, ναι. Κύριε Στυλιανίδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μόλις πριν από λίγο αναφερθήκατε στη διαδικασία του 19 και είπατε ότι τότε το κλίμα ήταν περισσότερο πολλωμένο. Εκτιμάτε ότι στο timing αυτό και στην περίοδο αυτή, στη φάση που βρισκόμαστε, πραγματικά είναι λιγότερη η πόλωση από ότι το 19?
2: Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω.
1: Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ένταση. Γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο πια.
2: Όλες οι αναθεωρήσεις είναι σε προεκλογική περίοδο.
1: Προεκλογικές, βέβαια, ναι.
2: Όλες οι προτείνουσες βουλές είναι πριν από εκλογές. Επομένως δεν είναι κάτι περίεργο αυτό. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Η περίοδος που ζούμε είναι αποκαλυπτική. Η αντιπολίτευση, τα πολλά μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμα και άλλα κόμματα ακτιβιστικά των άκρων, έχουν φόβο να πούν ότι συμφωνούν. Έχουν ένα περίεργο κόμπλεξ να συμφωνήσουν ακόμα και στα αυτονόητα. Λένε ότι θα χάσουν ψήφους.
3: Λένε ότι δεν σας εμπιστεύονται, λέει, για αυτό θα ψηφίσουν στις 180 ψήφους.
2: Δεν λέω μόνο για εμάς και μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει ένα κόμπλεξ.
3: Ναι, προφανώς, γιατί φοβούνται ότι ο ένας θα κατηγορήσει τον άλλον.
2: Ναι, αλλά ο πολίτης αυτή τη στιγμή έχει βαρεθεί τις κοκορομαχίες και έχει βαρεθεί τους πολιτικούς.
3: Τώρα, που να ρωτήσω,
1: κοιτάξτε, είναι διάχυτο.
2: Βρίζοντας τους αντιπάλους.
1: Είναι διάχυτο πιο αυτά το κλίμα που περιγράφεται, που εκτός όλων των άλλων είναι και ένα κλίμα που δεν είναι πολιτικής αντιπαράθεσης μόνο και καχυποψίας, αν θέλετε, εκ της ρευστότητας της κατάστασης που υπάρχει.
2: Σας λέω χωρίς συμπλέγματα. Δηλαδή, αν πει κάτι καλό ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή ο Κουτσούμπας κτλ., γιατί να μην το δεχθούμε.
3: Ναι.
2: Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Οι ιδεολογικές γραμμές είναι ιδεολογικές γραμμές. Αν έχουμε μια διαφορετική αντίληψη, είναι σεβαστό. Αλλά σε πρακτικά ζητήματα, δηλαδή, ποιος μπορεί να πει ότι δεν θέλει να προστατευτεί η σημαία, η γλώσσα, να αξιοποιήσουμε σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, να έχουμε εύκολη πρόσβαση στην κατοικία, να κάνουμε δυναμική πολεοδομία, να αξιοποιήσουμε τα εγκατελειμμένα δημόσια κτίρια προς όφελος του κόσμου που έχει ανάγκη, να προστατεύσουμε τον πρωτογενή τομέα. Το Σύνταγμα δίνει κατευθύνσεις στον νομοθέτη.
1: Ξέρετε
2: ότι ο νομοθέτης μετά επιλέγει πολιτικές.
1: Όλα αυτά έχουν και απαντήσεις πολιτικές, κύριε Στυλιανίδη, που βάζετε, γιατί είναι τα προφανή όλα αυτά που λέτε και τα αυτονόητα, θέλω να πω.
2: Ωραία, να πάμε και στα δύσκολα. Να πάμε στο 90.
1: Αλλά να είστε και εκεί, επειδή είστε έμπειρος, περιμένετε να πάρετε τις απαντήσεις με αφορμή την τοποθέτηση των κομμάτων πάνω σε αυτά
2: νομίζω
1: που λέτε.
2: Ότι γιατί είναι καθρέφτης τώρα αυτή η διαδικασία. Εδώ θα δείξει κάθε βουλευτής και κάθε παράταξη πόσο όρημη είναι να εισηγηθεί καινοτόμες λύσεις πάνω σε προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα μπροστά. Ξέρετε, τώρα δεν είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, τώρα τρέχουν παράλληλα τρεις ένομες τάξεις. Είναι η Διεθνής Ένομη Τάξη, η Ευρωπαϊκή Ένομη Τάξη και είναι και η Ελληνική. Άρα θα πρέπει να ισορροπήσουμε σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύνταγμα κλειστό στις ευρωπαϊκές ή στις διεθνείς εξελίξεις. Αλλά δεν μπορούμε και να εγκαταλείψουμε το σκληρό αξιακό πυρήνα.
3: Να ρωτήσω κάτι.
1: Βάζετε τα προφανή και τα αυτονόητα, που όμως λυπάμαι που το λέω ως πολίτης αυτής της χώρας. Μιλώ, ούτε προφανή είναι ούτε αυτονόητα. Θέλω να πω, ας μπουν όμως όλα αυτά και ας γίνει και, παρακαλώ πάρα πολύ, και με δική μας κιόλας ευθύνη, να γίνει και δημόσια συζήτηση για αυτά,
2: έτσι,
1: κύριε Στυλιανίδη, για να μπορέσουμε να.
3: Τώρα, κάτι τελευταίο, επειδή λέμε ότι το σενάριο των προώρων, που τελικά δεν θα είναι προώρες, αν γίνουν το φθινόπωρο, εκλογών ισχύει πάντα. Και επειδή πολλοί λένε ότι αυτό μπορεί να το καθυστερήσει ή να το ματαιώσει η συνταγματική αναθεώρηση, θα μας πείτε με βάση τη δική σας εκτίμηση πότε μπορούν να ολοκληρωθούν όλα όσον αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή?

0: θερήσει να το ματαιώσει η συνταγματική αναθεώρηση. Θα μας πείτε με βάση τη δική σας εκτίμηση πότε μπορούν να ολοκληρωθούν όλα όσον αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή?
1: Με δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε
0: κληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
1: Νομίζω ναι. Σε 1,5 μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διαδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε τότε επιστημονικοί τρόπους έκφρασης.
2: Πολύ ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανίδη.
1: Να είστε καλά.
2: Εισηγητής για τη Σεπτέμβριο.
0: Σου έχω το καλύτερο για το τέλος.
2: Άντε, ναι.
0: Ένα βιντεάκι στα social media, όπου...

0: φίλες και φίλοι, σε ηλικία 94 ετών, ένας άνθρωπος πάρα πολύ σεμνός, εξαιρετικός ηθοποιός, έκανε και τηλεόραση αλλά είναι κατεξοχήν θεατρικός ηθοποιός και όπως μαθαίνουμε έφυγε αθόρυβα έτσι όπως έζησε. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μόλις πριν από λίγη ώρα, μετά την κηδεία του, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Μετά την κηδεία.
1: Η Πανθέη ήταν μία από τις εμβληματικές σειρές που έπαιξε ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
0: Από τις μεγάλες τηλεοπτικές στιγμές.
1: Ακριβώς. Ναι, και ναι, επίσης η Μαντάμ Σουσού, όπου είχε το ρόλο του κατακουζινού. Μετά είχαμε τον κατακουζινό, αλλά χάρη Ρώμη.
0: Απλώς ξέρεις κάτι, Δημήτρη μου, πάντα είμαι επιφυλακτική, γιατί θεωρώ ότι επειδή αυτοί οι θεατρικοί ηθοποιοί έχουν κάνει μεγάλη καριέρα.
1: Καλά,
0: στο
1: προφανώς,
0: θέατρο,
1: δεν το συζητάμε.
0: Είναι
1: αλλά είναι
0: λίγο,
1: κάποιες σειρές.
0: Τους αδικούμε όταν τους περιορίζουμε στην τηλεοπτική τους.
1: Προφανώς τώρα.
0: Παρουσία.
1: Λέμε, όποιος τον έχει δει στο θέατρο τον Άγγελο Αντωνόπουλο, δεν χρειάζεται να πει κάτι παραπάνω. Αλλά θέλω να πω για τον πολύ κόσμο και για αυτούς που δεν έχουν καταφέρει να τον δουν στο θέατρο, ήταν δύο τηλεοπτικές σειρές στη δημόσια τηλεόραση και δύο εμβληματικές.
0: Πάμε, Φλιαρό Αγόρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την ακρόαση, για την συμμετοχή σας. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, για χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Κοζάνη και Αγρίνιο για νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις, 39 οι εμπλεκόμενοι. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή με τη δρομολόγηση πλοίου για Λαύριο Μεστά. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ο Μάκης Νασιάδης βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και οι αστυνομικοί της δίωξης οικονομικού εγκλήματος έχουν περικυκλώσει το χωριό Μάκη, έτσι δεν είναι? Καλό σου μεσημέρι.
1: Ναι, η επιχείρηση αυτή είναι καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είχε γίνει το πρωί και μάλιστα από τις 4 η ώρα ξεκίνησε. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Ελισπόντου, όπου φυσικά είχαμε και τις συλλήψεις αλλά και τις προσαγωγές. 13 συλλήψεις έγιναν συνολικά σε αυτήν την υπόθεση. Οι 12 είναι στην περιφερειακή ένωτα της Κοζάνης και μία είναι στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοκαρανίας στο Αγρίνιο. Και αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε και την προσαγωγή και αρκετών άλλων ατόμων. Ήδη εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και άλλα 39 άτομα. Φέρεται τώρα ότι όλα αυτά έγιναν μετά από καταγγελίες που πήγαν και έτσι λοιπόν η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης και τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση, που είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτή την επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημείο κλειδί είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστό εδώ αγρότη στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται στον πρώην Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος φέρεται να είχε πάρει τα αφημεία από κάποιους άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να δίνουν και τα αγροτήματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει γίνει και ένας συνεταιρισμός αλλά και δύο ομάδες παραγωγών και φυσικά γίνανε, σύμφωνα και με τις κατηγορίες, αρκετές παρατυπίες. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η επιχείρηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να κοιμάται το παράνομο οικονομικό όφελος που έχει γίνει. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας τόσο συλληφθέντες όσο και προσαφέντες, οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον του εισαγγέλια. Και φυσικά αναμένεται να επανκριθούν οι κατηγορίες, να δούμε αν έχουμε και περισσότερες ακόμη συλλήψεις ή αν κάποιοι από αυτούς αφαιτούν ελεύθεροι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Τώρα, όπως είπαμε, η επιχείρηση γίνεται και στο Αγρίνιο, όπου είχαμε και εκεί συλληφθέντες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωστόσο, όμως, στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Ιατρού. Και, Ελένη, πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση μέσα σε 2 εβδομάδες που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση με το όνομα επιχείρηση Θερισμός. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
2: Ναι, η επιχείρηση Θερισμός και οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας Βίκη που συμμετέχουν σε αυτήν έδρασαν τα ξημερώματα, ενώ κανείς δεν το περίμενε. Ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για τρίτη φορά μέσα σε 15 ημέρες. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται μέχρι τώρα 39 άτομα και το παράνομο όφελος φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 που οι εμπλεκόμενοι άρχισαν τη δράση τους. Η εγκληματική οργάνωση και εδώ είχε διακριτή δομή, που εκτός από τον διαχειριστή που ήταν μεγαλοπαραγωγός, ρόλο εγκεφάλων, είχαν και δύο υπάλληλοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων με έδρα την Κοζάνη. Ο ένας εκ των δύο έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο δεύτερος υπάλληλος αναζητείται. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν καρμπών με αυτή στις περιπτώσεις της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Εντόπιζαν αρχικά τα ορφανά οικόπεδα και κατόπιν εξασφάλιζαν επιδοτήσεις μέσω των δύο υπαλλήλων των κέντρων υποβολής δηλώσεων. Ενώ ενέπλεκαν στο κόλπο ακόμη και άτομα με ειδικές ανάγκες που ήταν συγγενείς τους, προκειμένου να καρποθούν στη συνέχεια οι ίδιοι τα οικονομικά ωφέλη από τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την έρευνα προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις που ήδη εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που θα προκύψουν και νεότερα στοιχεία από αυτές. Να θυμίσουμε πως στις 27 Μαΐου στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έγιναν 17 συλλήψεις σε σύνολο 317 κατηγορημένων που εμπεριέχονται στη δικογραφία. Ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου στην Κρήτη, συνελήφθησαν 22 άτομα επί συνόλου 116 κατηγορουμένων. Και έπειτα συνέχεια θα αναρωτηθούμε εμείς, Βίκη, οπότε οψόμεθα.
3: Θα δείξει. Έτσι και αλλιώς η κυρία Δημοκλίδου το είχε πει αυτό, Ελένη, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Και τελικά είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Έχει γίνει στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο από σήμερα νωρίς το πρωί. Και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το όλο ζήτημα. Εμείς όπως είπαμε θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Αγρίνιο, θα με ενημερώσουν αν θα έχουμε τώρα σύνδεση με το Αγρίνιο. Από όσο με έχουν ενημερώσει τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Στην πορεία της εκπομπής βέβαια θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τότε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μιλάμε για τη δίκη για τα Τέμπη, καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για 8η ημέρα. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι από τη Λάρισα, όπου για 8η ημέρα συνεδριάζει το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την πολύκριτη υπόθεση των Τεμπών. Έχουν ανέβει οι τόνοι εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς πριν από λίγο πριν τη διακοπή, το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε εκφράζοντας αντιρρήσεις στην πρόταση της Αγγελέα να αποβληθεί. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα προαπλανητικό καθοδηγητικό, είπε η νομική σύμβουλος του κράτους που το εκπροσωπεί. Είμαστε για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με την επιλογή να γίνει δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 εκ των 36 κατηγορουμένων από την πλευρά του δημοσίου. Η νομική σύμβουλος είπε ότι οι 4 είναι ο πυρήνας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι, και έχει άμεση ζημία το δημόσιο. Μάλιστα ξεσήκωσε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις πριν από λίγο, όταν η νομική σύμβουλος του κράτους ενημέρωσε το δικαστήριο ότι περιμένει απάντηση στην αλληλογραφία για την κατοχή, δηλαδή για το ποιος είναι ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, καθώς οι εισαγγελές πρότεινε την αποβολή του δημοσίου ως παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας με ένα εκ των σκεπτικών ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το δημόσιο ήταν αυτό που κατήχε νόμιμα το τροχαίο υλικό. Πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε και εξακολουθεί να τοποθετείται επί αυτού. Μίλησε για προχειρότητα και τσαπατσουλιά. Έχουμε 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες μετά την τραγωδία και το ελληνικό δημόσιο τώρα θα ψάξει σε ποιον ανήκει το τροχαίο υλικό, είπε, και μίλησε για απόλυτη περιφρόνηση τόσο των συγγενών όσο και του ίδιου του δικαστηρίου. Νωρίτερα εξαπέλυσαν πειρά οι περισσότεροι εκ των συνηγόρων για τον τρόπο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά είναι και έχασε την κόρη του. Αελληματική, προσχηματική και προκλητική χαρακτήρισε την υποστήριξη του δημοσίου, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα όργανα του είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία, είπε, και μάλιστα σημείωσε ότι οι ίδιοι κατηγορούν στις απολογίες τους επέρυτα ευθύνη σε υπηρεσίες του δημοσίου. Αλλά και ο καθηγητής νομικής ο κ. Κοσμάτος μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη που αποκλείει όσους αντιμετωπίζουν την παράβαση καθήκοντος και θέλει να δείξει το δρόμο προς το δικαστήριο που θα πού να κινηθεί. Όπως είπε, αρκετοί ήταν οι συνήγοροι οι οποίοι εκφράστηκαν με τις ίδιες σκέψεις στο δικαστήριο. Τώρα, αυτή την ώρα, τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων. Είναι και κάποιοι δύο-τρεις άλλοι εκπρόσωποι για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και στην επόμενη μάλλον δικάσιμο θα ακούσουμε το συνηγόρο της υπεράσπισης.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι, οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε Κοζάνη, αλλά είναι και στο Αγρίνιο. Εμείς θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο και στον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερα, καθώς Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μιλήσει και με αγρότες για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Τι λένε?
5: Ακριβώς, και είναι ανάστατη. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι να επιστραφούν τα όποια κλεμμένα υπάρχουν και βέβαια όσοι προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις να πληρώσουν και να πάνε ακόμα και σε φυλακή, δεδομένου ότι ο απλός αγροτικός κόσμος πασχίζει καθημερινά στα χωράφια προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και αυτό το οποίο ζητούν είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στα χέρια τα οποία πραγματικά παράγουν και όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Να πούμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν και ο κύριος Βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου κυκλώματος αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις φοβορίες τις οποίες είχαμε, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Φέρεται να είναι διαχειριστής μάλιστα σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και να αντιμετωπίζει κατηγορία λοιπόν για την συμμετοχή στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Αυτό τώρα το οποίο μένει να δούμε είναι την ολοκλήρωση της έρευνας για το αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, να πούμε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, ενώ στην συνέχεια έχει φύγει από την περιοχή του Αγρινίου προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες και να οδηγηθούν όλοι μαζί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους αποδοθούν οι σχετικές κατηγορίες.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και το σύντροφό της. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας του μικρού αυτού κοριτσιού. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, όπου όντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ θετικά τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε πριν από μία εβδομάδα και παραπάνω από μία εβδομάδα εσπεσμένα στο Παγνί, βάναυσα κακοποιημένο από την 25χρονη μητέρα του και από τον 26χρονο σύντροφό της εδώ στα Χανιά. Αμφότεροι έχουν ήδη προφυλακιστεί για κακουργηματικές πράξεις. Το κοριτσάκι λοιπόν συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του, καθώς έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, τουλάχιστον όπως μας ανέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Εκείνο βέβαια που πρέπει να διαπιστωθεί, Βίκη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την εξέλιξη της υγείας του, είναι η νευρολογική του κατάσταση. Αφού το κοριτσάκι, ως γνωστόν, πέραν των άλλων, έχει υποστεί χτυπήματα και στο κεφάλι του. Σε μερικές ημέρες, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του. Και αν όλα πάνε καλά, τότε φυσικά θα βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια, φυσικά, θα αναλάβουν, και αφού ολοκληρωθεί βέβαια η νοσηλεία του, θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες το μέλλον του, δηλαδή, ώστε να βρεθεί ένα υγιές περιβάλλον για να συνεχίσει την ζωή του. Ελπίζουμε, λοιπόν, να πάνε όλα καλά για το συγκεκριμένο κοριτσάκι που πραγματικά πέρασε εφιαλτικές στιγμές στο θερμοκήπιο, θυμίζω, που έμενε μαζί με τα αδέρφια του, αλλά και τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει από χθες σε εφαρμογή το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις, ενώ έχουν ανασταλεί οι επισκέψεις αλλά και οι εκδηλώσεις. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο υπεύθυνος του γυροκομείου, πατέρας Νικόλαος Βαχτσεβάνος, αναφέρθηκε στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους πάσχοντες από τους δερματολόγους, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία. Ας τον ακούσουμε.
7: Εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για αυτή την περίπτωση. Χθες μας επισκέφθηκε το τμήμα υγιεινής της Κοζάνης. Έδωσε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι υπό έλεγχο. Δόξα τω Θεώ, θα παρθούν φαρμακευτικές αγωγές. Θα γίνουν αυτά τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται. Και πρώτο Θεός, όλα θα πάνε καλά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή είναι 10 κρούσματα σύνολο. Είναι σε τρόφιμους και 2 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να το ειχνηλωτήσουμε αυτό. Τρόφιμοι μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε νοσοκομεία, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Το ίδιο και το προσωπικό, τα επισκεπτήρια. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, θέλει 8 εβδομάδες για να εκδηλωθεί αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι να μην έχουμε διασπορά και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Σε όλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή με χάπτη κλπ. Υπάρχουν κάποιες λοσιόν και αλυφές. Η σύσταση των ιατρών, των δερματολόγων που περάσανε, δεν πέρασε ένας, πέρασαν 6 δερματολόγοι. Λοιπόν, ήταν καλύτερα η φαρμακευτική αγωγή για καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί τα άλλα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλα προβλήματα. Το 23 είχαμε 2 κρούσματα όλα και όλα, τακτοποιηθήκαν αμέσως και δεν υπήρξε ούτε διασπορά ούτε τίποτα.
3: Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το απογορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταφορά των κοπαδιών του στα βουνά από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας, έτσι ώστε να αρθεί, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η καθολική απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών στα ορεινά. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ήσχυαν μέχρι πρότινος. Δηλαδή, μέχρι να βγει από η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία απαγορεύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους σε άλλες περιοχές. Μέχρι και το τέλος Μαΐου είχε δοθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη άδεια. Γεγονός που το εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως συνολικά 8 κτηνοτρόφοι από τον νομό της Λάρισας και 6 κτηνοτρόφοι από τον νομό των Τρικάλων και μετακίνησαν τα κοπάρια τους, τα αγωπρόβατά τους στα Ιωάννινα. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έπρεπε η αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία ήθελα να γίνει η μετακίνηση να συγκατανεύσει από περιοχή βεβαίως που είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς. Η περιφέρεια Ιωαννίνων δεν είχε αντίρρηση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε ουσιαστικά για τις περιοχές των Γρεβενών, όπου είναι τα Βλαχοχώρια, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, είχε απαντήσει αρνητικά, με αποτέλεσμα μόνο 14 συνολικά κτηνοτρόφοι να καταφέρουν να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους. Ωστόσο, όπως ανέφεραν χθες και στην διαμαρτυρία που έκαναν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν με τις 250.000 εγωπρόβατα, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν γιατί δεν έχουν ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημες οι καιρικές συνθήκες και το στρες που υφίστανται τα ζώα όταν παραμένουν κλεισμένα λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς και των περιοριστικών μέτρων βεβαίως που ισχύουν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπαμε, ζητούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιτραπεί η κατεξαίρεση μετακίνηση κοπαδιών σε περιοχές που το επιθυμούν.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν υπάρχει καμία διέξοδος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, καθώς δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους από τη Λέσβο, καθώς οι όροι που τίθενται λόγω του αυθόδους πυρετού απαγορεύουν την έξοδο προϊόντων που ακολουθούν παστερίωση με μηχανήματα ανοιχτού τύπου. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
9: κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε ότι λόγω του αυθόδους πυρετού εδώ και ένα μήνα έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η έξοδος από το νησί και για τη διάθεση του στην Ελλάδα τυριών ορίμανσης, δηλαδή φέτες και σκληρά τυριά, κεφαλοτήρια, λαδοτήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα τυροκομεία που δεν διαθέτουν αυτού του τύπου? Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε ότι στη Λέσβο λειτουργούν 6 μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωσης και 6 μεγαλύτερα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Ναι. Στην ανοιχτού τύπου η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα, ενώ στου κλειστού τύπου στους 72 για 15 δεύτερα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου παστερίωση ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αερούμενα σωματίδια, χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία, ο κύκλος των εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα 4 από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των τυροκομείων αυτών, πολλά από αυτά μένουν κλειστά. Είναι γεμάτα τα ψυγεία τους, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν έχει δοθεί διέξοδος. Από το πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μπανταμάδου μας είπε ότι έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις στο Υπουργείο, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει κάποια απάντηση, και σημειώνουν ότι θα κινηθούν νομικά. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ακόμη περίπου 10 γαλακτοπολία που παράγουν γιαούρτι, παγωτό, αμφότερο κτλ. Προϊόντα που απαγορεύεται έτσι και αλλιώς να ξεχθούν από τη Λέσβο και που και για αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βίκη.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί η 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Στο μεταξύ, αύριο οδηγείται στον ανακριτή ο σύζυγός της. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Δίκη, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστηρίου. Ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης αυτής της άγριας δολοφονίας, ο οποίος χθες βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Και φαίνεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του, ότι εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι επιμένει ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτος επίθεση από το θύμα, αν και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστικά και μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη κυριολεκτικά που δέχτηκε 45 μαχαιριές με αρκετά άγρια και σκληρά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά πώς θα τα υποστηρίξει θα τα δούμε αύριο το μεσημέρι όταν θα βρεθεί στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αρχές ερευνούν και παλιότερες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, Βίκη, τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως τρίτα πρόσωπα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι η 39χρονη δεν είχε βρεθεί σε ένα μάθημα που έκανε, σε ένα μάθημα χορού, και μάλιστα δεν απαντούσε και στις κλήσεις τους. Φαίνεται στα ίδια πρόσωπα ότι είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα που βίωνε. Αυτά τα πρόσωπα, να σου πω, ότι κλήθηκαν εκ νέου στις αρχές χθες για να καταθέσουν. Πάντως, σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε όχληση για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, τονίζει ότι στελέχη της έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός που βρήκαν 39χρονη. Ήταν μόνη στο σπίτι και φαίνεται μάλιστα να μην διαπίστωσαν κάτι, ούτε να τους ανέφερε η ίδια κάτι. Η ίδια φαίνεται ότι το είχε καταφύγει και πριν από περίπου ένα χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια περισσότερο για την εξέβραση εργασίας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί και η χορήγηση panic button, κάτι που ωστόσο η ίδια δεν είχε δεχθεί. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που έρευνα οι αρχές για να δουν αν είχαν γίνει όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας θα τελεστεί η εξόδους ακολουθία της 39χρονης. Φίλες, φίλοι και πραγματικά και απλός κόσμος από όλη την Καλαμάτα αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο, ενώ αποτέλεσε ότι τα 2 μικρά παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, Βίκη, και σήμερα με πληροφορίες η αδερφή του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες ζητώντας την επιμέλειά τους.
3: Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να πάμε εμείς τώρα στην Ρόδο, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στη Χριστίνα Μέγα. Γιατί, Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, το νερό νεράκι θα πούμε στην Κάρπαθο.
11: Και όχι μόνο στην Κάρπαθο. Ετέθησε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λήψη υδρείας για 3 μήνες και αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση για επίγοντα έργα υδροδότησης. Η απόφαση υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη ανομβρία, την πτώση της στάθμης των υδάτων και την τουριστική πίεση, καθώς η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των υποδομών. Τα νησιά της Δωδεκανήσου σε έκτακτη ανάγκη, εκτός από την Κάρπαθο, είναι η Αστυπάλαια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σίμη. Βίκη.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και να πάμε, να παραμείνουμε έτσι στο Αιγαίο και να πάμε μέχρι την Χίο και το Θεοδωρή Πιλιώτη. Ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών το αίτημα του Δήμου Χίου για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο-Μεστά. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουνίου, Θοδωρή, έτσι δεν είναι?
12: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς από τις 15 Ιουνίου και γίνεται ένας αγώνας δρόμου Βίκη, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει η προκήρυξη της γραμμής, μιας και όπως είπαμε είναι επιδοτούμενη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκτελούνται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα Μεστά, στο λιμάνι των Μεστών, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς το Λαύριο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ στις 11:30. Αυτό σημαίνει με τις ώρες που έχουν δώσει ότι θα γίνεται το δρομολόγιο περίπου στις 5:30 ώρες θα κρατά, όταν για το λιμάνι της Χίου ξεπερνά ίσως και τις 8 ώρες. Η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο αλλά και από τους φορείς τους τουριστικούς του νησιού την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και μία σύσκεψη στο Υπουργείο και με την παρουσία και του χιωτιβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ήταν να μπει και νέο δρομολόγιο, με δεδομένο ότι από την 1η Μαρτίου έχουμε μια μείωση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των επιβατών σε κάθε πτήση που γίνεται προς τη Χίο και την αναχώρησή της, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε να μπει και νέα γραμμή, να είναι πιο γρήγορη, πιάνοντας το λιμάνι των Μεστών από την δυτική δηλαδή πλευρά, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να το επιλέγει, και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα στο ζήτημα της υπεραστικής συγκοινωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς στη Χίο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πέρυσι, δεν λειτουργούν τα υπεραστικά κτέλ, άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες αυτού του πλοίου της γραμμής. Από την πλευρά του Δήμου σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την εταιρεία ώστε να αναλάβει η ίδια τη σχετική σύνδεση, ή μπορεί να δούμε κάποια σύμβαση με ιδιώτη που θα εκτελεί, με κάποιο τουριστικό γραφείο που θα εκτελεί αυτό το δρομολόγιο. Προς το παρόν περιμένουμε να ξεδούμε να ξεκινά από τις 15 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα, μάλιστα, θα φτάνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα 15ήμερο αναμένεται να πιάσει δουλειά ο ιδιώτης εργολάβος που αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια μέρος της καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε χθες τη σύμβαση ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Σταυρούλα Κατσουλάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
13: Καλό μεσημέρι. Ο ιδιώτης θα αναλάβει τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης. Τα ενετικά τύχη και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Επίσης, στην ευθύνη του θα είναι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, αλλά και η απομάκρυση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η υπηρεσία καθαριότητας που θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου κομματιού της πόλης, του Δήμου, θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας και ήδη σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΕ έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση, που όπως υποστηρίζουν οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και ιδιωτικοποίηση του έργου της υπηρεσίας καθαριότητας. Επίσης, να σας πω ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης θα συνδράμει στην αποκομιδή με 151 εργαζόμενους, με 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα. Και μάλιστα στις δηλώσεις του εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο εξοπλισμό και είπε ότι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί τα περισσότερα από τα μηχανήματα είναι καινούργια και ηλεκτρικά. Η εταιρεία τώρα θα έχει απολαβές από την αποκομιδή περίπου 8 εκατομμύρια για τα δύο χρόνια που θα αναλάβει και υπάρχει και δυνατότητα παράτασης για ακόμα δύο χρόνια.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας και του αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστριας σηματοδοτεί η ορκομοσία των πρώτων 70 από τους 86 νέους συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν το νησί από φέτος. Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλώς μεσημέρι.
14: Είναι μια σημαντική ενίσχυση για το νησί. Η τοποθέτηση των 86 νέων συνοριοφυλάκων, οι 70 από αυτούς ορκίστηκαν προχθές στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Οι 36 θα στελεχώσουν μόνιμα το αεροδρόμιο και οι υπόλοιποι 50 στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Να πούμε ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις η αστυνομική διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με επιπλέον 11 μόνιμα στελέχη από μάχημες υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ. Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν κυρίως σε τουριστικές περιοχές υψηλής έντασης για την πρόληψη της μικροεγκληματικότητας και την επιτήρηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Την οδική ασφάλεια να αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού που επιβαρύνεται από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και στα σημεία εισόδου όπως είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των ταξιδιωτών.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργία.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και πάμε τώρα στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο Παύλος Σαρόχλου έχει κάνει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλώς σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και ειδικότερα η χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα 5.30 που ξέσπασε και μάλιστα κατά κύματα μέχρι και αργά το βράδυ, χτύπησε κυρίως περιοχές όπως ο Ασκός, Πολυδέντρη και Φιλαδέλφιο. Και λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να καταστραφούν χωράφια, δεντροκαλλιέργειες και δέντρα δηλαδή και αρρώσιμα, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Μόλις μέσα σε 6 λεπτά κατέστρεψε τις σοδιές όλης της χρονιάς. Χαλάζει το οποίο έπεσε σε μέγεθος καρυδιού. Οι αγρότες τώρα υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί καταστροφές. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούν είναι κλιμάκιο του ΕΛΚΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Στις Σέρρες τώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Σιντικής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
17: Να πούμε ότι είχαμε εδώ και 2,5 μήνες να μιλήσουμε για κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τελευταίο κρούσμα ήταν 17 Μαρτίου στη λιμνοχώρη του Δήμου Ηράκλειας, αλλά δυστυχώς χρες εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Σιντικής. Όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά χτύπησε συναγερμός με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να έχουν ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν αυτή την περίοδο πραγματοποιούν επιτήρηση κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Ενώ το τελευταίο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και το επόμενο διάστημα θανάτωσης και ταφής των ζώων. Να θυμίσουμε ότι το 2025 στην περιφερειακή ενότητα Σερών είχαμε 182 κρούσματα. Το 2026 έχουμε 7. Βέβαια έχουν θανατωθεί τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 42.000 ζώα. Ο νομός εξακολουθεί βέβαια και βρίσκεται σε επιτήρηση.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας τώρα με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, έχουμε νεότερα?
18: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε πληροφορίες περισσότερες όμως. Ο ηλικιωμένος άνδρας επιστήμονας, νεκρός χειρουργός με κατά τη συντηρία και μοναδική Μασκό, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στην παραθαλάσσια περιοχή της Ελιάς του Δήμου Ανεβασίας. Εχθές πρωί βγήκε από το ενοικιαζόμενο κατάλημα για τον καθιερωμένο περίπατό του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του, αλλά και κινητοποίηση του μηχανισμού. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η σύζυγος και το παιδί του διαπίστωσαν την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρησή του στην επιστροφή. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι ο άνθρωπός τους δεν επέστρεψε όταν έπρεπε, και έτσι λοιπόν μετά τη βόλτα του που πήγαινε καθημερινά δεν είχε επιστρέψει και κινητοποίησαν τις αρχές. Άμεσα ειδοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, οι αρχές οι οποίες έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση που συνεχίζεται ακόμη και τώρα για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα επιστήμονα ιατρού χειρουργού, ξαναλέμε, από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό. Τις έρευνες τις οποίες διεξάγονται και υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου, γιατί όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα δυσκολεύουν. Συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, ενώ την περιοχή έχει χτενίσει ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης. Με τη συνδρομή των εθελοντών κατοίκων της περιοχής χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο της ευρύτερης παραλιακής ή αγροτικής ζώνης, όπως εικτάζεται ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί ή να έχει απολέσει τον προσανατολισμό του αγνοούμενος. Και να πούμε ότι παράλληλα η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και ψηφιακά, φτιάχνοντας μια σελίδα Λέα Ελιά Λακωνίας στο Facebook, όπου έχει ανατηθεί φωτογραφία του Σύριου χειρουργού, συνοδευόμενη από θερμή παράκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι. Αν τον έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία, παρακαλούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Facebook, τη σελίδα ή με τις τοπικές αρχές.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Ιερά Πέτρα Κρήτης τώρα, με αφορμή τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο βουνό της Θρυπτής, πραγματοποιήθηκε πανλασιφιώτικη ανάβαση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ενός ευρύτατου δικτύου τοπικών οργανώσεων και πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα επιχειρηματικά σχέδια απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής θαλονικανής συνέλευσης, προκειμένου να αποφασιστούν ποιες κινήσεις θα γίνουν από τώρα και πέρα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίστηκε κατά της δημιουργίας αυτών των ΒΑΠΕ πάνω στο Θρυπτή και σε άλλες περιοχές ευαίσθητες και ιδιαίτερα της Κουκάλους. Θα σας πω λοιπόν, την Πέμπτη στο χωριό του Καμπουσίου θα γίνει μια συνέλευση των φορέων εκεί, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί πέρα οι διαβουλεύσεις για την εγκατάσταση των τεράστιων ομογεννητριών 153 μέτρων συνεχίζουν, θα δίνει σε εξέλιξη αυτές. Και ανησυχεί ο κόσμος, διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλοιωθεί εντελώς το περιβάλλον στην περιοχή της Θρυπτής και όχι μόνο. Ανάλογες κινητοποίησεις γίνονται και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, είχαμε συνέλευση στο χωριό της Κρητάς και στο χωριό των Λακωνίων. Στο χωριό των Λακωνίων, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι ανεμογεννήτριες αυτές των 150 μέτρων θα κατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα. Όχι μόνο φορέων, αλλά και πολιτών και των δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόθεση να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης και ειδικά στον Ομόλο Στίου.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών υπέγραψε ο Δήμος Δράμας. Τα δρομολόγια μάλιστα ξεκινούν αύριο, όπως θα μας πει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
20: Και ο κόσμος τα περιμένει πώς και πώς, Βίκυ, γιατί τα είχαν στερηθεί μήνες τώρα. Να πούμε αρχικά πως η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Είναι συνολικής δαπάνης 22.500 ευρώ. Αφορά στα έτη 2026 και 2027 και την εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχες, Λιβαδερός, Σιδηρόνερος, Καλωτή με ένα δρομολόγιο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δρομολόγια, όπως ανέφερε, θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Στο παρελθόν το τοπικό υπεραστικό κτέλ, το κτέλ της Δράμας, είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων και γινόταν, να φανταστείτε, μόλις 2 ανά μήνα. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή της Δράμας θεωρεί επιτακτική τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου, έστω και με στοιχειώδη δρομολόγια, λόγω και του αριθμού των ηλικιωμένων δημοτών που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετηθούν οδηγώντας οχήματα, και έχουμε αυτές τις εξελίξεις και περιμένουμε βέβαια και τις πρώτες εντυπώσεις του κόσμου αύριο το πρωί, που είναι και το παζάρι στη Δράμα, γι' αυτό και η μέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η εικόνα των ξερών κονοφόρων στον Εύρο και τη Θράκη, προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα έντομα που καταστρέφουν τα πεύκα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν, προχώρησαν στην τοποθέτηση εντομοπαγίδων σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς. Από την Ερθόρεστιάδα, ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας. Βασίλη.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ερχόμενο φθινόπωρο, λοιπόν, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα 2 τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στη Θράκη, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών με επικεφαλή τον δόκτωρα εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως μάλιστα λένε από την πλευρά της εταιρείας, οι συνθήκες στον Εύρο μετά τις πυρκαγιές και τα διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια έχουν καταστήσει τα δέντρα πιο ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρρυθμιστεί απαιτεί και κάποιο χρόνο. Δίκη.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,76 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους της περιφέρειας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χριστός Ανεμοζάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστό, καλό σου μεσημέρι.
21: Ναι, Βίκυ, οι παρεμβάσεις αυτές που προανέφερες αφορούν τόσο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, όσο και την προμήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς, του σύγχρονου εξοπλισμού για αφιοπονιπιακούς και τους παιδικούς αυτούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους δήμους Αρταίων, Ιαννητών, Ζηρού, πράγματα και Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκυ, πως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με άνω του 500.000 ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε του προγράμματος, είναι ο εξυγχρονισμός των δομών προσχολικής φροντίδας, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες της Ήπειρου.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Νεοδημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία στην περιοχή της Μαρτίου θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων αλλά και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση τώρα για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Σαυρούτσης έπειτα από συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας για αθλητικά έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε σε αυτό της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στο Ποσειδόνιο με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίκρα με 7,8 εκατομμύρια ευρώ, στο Καφτατζόγλιο με 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στο Ωραιόκαστρο με 5,7 εκατομμύρια ευρώ και στους Αμπελόκηπους με 32 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό, έθεσε και το θέμα του Εθνικού Κολυμβητηρίου, με τον κύριο Βρούτσι να δηλώνει πως νιώθει δικαιωμένος για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χιλιάδες παιδιά έμπαιναν σε μια αθλητική εγκατάσταση που λειτουργούσε με αυθαίρετες διαδικασίες. 50 χρόνια δεν είχε οικοδομική άδεια και σήμερα εκδόθηκε. Δεν έπρεπε να βάλουμε τα παιδιά σε κανέναν κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τώρα η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπεγράφει το μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας. Το μνημόνιο το υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Αριστίδης Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος του Ζαπίου Μεγάρου, ο κ. Λευτέρης Γιοβανίδης, στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιδέας, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αλλά και της διεθνούς προβολής της Αρχαίας Ολυμπίας. Η συνεργασία των δύο φορέων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της Αθήνας με την Αρχαία Ολυμπία, τον πυρήνα δηλαδή των Ολυμπιακών αξιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν το ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα της Αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με εθνική και διεθνή απήχηση που θα ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία της χώρας και θα συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς πολιτισμού, ειρήνης αλλά και ολυμπισμού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θεσσαλία, καθώς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου η πρώτη απευθείας πτήση της αεροπορικής εταιρείας Smartwings από την πόλη Κατοβίτσε, μεταφέροντας 187 επιβάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι τους επισκέπτες αυτούς υποδέχτηκε με παραδοσιακές μουσικές και κεράσματα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλή στην Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού την κυρία Δαμοπούλου και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής ροής από την Πολωνία, έτσι, διότι είχαμε άλλη πρώτη πτήση. Η συγκεκριμένη λοιπόν πτήση, να σας πω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων της περιοχής με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, όπως μας έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου η κυρία Δαμοπούλου. Και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην εδραίωση νέων αγορών. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για σύνδεση με άλλες πόλεις της Πολωνίας από του χρόνου, ενώ γίνονται συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες που επιρρυκνύουν ενδιαφέρον και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, μας είπε ότι ενισχύονται και οι αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά, η οποία παραμένει από τις σημαντικές για τον θεσσαλικό τουρισμό. Και ήδη η πρώτη πτήση του σεζόν προσγειώθηκε στις αρχές Μαΐου, να υπενθυμίσω, στο αεροδρόμιο της Νέας Αιγιάλου από τον Δίσεντο. Ενώ το πρόγραμμα των πτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 με δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής για εμπρισμούς από αμέλεια μέσα σε μία μόλις μέρα στις πολύπαθες περιοχές της Χίου, της Εύβοιας, της Λέσβου αλλά και της Φδιώτιδας. Οι συλλήψεις αφορούν σε 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις παραπάνω περιοχές, ενώ για τις 3 από αυτές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 346 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο πάντοτε της αυτόφορης διαδικασίας. Κοκκίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη σοδειά τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα να ικανοποιεί τους παραγωγούς. Το προϊόν εξάγεται στην Ευρώπη αλλά διατίθεται και στην τοπική αγορά σε θεαματικά χαμηλές τιμές. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Πίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Οι καταναλωτές εδώ στη Ροδόπη είναι από τους τυχερούς. Οι καταναλωτές που έχουν προτίμηση στα κεράσια, δηλαδή, που τους αρέσουν τα κερασάκια του καλοκαιριού, είναι από τους τυχερούς, αφού η τιμή του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι ιδιαίτερως χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πάγκους της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Κομωτινής βρίσκει κανείς κεράσια από 2 ευρώ έως 5 ευρώ το ανώτερο. Η ανώτερη τιμή αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη έρευνα, μια μικρή βόλτα αρκεί. Το αυτό συμβαίνει και στα περισσότερα, έτσι, συνοικιακά μανάβικα της περιοχής αλλά και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι κερασόνες της περιοχής φέτος Βίκη αναμένεται να αποδώσουν περί τους 500 συνολικά τόνους. Παρά τις βροχοπτώσεις είναι ικανοποιημένη η παραγωγή του Ιάσμου, των Αγίων Θεοδόρων, της Κροβίλης, όπου καλλιεργούν κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το πούμε αυτό, στις περιοχές της χώρας όπου ευδοκιμούν διάφορες ποικιλίες, ωστόσο φημίζεται για το υψηλής ποιότητας τραγανό κεράσι της. Είναι διάσημο ανά τη χώρα. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη Λαμία παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα το πιο πρόσφατο βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τιμημένος με διάφορες διακρίσεις επί χρόνια συντάκτης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος ο συγγραφέας του, περιλαμβάνει την καταγραφή γυναικοκτονιών που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις και στο εξωτερικό. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα διαβάσει και για τις δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γράφει ο Πάνος Σόμπολος. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει, όπως ξέρουμε, και η επικαιρότητα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Σοφιανός της Λαμίας και θα μιλήσουν γι' αυτό οι δημοσιογράφος Βάσο Δημητράντζου, η δικηγόρος Φωτεινή Κανέτη, η ιατρός Νάγια Φαρδί, η Αναστασία Φρόντζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Θόμη Παλιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
3: Ο καιρός.
0: Μεταβολή από αύριο του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά αύριο αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά. Νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Λιμάκο στη Μέση Ανατολή μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη, κινείται και σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτζαμπά Χαμενεΐ αφήνει ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές ημέρες. Στο Κίεβο κατέθεσε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκο Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αιγαία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΓΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως, σταυρηλίσια κηδεία του Νάσο Αθανασίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με την εξέταση μαθημάτων λοιπόν προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα για οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν, θα ακούσουμε τις απαντήσεις και βεβαίως και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος των νέων κομμάτων στο πολιτικό στίβο έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας που διατηρεί ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα, όπως δίνουν μέχρι στιγμής όλες οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να κινηθούν απέναντι στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα και τις δημοσκοπήσεις ενώπιον των επόμενων εθνικών εκλογών, δίνει ο Πάλος Μαρινάκης μέσα από συνέντευξή του στο NGR. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Tech News, τη Γεωργία Σκιντζή, που έχει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γεωργία ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να αντιμετωπίσει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως κομμάτια μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ειδικά για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο, Γρηγόρη, από πλευρά της κυβέρνησης, είναι ότι όπως τονίζει σε όλους τους τόνους, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα κάνουν, θα συνεχίσουν να κάνουν και το επόμενο διάστημα, είναι να είναι προσιλωμένοι στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παράλληλα το βλέμμα και προς αυτό ακριβώς περιέγραψες, δηλαδή στις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό παράλληλα τονίζουν ότι δεν σημαίνει ότι υποτιμούν κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να συνεχίσει στα παραδοτέα, αυτό θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είδαμε χθες, άνοιξε και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται με ανάθεσή του ακριβώς την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και πως θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να το υποθετηθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο για την περιευθύνηση υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης, επίσης τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και το άρθρο 16 για την ίδρυση και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται προς την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα στην ατζέντα, υπό την έννοια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν στα άρθρα αυτά τα αιτήματα. Τώρα,
0: για να επιστρέψουμε σε λίγο, για λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ναι, μεν έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, αλλά ωστόσο φαίνεται ότι είναι μακριά ακόμα στόχος της αυτοδυναμίας. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα?
1: Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η στόχη παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό ακριβώς που είπε, η αυτοδυναμία. Δίνουν έμφαση στην κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Αυτό έχει, αν το θες, διτή ανάγνωση, υπό την έννοια ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο Πασόκ όσο και στην αριστερά. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα, και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
0: Για τον ιδιαίτερα αιχμηρός λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδουλάκη τι λένε στο Μαξίμου, Γεωργία?
1: Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του Πασόκ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα. Και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες, αυτό μια συζήτηση η οποία επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
0: Και όλα αυτά, ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίγουν έτσι κι αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
1: Αυτό που τονίζεται είναι αφενός το γεγονός ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η χθεσινή απόφαση Γρηγόρη, τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για τους οποίους, θυμίζω, είχε ζητηθεί άρση ασυλίας για να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Άρα, εδώ η εισαγγελία Πρωτοδικών έκρινε ότι θα πρέπει να μπουν στο αρχείο. Παράλληλα, όμως, και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, όπου, θυμίζω, είχε έρθει η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν στην έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, η οποία, και θυμίζω, είχε παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκθεση μειώνει κατά περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν στοιχειοδοτούνται με βάση την έκθεση της Χεροπούλου ποσά για κακουργήματα, ενώ για αρκετούς βουλευτές η έκθεση είναι απαλλακτική, καθώς δεν εντοπίζει την παραμικρή ζημία. Και όλα αυτά μετά θυμίζει επί της ουσίας η κυβέρνηση όλα αυτά που είχαν συμβεί με τις επιθέσεις που είχε δεχτεί και από το Πασόκ μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εν λόγω εμπλεκόμενους βουλευτές. Άρα επί της ουσίας η κυβέρνηση θέλει να μιλάει με, αυτό τονίζει, με πολιτική ουσία και με το κυβερνητικό της έργο.
0: Γεωργία Σκητζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα στα δύο βαριά μέτωπα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο News Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής ΣΕΡΟΝ και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
2: Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα του Χεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες. Εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ό,τι με αφορά, σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
0: Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρυπιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίθειας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 2 νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθη.
0: Και έχει ενδιαφέρον και περιμένουν να δούμε πώς αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λίνα, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR και είπε ότι ναι, μεν πρώτος στόχος Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία που είναι εφικτός ο στόχος, αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμική συνέπεια για να συζητήσουμε. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρχει αντίδραση αργότερα.
3: Στελέχη, πάντως από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ο πρόεδρος όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη είναι και απόφαση του συνεδρίου λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν υπάρχει πολιτική κρίση στη Χαριλάου Κούπη. Υπάρχει λοιπόν πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ?
4: Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, το να έρχεσαι να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία, θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Έφτανε και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη είχαμε φτάσει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστε σκουπί και τελειώσατε γρήγορων κινήσεων, λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχέ Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα είχαμε μια παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παρετήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παρέτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνέχεια σύριαλ. Εκτός εάν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δοθεί η σολομόντια λύση. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η σολομόντια λύση. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του 1 εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2 και 21 πρώτα λεπτά, στα μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν έχει σταλεί πρόσκληση για την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει, δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ, αν θα σταλεί πρόσκληση δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Ως ήθιστε, μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος, όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος για την επόμενη μέρα. Είπες μπορεί να είναι καθοριστική η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Υψηλόβαθμα στελέχη τη χαρακτηρίζουν και ιστορική. Ανάλογα δηλαδή το τι κλίμα θα επακολουθήσει και τη βασική πρόταση.
0: Και όλοι τι αποφάσεις θα λάβει, έτσι. Ναι.
5: Ακριβώς. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια καθαρή λύση, διότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Όλοι ευελπιστούν ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Ναι, μπορεί να είναι και ιστορική, αλλά αυτό μένει να το δούμε, εκτός αν είναι υπερβολή όλα τα σενάρια τα οποία αναλύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Βεβαίως, αυτό που είπες, Βαγγέλη, το ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Ερνιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της που, όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να τη φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος σε αυτές τις ιδιότυπες δημοπρασίες, στους πληστηριασμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2%.
7: Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
6: Δεν θα το πω εγώ απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδράνων. Έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
8: Ο συντρόφος σας.
6: Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια. Για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο.
8: Την ατάκα της μέρας είπατε.
7: Ή και ο Πανιώνιος ίσως. Ή και ο Πανιώνιος. Λέμε τώρα.
6: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω
8: τα αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
0: Θα δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην Αριστερά. Τώρα ακούσαμε χτες, είδαμε χτες τις εξελίξεις, περιγράψαμε. Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει, όπως ρώτησε στον τίτλο, ο όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
7: Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
9: Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Λέξης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει συμπαράταξη, ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα, με κανένα κόμμα.
7: Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποια είναι?
9: Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η ανακτιοπικία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει, βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπήσει τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτού.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναθυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Για τολμηρές τομές σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του Δημοσίου και την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Άγιο, και όλοι καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων ότι με αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Μαξίμου, κυβερνητική παράταξη Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στο να αυξήσει την πίεση προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς το Πασό. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου, την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα, με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ως οδικό χάρτη για την Ελλάδα το 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε και εσύ, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το Κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος θα διεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβευση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, τους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο News Radio 105,8 Ευελπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και ο εισηγητής κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
12: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
8: Πριν κλείσω,
12: για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
13: Άρα δηλαδή
8: υπάρχει ο χρόνος
13: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
12: Νομίζω. Σε 1,5 μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε, λοιπόν, εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Τηλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδι για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
12: Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, με ενδιάμεσες στις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαία ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
8: Όπως,
12: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όριμα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία. Μάλιστα.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός σύνορα στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση Ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εδωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και ένταξε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
14: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο λοιπόν έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενο σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης, είπε ότι τα στενά του, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό. Και επίσης, αναφερόμενος στον Αγιατολάχ Μοτσταμπα Χαμενεΐ, είπε ότι λένε ότι εμπλέκεται και στις διαπραγματεύσεις και τις εγκρίνει και, όπως είπε, είναι πιθανό στο μέλλον να συναντηθούμε κάποια στιγμή μαζί του. Σημαντικά τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση, όπως βλέπουμε, για ακόμη μία φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε, όπως είπες, έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση Ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου, στο οποίο πάντως έχουν αεροδρόμιο έχουν προκληθεί σημαντικότατες ζημιές και το Κουβέιτ έκανε λόγο για εγκληματική επιθετικότητα του Ιράν. Οι Ιρανοί επίσης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν και έπληξαν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, κάτι που αρνείται η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Και όλα αυτά έγιναν, όπως λέει το Ιράν, σε αντίπεινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα σε τάνκερ, σε ιρανικό τάνκερ, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθετικότητα και κατά των σημείων από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθετικότητα. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμ, στον Περσικό κόλπο, κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ Αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. Και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα Γρηγόρη, και κυρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλού τόνου, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
0: Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
14: Το, το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλού τόνου. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο, σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω,
0: είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, έτσι, μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε, και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάζλ Μέσης Ανατολής, το τι γίνεται στο Λίβανο.
14: Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου, ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Σέρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόλου και της Μαρίας Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
15: Η ευθύνη, το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούς, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρσης οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στην διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
8: Ναι,
15: μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο επαναλαμβάνω χρόνο.
0: Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Ο Μαύρος Χρυσός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εχώρια αγορά, Πινελόπη, είναι εντελώς διαφορετική και αμόλου και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
16: Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια με άνοδο γύρω στο 2% και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Στην εγχώρια αγορά, παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμολειψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μια ελαφριά μείωση μεταξύ 1η Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή, στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή τιμή στην αμόλυβδη 95 οκτανίων ήταν 2 ευρώ και 049 λεπτά, ενώ την 1η Ιουνίου ήταν 2,046. Αντιστοίχως, το δίζελ κίνησης ήταν στις 2 Ιουνίου 2,734 έναντι, μάλλον, συγγνώμη, 1,734 έναντι 1,740. Αντίστοιχη μείωση έχουμε και στις μηνιαίες τιμές, στις εβδομαδιαίες τιμές με βάση τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μία ελαφριά μείωση. Ωστόσο, παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρακτηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές των διεθνών, του πετρελαίου διεθνώς.
0: Τα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινέλοπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας πληροφορικό και γραπτό, το οποίο υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Γρηγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν το γραπτό και το προφορικό διάβημα τόσο στην Ουκρανική Πρεσβεία εδώ στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία μπορώ να στοιχειολογήσουμε είναι τα εξής που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος το ουκρανικό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγητη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνουν φυσικά ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να απόσχει από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα, Γρηγόρη, μπάλα είναι στην πλευρά του Κιέβου και αναμένουμε την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
0: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο, επόμενη είδηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
18: Σε πλήρη εξέλιξη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία σύμμακα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Το Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής σε ΚΙΔ, δηλαδή Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στην Κοζάνη, αλλά έμενε στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Τώρα, τα στοιχεία που προκαλούν τη μεγαλύτερη αίσθηση αφορούν την ποιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ανάμεσα στις έντες που ήδη οδηγούνται στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται ο διαχειριστής του κέντρου υποδοχής δηλώσεων που σας είπα, ένας υπάλληλος του ίδιου κέντρου, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην ψηφιακή καταχώρηση των πλασματικών δεδομένων. Συνολικά, να σου πω, στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αθανασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο, στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω από την υπόθεση αυτή.
18: Βρίσκομαι στην Ατολοκανανία, δεν είχε αντιληφθεί κανένας τίποτα και μάλιστα δηλώνουν εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι, γιατί και μας είπαν σε δηλώσεις τους στην τηλεόραση της ΕΡΤ να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις έτσι και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
18: 2,5 εκατομμύρια Όχι, 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Έτσι, μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Ετωλοκαρνανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια ακόμα φορά. Και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπα, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Πάντως τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω ότι κλήθηκαν εκ νέου χθες στην αστυνομική διεύθυνση της Υγείας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα περαιτέρω περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας, η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται όπως αντιλαμβάνεσαι από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογίαν δράστη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, ωστόσο όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την αντιδικαστική εξέταση που ήρθαν στο χώρο της δολοφονίας και μιλούν για μια γυναίκα κατακρουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι Καλαμακιανοί, οι φίλες της, 39χρονες και οι φίλοι της, θα πούν το ίδιο το χέρι στο Δημοτικό Κημητρίο της Καλαμάτας.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον να περάσουμε τώρα. Από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου το αργότερο είναι το πιθανότερο να μένει να ανοίξει η νέα εκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα, πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και περιοριθέσεις. Κώστα.
20: Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023. Οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εμπολείς οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφραξης Ασφαλιστικών Οφειλών με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσους ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ανάλογα που χρωστά ο οφειλέντης. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, Γρηγόρη.
0: Ποια?
20: Ο οφειλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα έχει χρέη ελήξη πρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
0: Κατανοητό και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
1: Όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, το 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπε και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στον δείκτη, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και είδη διακατοικίδια κατά 3,20%, σε ζύμες, νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλιτικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζονται σχετικά μικρές διακυμάνσεις και το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς ήταν οι υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
21: Οι υποψήφοι πάντως έδιναν με χαμόγελο από το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψανε καλά, ήταν γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
0: σωστό,
21: αυτό.
0: Σωστό, και παίζει και αυτό, βέβαια.
21: Και ένα βάρος από πάνω βέβαια, το παιδιών.
0: Μια μέρα λιγότερη.
21: Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το αδίδεκτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί της σκουαπολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο ήταν απόσπασμα από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα κείμενα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπόρεσαν να διαχειριστούν τα θέματα και δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στα αρχαία ελληνικά. Στα μαθηματικά τώρα ήταν διαβαθμισμένη δυσκολία εντός ύλη. Έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου από τα τελευταία, και τα τελευταία θέματα θα αναδείξουν τους αριστούχους, τα δύο τελευταία. Διαβαθμισμένη δυσκολία ήταν τα θέματα και στη βιολογία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα, ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
0: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην Άνθρωπο Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί είχαμε μπαράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του Οικονομικού Φόρουμ, παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
23: Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρήκαν το στόχο τους και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με τους Ρώσους χτυπήθηκε και πολυόροφο κτίριο και υπάρχουν τραυματίες. Όλα αυτά, όπως είπες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, με την συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και οργανισμών και παρουσία βεβαίως του Βλαντιμίρ Πούτιν που αναμένεται να μιλήσει. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Επίσης οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με περίπου 750 drones σε πολλές ρωσικές περιοχές και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κρυμαία, την κατεχόμενη Κρυμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπε, με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουλιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φόβ Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουλιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε

0: Τον Ολυμπιακό τον υποδέχεται το Παναθηναϊκό.
1: Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα 3, 4, 5 που θα καθορίσει το πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, γι' αυτό ξεκινάει από το σεφ σειρά. Οπότε ευχόμαστε έτσι να έχουμε έτσι καλές αναμετρήσεις για να κερδίσει ο καλύτερος. Ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέστρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό, ο αρχηγός όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Οπότε ήταν μια, ξεκινάει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές με μια έτσι πετυχημένη νομίζω κίνηση.
0: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγα μόνο σύννεφα. Η άνεμη νότιη νοτιοδυτική, 5 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη νότιη 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 100.
4: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
5: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
10: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Εδώ παρέα και σήμερα λίγο μετά τις 3:30 ακούμε και το σήμα της παρουσίασης. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Δεν έχουμε πει καλό μήνα, να πούμε αυτό αρχικά. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους μας. Και εδώ ξεκινάμε την εβδομάδα μας από την Τετάρτη, λίγο οι αρχίες, λίγο μια μικρή άδεια. Για 2 ώρες λοιπόν μαζί, από τις 3 μέχρι και τις 5 και σήμερα εδώ μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας και την εφαρμογή erteco.gr στο διαδίκτυο. Η Φιλάνθη Λάγιο στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουραμπάς μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου του 2026. Και αν μη τι άλλο, δεν ξέρω, το βράδυ μπορεί να έχει κάποια δροσούλα. Αυτή την ώρα είναι καλοκαίρι. Επίσημα, θα έλεγα. Η πιο ζεστή ώρα της μέρας. Ελπίζουμε να είστε κάπου καλά και να αντέχετε. Νωρίς είναι ακόμα. Και πάμε να δούμε τι έχουμε στη σημερινή παρουσίαση που ακούμε και το σήμα. Το ένθετο που για μισή ώρα από τις 3:30 μέχρι και τις 4, με αφορμή συνήθως κάποιες καινούριες μουσικές και τραγούδια, μιλάμε με τους δημιουργούς τους τηλεφωνικά και ακούμε βέβαια και ό,τι προλαβαίνουμε και κάνουμε έτσι και μια κουβέντα σχετική με αυτές τις καινούριες δουλειές, αλλά και γενικότερα για τη μουσική. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Πάνο Τσερπέ, έναν Έλληνα τραγουδιστή, συνθέτη και performer, γνωστό κάπου εκεί από τα τέλη της δεκαετίας των 90 ως βασικό μέλος των UAN, της πρώτης επιτυχημένης boy band στην Ελλάδα που είχε δημιουργήσει ο Γιώργος Θεοφάνους. Η UAN βέβαια είναι μια μεγάλη ιστορία, ένα πολύ διάσημο σχήμα με πολλές επιτυχίες, με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και κομμάτια που ακόμα και σήμερα τα ακούμε σε διάφορες περιπτώσεις. Βρέθηκε και στη Eurovision εκπροσωπώντας τη Κύπρο και κατέκτησε την 6η θέση το 2002 και από εκεί και μετά ακολουθεί τη δικιά του προσωπική καριέρα ως τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Θα μας πει όμως και αυτός περισσότερα για το τι έχει γίνει, τι συμβαίνει τώρα. Πάμε να ακούσουμε εμείς όλα στα Χαρίζω ένα φρέσκο κομμάτι και ένα μήνυμα που μεταφέρει το κομμάτι της αγάπης και ελευθερίας με στοιχεία pop, fun και dance και rock. Δροσερό, καλοκαιρινό, έτσι με ανεβαστική διάθεση. Τα ακούμε και στη συνέχεια θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Πάνο Τσερπέ.

0: Όλα, σταχαρίζω το κομμάτι που ακούσαμε του Πάνου Τσέρπε, ένα κομμάτι που εμένα προσωπικά με μετέφερε από έτσι εδώ το μεσημέρι, τη δουλειά, το στούντιο και την εκεί σε ένα καλοκαιρινό πάρτι και μας λείπει νομίζω η χαρά και αυτό που κανονικά έπρεπε να έχει το καλοκαίρι, λίγο ανεμελιά, λίγο παραλία, λίγο χαρά. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο όμως τον Πάνο Τσερπέ. Αγαπητέ Πάνο, ευχαριστούμε πολύ που τα λέμε σήμερα τηλεφωνικά σε αυτή τη φάση. Ελπίζουμε και από κοντά.
1: Και εγώ το εύχομαι αυτό. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σου. Χάρηκα πολύ. Καλησπέρα σου. Ναι, μιλάω και ελληνικά.
0: Μια χαρά, τι είναι αυτά που λες.
1: Γιατί το λες αυτό, αλίμονο, προς Θεού. Αρχικά θέλω να σου πω ότι, θέλω να πω βασικά στον κόσμο ότι μιλάμε πρώτη φορά. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ηχόχρωμα που βγάζει η φωνή σου. Είναι πολύ δεν θα την πω τη λέξη.
0: Καθησυχαστικό, ναι, έτσι,
1: Ναι, θα το
0: ηρεμεί
1: πω,
0: τον
1: ναι.
0: άλλον. Ναι.
1: Είναι και το θέμα της δυσλεξίας που υπάρχει, οπότε
0: Μια
1: μερικές
0: χαρά,
1: φορές κολλάμε στην
0: έχω κι
1: τέχνη.
0: εγώ. Είναι μέχρι
1: Πάρα
0: να με
1: πολύ
0: ακούσει να
1: ωραία.
0: τραγουδάω, εκεί θα αλλάξει γνώμη. Θα πει
1: Άλλο το ένα, άλλο το
0: σταμάτα.
1: άλλο. Η αλήθεια είναι ότι όντως είναι ένα τραγούδι το οποίο έγινε με πολύ αγάπη. Και η τελική του μορφή που ακούμε αυτή τη στιγμή έτσι, κατάφερε να μας εκπλήξει και εμάς τους ίδιους. Και όταν εννοώ εμάς τους ίδιους, εννοώ και εμένα και τον Κυπριανό που το έχουμε γράψει μαζί το κομμάτι. Αλλά βέβαια και όλο το team το οποίο έτσι βοήθησε στο να γίνει αυτή η παραγωγή πραγματικότητα και να αλλάξει σαν τραγούδι από το αρχικό μέρος το οποίο ήταν. Αυτό το τραγούδι, το όλα στα χαρίζω, έχει μια μικρή ιστορία, η οποία ξεκινάει από πέρσι το καλοκαίρι. Καταλήγουμε με τον Κυπριανό ότι αυτό θα είναι ένα τραγούδι το οποίο θα το βγάλω στα γενέθλιά μου. Είναι μια πολύ έτσι αρχική κατάσταση, ένα τραγούδι το οποίο μας άρεσε σε εκείνη τη μορφή. Στην πορεία, μάλλον με το που ξεκινάει ο Σεπτέμβριος, πέφτει στο τραπέζι να το κάνουμε ένα τραγούδι για την Eurovision. Λέμε, ωραία, μια πάρα πολύ ωραία τρελή ιδέα. Πάμε να δούμε. Ετοιμάζουμε λοιπόν το τραγούδι, αρχίζουμε και το αναπτύσσουμε. Φτάνουμε στο σημείο λοιπόν που έχουμε έτσι αισθανθεί ότι έχουμε αρχίσει να φτιάχνουμε ένα πολύ

0: πολύ ενδιαφέρον ήχο, πάρα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, το οποίο το καταθέσαμε για τη φετινή την Eurovision. Δυστυχώς βέβαια δεν πέρασε στην επόμενη φάση, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, ότι όταν κάνει μια προσπάθεια είναι πολύ φυσιολογικό να μην πάει και εσύ όπως θέλει. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί το αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια είχε ήδη αρχίσει να ξεπερνάει και τις δικές μας τις προσδοκίες και να λέμε ότι οκ, εντάξει, έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Πυρμένων λοιπόν των αναλογιών και κάποιων προβλημάτων τα οποία υπήρχαν, τα οποία θέλαμε να τα αφήσουμε στην άκρη, τα οποία δεν είχαν να κάνουν με το τραγούδι άμεσα, αλλά είχαν να κάνουν έμεσα με το τραγούδι. Οπότε, επειδή αποφασίσαμε ότι αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάμε πολύ, μπήκα στούντιο, του άλλαξα τη μελωδία, κρατήσαμε την ενορχήστρωση όπως ήταν, το αλλάξαμε τη μελωδία, βάλαμε και μερικούς στίχους ακόμα, γιατί είχε και ένα σημείο το οποίο υποτίθεται θα είχε χορογραφία. Και κάπως έτσι κατέληξε αυτό το κομμάτι να έχει τρεις διαφορετικές εκδοχές και αυτή που ακούγεται αυτή τη στιγμή να είναι, πιστεύω, η καλύτερη.
1: Ναι, σ' αρέσει νομίζω αυτό να κάνεις τα τραγούδια σου έτσι με διαφορετικά remix και πιο ακουστικά και πιο χορευτικά και εγώ λογικό το βρίσκω στο μυαλό μου με κάποιο τρόπο αυτό.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω ένα, έτσι, μία τάση να πειράζω γενικά τα τραγούδια.
1: Τι κάσουν, ό,τι θέλεις να κάνεις έτσι και αλλιώς.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω ότι δεν έχει να κάνει με τα δικά μου τα τραγούδια. Έχει να κάνει γενικά με τα τραγούδια. Οτιδήποτε με ιτριγκάρει, οτιδήποτε με κάνει να τριχιάζω, οτιδήποτε μπορεί εκείνη τη στιγμή να το μοιράζω με φίλους, μπορεί να του αλλάξω τη μελωδία, που συνήθως αυτό σημαίνει, αλλάζω λίγο τη μελωδία και χρησιμοποιώ τους στίχους. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχω ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια, ότι έχω έτσι τη διάθεση. Στην αρχή νόμιζα ότι πώς το λένε, είναι κάτι το οποίο ήταν κακό που το έκανα. Στην πορεία όμως και μέσα από διάφορες συζητήσεις μου είπαν ότι μην αισθάνεσαι ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι κακό.
1: Σωστά το είπαν αυτοί που το είπαν.
0: Και όσο το επεξεργαζόμουν, λέω ωραία, εντάξει, ας το δω λίγο διαφορετικά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να πειραματίζομαι. Ένα από αυτά τα πράγματα, ένα από αυτά τα τραγούδια τα οποία πειραματίστηκα και τελικά κατέληξε να είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό στο άκουσμά του, είναι το Ράπαπαμ. Σου έστειλα κάποια τραγούδια και ένα από αυτά είναι και το Ράπαπαμ.
1: Ακόμα ψάχνω να δω αν είναι χριστουγεννιάτικο ή όχι. Θα μου πεις εσύ, γιατί παραπέμπει τουλάχιστον σε εκείνη την.
0: Η αλήθεια είναι. Ναι, συγγνώμη, λέω.
1: Όχι. Έχει περιγράφει ένα σκηνικό των γιορτών, των ημερών αυτών, τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: του χρόνου.
0: Η αλήθεια είναι ότι. Σαν βάση είναι ο μικρός τυμπανιστής. Ο μικρός τυμπανιστής είδα ένα τραγούδι το οποίο το θυμάμαι από μικρό παιδί στο σχολείο. Ήταν κάτι το οποίο για κάποιο λόγο μου αποτυπώθηκε πάνω μου, αποτυπώθηκε μέσα μου. Και κάποια στιγμή που πριν από μερικά χρόνια έπαιζα με την κιθάρα, το πήρα και άλλαξα τη μελωδία. Και ξαφνικά άρχισα να έχω μία αίσθηση ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα το βγάλω. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθε κάποια στιγμή η εποχή που ήθελα να βγάλω κάτι χριστουγεννιάτικο, αποφάσισα ότι θα κάνω κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι ότι κατάφερα και ήθελα, η αλήθεια είναι ότι έγινε και εμένα, και δεν σκέφτηκα κιόλας ότι άμα άλλαζε και μερικές λέξεις που χαρακτηρίζουν τα Χριστούγεννα, όπως τη Φάτνη, ίσως να ήταν τα πράγματα να μην πήγαινε καθόλου στο κομμάτι της των Χριστουγέννων. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέραμε με τους συνεργάτες μου να πάρουμε αυτό το κομμάτι το οποίο ήταν χριστουγεννιάτικο, να έχει αυτό το ύφος των Χριστουγέννων και να το κάνουμε τραγούδι το οποίο πραγματικά είναι αυτό που είπες εσύ. Δεν ξέρεις αν είναι για τα Χριστουγέννα μόνο. Θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο να μπορεί ο κόσμος να το ακούει όλο το χρόνο. Γιατί νομίζω ότι όλοι είμαστε παιδιά. Όλοι έχουμε μία τάση να σκεφτόμαστε τα παιδικά μας χρόνια, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Και νομίζω ότι τα πράγματα τα οποία ακούμε εκείνη την εποχή μας χαρακτηρίζουν και μερικές φορές και σαν προσωπικότητες. Νομίζω ότι αποτυπώνονται με ένα πολύ ρομαντικό τρόπο επάνω μας. Και αυτά για το ραφό.
1: Όχι. Εν τω μεταξύ, λέμε πολλά για αυτό το κομμάτι, αλλά θέλω να σου πω ότι έχεις δίκιο τώρα που το σκέφτομαι. Υπάρχει ένα, στο δικό μου μυαλό θα μιλήσω, το ένα περίεργο κόλλημα. Αν κάτι αναφέρει Χριστούγεννα, ή λαμπάκια, ή φωτάκια, ή ελαφάκια, λέω, οκ, μην το παίξω τώρα την έννοια. Απ' την άλλη, όμως, δεν έχω κανένα πρόβλημα να παίξω καλοκαιρινά τραγούδια το χειμώνα, ας πούμε, έτσι. Ναι. Που μιλάνε για το καλοκαίρι. Άρα, δηλαδή, ναι, αυτό κάπως πρέπει να φύγει.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ως επιτοπλίστων μουσικά, γενικά τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, πέρα από το στίχο, που ο στίχος έρχεται σαν δεύτερη κατάσταση, γιατί πρώτα ακούς τη μουσική, ακούς τα καμπανάκια, ακούς πράγματα τα οποία είναι χαρακτηριστικά στα Χριστούγεννα. Εκεί λοιπόν ήθελα να κάνω την αλλαγή. Και χαίρομαι μάλιστα, γιατί αυτή, ειδικά η ξένη εκδοχή, για κάποιο λόγο, αρέσει, και αρέσει και εκτός Ελλάδος. Και έτσι μια προσπάθεια που έκανα έδειξε ότι το κομμάτι μπορεί να συνεχίζει να παίζεται και στο εξωτερικό. Αλλά όπως και να έχει, αυτό που θέλω να συζητήσουμε σήμερα είναι ότι μιλάμε για ένα τραγούδι «Όλα στα χαρίζω», γιατί γι' αυτό ήρθα αυτή τη στιγμή. Θα κανονίσουμε άλλη στιγμή να τα πούμε από κοντά.
1: Και βέβαια. Και τώρα έχουμε και άλλα να πούμε. Υπάρχει και η προσωπική σου καριέρα που σίγουρα πηγαίνει σε live και εμφανίσεις. Τώρα έχουμε και ένα reunion, οπότε που ξέρεις πώς μπορεί να γίνει. Παντού μπορεί να σας δούμε. Με χίλιους τρόπους. Να σε δούμε, να σας δούμε.
0: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι, δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσεις το στιγμιότυπο του κορονοϊού που δεν ήταν προσωπικό αλλά ήταν παγκόσμιο, τα πράγματα έτσι είναι πολύ θετικά προς εμένα. Έχω τη χαρά να συνεργάζομαι πάλι με τα φιλαράκια μου του Σουάν. Και βέβαια αυτό να πω ότι οφείλεται στον Κωνσταντίνο τον Χρυσοφόρο, όπου ο ίδιος έτσι με πολύ αγάπη κάναμε ένα τεστ το 19-20. Και ο κόσμος έδειξε ότι είχε την αγάπη έτσι, και την επιθυμία, αν θέλεις, και την νοσταλγία να μας ξανακούσει. Οπότε από τότε έχω ξεκινήσει εγώ να κάνω παράλληλα πράγματα μαζί με τους Σουάν, αλλά και μόνος μου, και σε live, και σε live ζωντανές εμφανίσεις με τα παιδιά, αλλά και μόνος μου. Αυτό είναι ένα από τα ωραία πράγματα τα οποία συμβαίνει. Βέβαια, θα αναφέρω κιόλας να πω ότι πέρα από το δικό μου το κομμάτι έχουμε βγάλει και ένα καινούργιο κομμάτι με τα παιδιά, το Disco DJ, το οποίο είναι ένα Disco DJ, ένα disco γρήγορο κομμάτι, που έτσι πολύ, πολύ καλό, πολύ ωραίο, πολύ... είναι ό,τι πρέπει. Αλλά θα ξαναεπιστρέψω σε μένα.
1: Είναι και τόσο πολλά πω, που έχεις να πεις, που τα χανώ, θα πηγαίνουμε, θα ερχόμαστε.
0: Και θέλω να σου πω βασικά το εξής. Ότι το...
1: Και φαντάσου δεν κάνω ερωτήσεις, γιατί άμα κάνω, χαθήκαμε.
0: Να πεις και να κάνεις και ερωτήσεις, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
1: Λες πράγματα που θα ήταν μέσα στις ερωτήσεις έτσι κι αλλιώς. Οπότε σε αφήνω να μάθουμε πληροφορίες για όλα.
0: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι το «Όλα αυτά χαρίζω» είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα χαρούμενο τραγούδι, ένα pop-funk dance τραγούδι με στοιχεία rock, το οποίο ουσιαστικά μουσικά θέλουμε τον κόσμο να παρατηρηθεί μαζί μου να χορέψει.
1: Και
0: θα συμβεί και αυτό.
1: Νομίζω ότι το έχεις βάλει σκοπό αυτό, να χορεύουν αυτοί που έρχονται εκεί που σε ακούνε.
0: Έρχεται και το βίντεο κλιπ. Ναι, να σου πω κάτι. Κοίτα να δεις. Πάντα ήμουν ένα παιδί το οποίο όταν έβγαινε έξω και πήγαινε σε κάποιο κλαμπ, δεν με ενδιαφέρε να πιω. Δεν με ενδιαφέρε. Ήμουν πολύ ντροπαλός για να το παίξω καμάκι. Οπότε το μόνο πράγμα που μπορούσα να κάνω και χωρίς να με νοιάζει είναι να χορεύω.
1: Το ίδιο πράγμα ακριβώς έχω πει και εγώ για τη δικιά μου ζωή.
0: Να χορεύω επάνω στην μπάρα. Γιατί είχαμε και αυτό το πρόβλημα. Ανέβαινε και στην μπάρα. Δεν είχα θέματα.
1: Αυτό δεν το τόλμησα. Αλλά χόρευα μέχρι τελικής πτώσης που φεύγαμε.
0: Ναι. Όχι. Ήτανε κάτι το οποίο πραγματικά τώρα που το σκέφτομαι.
1: Άλλωστε, αυτή είναι η διαφορά μας. Γιατί εσύ είσαι καλλιτέχνης, έτσι είναι. Γι' αυτό πήγες προς τα εκεί σαν δουλειά, εννοώ. Και...
0: Πριν γίνει επίσημη αυτή η πρόταση του καλλιτέχνη, πάντα χόρευα. Οπότε εντάξει.
1: Τέλεια, αυτό τι συζητάμε. Υπάρχει και ωραίο πράγμα από το να χορεύεις και να ακούς μουσική, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Όχι, υπάρχει. Υπάρχει να ακούμε τα τραγούδια που γράφουμε, να ακούμε τον καινούριο καλλιτέχνη, να βλέπουμε τον καινούριο καλλιτέχνη που μας παρουσιάζει κάτι. Και μετά να το μοιραζόμαστε μαζί του. Mm-hmm. Και δεν το λέω τόσο για μένα, αλλά όσο για το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκουμε πράγματα σε μια τόσο δύσκολη εποχή που να μας συνεπέρνουν, να μας δίνουν χαρά, να μας κάνουν να χαμογελάμε, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα μας κάνουν να χαμογελάμε. Γιατί χάνεσαι κάπου μέσα στον χρόνο. Ξέρεις, και όταν μεγαλώνεις, σιγά-σιγά αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι εντελώς διαφορετικά τον χρόνο και πλέον τα δευτερόλεπτα έχουν άλλη αξία.
1: Ναι, και επειδή έχουν δυσκολέψει τα πράγματα λίγο, όλο αρνητικά πράγματα ακούμε, καλό είναι να παίρνουμε και λίγη χαρά και αποφάσεις σαν μουσική, από την τέχνη. Η τέχνη είναι ένα κομμάτι που μπορεί να μας δώσει χαρά, ξέρεις, δωρεάν, πώς να το πω, ρε παιδί μου, χωρίς να πρέπει
0: σίγουρα.
1: Δεν θέλει κάτι τρομερό, είναι εκεί, μας περιμένει να το δούμε, να το ακούσουμε, να πάμε σε μια συναυλία.
0: Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που χωρίς να το κάνω επίτηδες, τα τελευταία κομμάτια τα οποία έχω βγάλει, αν όχι όλα, μάλλον όλα θα το έλεγα, όλα μιλάνε για την αγάπη, για την αγκαλιά, για τη συγχώρεση, όπως λέει το συγκεκριμένο τραγούδι, το όλα αυτά χαρίζω, ότι ό,τι και να έγινε, πάρτα φύγε μακριά μου, πάρτα δεν πειράζει, ό,τι έγινε έγινε, πάμε να ζήσουμε αυτό που έχουμε ανάγκη, αυτό που θέλουμε, αυτό που μας αξίζει, αν θέλεις εισαγωγικά, γιατί αυτό είναι και λίγο σχετικό. Και να δημιουργήσουμε μια κατάσταση με τον εαυτό μας, η οποία να μας δώσει ωραία χρόνια.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Να σε ρωτήσω, πολύ επειδή δεν έχουμε... Ακούω προσεκτικά. Και συμφωνώ βασικά. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς το μισάωρο δεν φτάνει με τίποτα, ειδικά με σένα, τι να πρωτοποιήσεις.
0: Τόση ώρα, το φάγαμε κιόλας.
1: Το φάγαμε, εντάξει, μέσα με το τραγουδάκι λίγο. Εμφανίζεσαι κάπου τώρα και θα πω και το προφανές, γράφοντας κάποιος το όνομά σου στο διαδίκτυο, ακούει το τραγούδι, ακούει τα προηγούμενα τραγούδια, ακούει δουλειές με τους Σουάν, μαθαίνει όλα τα νέα σου.
0: Όλα τα τραγούδια υπάρχουν στα social media, σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Θα υπάρξει και το καινούργιο βίντεο κλιπ, όπως είπα προηγουμένως, στο YouTube κανάλι μου. Σαφώς, άμα γράψεις πάνω σε πες ή τέλος πάντων One, θα βρει και πολλά άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή συζητάω να κάνουμε κάποια live και μόνος μου, αλλά και με τα παιδιά. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, η οποία θα γίνει τώρα στις 6 του μηνός, το Σαββάτο, με έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό αθηναϊκό, σε ένα μεγάλο χώρο, το Smart Park, το οποίο θα είμαστε με τους φίλους για πάντα, που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω ότι θα γίνει χαμός, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Αυτά, σίγουρα θα ήθελα να σου πω, βασικά θα ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ διάφορα πράγματα τώρα, αλλά... Δεν έχουμε χρόνο.
1: Αυτό
0: τώρα,
1: δεν προβλέπεται στη διαδικασία της.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, δεν είσαι πολύ μακριά, είσαι κοντά, είσαι Καλαμάτα.
1: Ναι, εννοείται. Οπότε... ότι όποτε βρεθείς εδώ, ευχαρίστως να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για τραγούδια, να τα ακούσουμε ολόκληρα, πολύ βασικό, να πούμε την ιστορία τους. Αγαπώ πάρα πολύ να ακούω ιστορίες πίσω από τη δημιουργία των τραγουδιών. Και έχετε μια πορεία και προσωπικά εσύ και η παρέα αυτή. Είμαι σίγουρη ότι με τρελές εποχές, δηλαδή με στο πέρασμα και με διάφορα πράγματα. Πολύ ταινία, αλήθεια, δηλαδή, για ταινία.
0: Η αλήθεια είναι ότι, δόξα τω Θεώ, είχα θαυμάσιες εμπειρίες στα παιδιά και με όλους τους συντελεστές εκείνης εποχής. Τώρα αυτό που θα σου πω είναι ένα μικρό νέο το οποίο διέσαι με τα παιδιά και με όλους τους συντελεστές εκείνης εποχής.

0: για να μας πεις περισσότερα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, τα καλύτερα. Θα μιλήσουμε σύντομα, χρωστάω περισσότερη κουβέντα. Το λέω όποτε μου πεις, εντάξει.
1: Σίγουρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ Πάνο, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, όλα τα χαρίζουμε.
0: Όλα.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ συνδράμουν 5 ελικόπτερα, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για το τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Νετανιάχου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των συγκρούσεων με το Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέλας για υπέρβαση του ανώτατου υπετρόπαιμου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η παράβαση αφορά προϊόντα, καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς.

0: Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
2: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
8: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
2: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
3: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
2: Τρεις κωμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
4: Πολύ τολμηρό.
2: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
5: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
2: Όλες μαζί σε μία προβολή.
6: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
2: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
7: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgard στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
8: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black Pumas και το Colors, και έτσι γυρίσαμε πίσω 8 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ, Κόσμος 93,6 το ραδιόφωνο, airteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand την απόγευμα Τετάρτης, και μέχρι τις 6 μένουμε μαζί, ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας.

Pitkin και Night Tripper και διάβαζα σήμερα ένα άρθρο για την εξάντληση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το ακούω όλο και πιο συχνά στις παρέες, γιατί νομίζω πως ο σύγχρονος τρόπος ζωής με κάποιο δικό του έτσι, τρόπο εκεί μας έχει οδηγήσει. Η εξάντληση δεν είναι παράσημο, γράφει σε αυτό το άρθρο, και λέει πως η συντάκτρια διάβασε αυτό τον τίτλο σε μια ανάρτηση της Instagramικής The Abstract Girl της Εύα Σκότα, η οποία εκτός από δημιουργός, λέει, χειροποίητων των κεραμικών, έχει φτιάξει και έναν λογαριασμό για να μιλήσει για θέματα κυρίως αυτοφροντίδας και γυναικείας ενδυνάμωσης. Και αυτό νομίζω ότι τραβάει στον καθένα το ενδιαφέρον, γιατί οι περισσότεροι έχουμε υπάρξει θύματα της εξάντλησης ή είμαστε και τώρα που μιλάμε θύματα της εξάντλησης, και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πολλή δουλειά με τον εαυτό μας για να το συνειδητοποιήσουμε. Προσπερνάω τις λεπτομέρειες του κειμένου και φτάνω στο ζουμί που λέει ότι η αυτοφροντίδα πρέπει να γίνει προτεραιότητα. Πρέπει να βρούμε χρόνο για να ξεκουραζόμαστε, να απολαμβάνουμε μια βόλτα στον ήλιο, να μπορούμε να έχουμε χρόνο για να διαβάσουμε το βιβλίο μας στη βεράντα του σπιτιού μας, να μπορούμε να κάνουμε ένα περίπατο στη θάλασσα, να βρίσκουμε χρόνο για να ξεκουραζόμαστε, να μην ξεχνάμε να κάνουμε διαλύματα από τη δουλειά και να μην αφήνουμε στην άκρη τα γεύματά μας. Ακόμα και το να βρει κανείς χρόνο μέσα στην ημέρα και να μην κάνει τίποτα, είναι και αυτό ένας τρόπος για να αλλάξουμε και να φύγουμε από το σημείο της εξάντλησης και να πάμε στο σημείο της κανονικότητας, θα το έλεγα εγώ, αυτό που θα έπρεπε να είναι η ζωή μας σήμερα. Είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, να εκριζώσει κανείς μια απαγειωμένη πεποίθηση, αλλά από την άλλη αξίζει η προσπάθεια. Αξίζει πάνω απ' όλα να προσέχουμε τον εαυτό μας.

Είναι από εκείνα που τις τελευταίες ημέρες έχουν μπει στο δικό μας repeat. Rels B και Καλιούτσης, El Cielo, αυτό που έφυγε τώρα και μας αρέσει. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και έχει αυτό τον δροσερό ήχο που χρειάζεται το καλοκαίρι. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις, να κλείσουμε και το τρίτο ημιωρό εκπομπής, να πάρουμε μια ανάσα, να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο, και μετά θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα μπροστά μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου. Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνδράμων, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε επιτά από 16 χρόνια. Περιορισμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό για το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον Αμερικανό πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου εξέλεξαν οι ανώτατοι δικαστικοί. Πρώτη στις θέσεις προτίμησης αναδείχθηκαν ο Ευάγγελος Μπακέλας για τη θέση του εισαγγελέα και ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος για τη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 31 βαθμού στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηδαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σιμητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κακελή και το Lucky Again. Ταιριάζει απόλυτα νομίζω με το καλοκαίρι αυτός ο ήχος. Και είμαστε 24 λεπτά πριν από τις 6 στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Stones και το Running και έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ για δεύτερη χρονιά στην Πολυτοφή Hill Sessions που ανοίγει ξανά τις πόρτες του στον Λόφο Φιλοπάπου και παρουσιάζει και το πρόγραμμα του Σεπτέμβριου λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της φετινής διοργάνωσης στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου θα κρατήσει αυτό το φεστιβάλ που θα φιλοξενήσει συναυλίες σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών από ένα ευρύ μουσικό φάσμα που κινείται ανάμεσα στην jazz, την ethnic, την παραδοσιακή και τη σύγχρονη μουσική. Ξεχωρίζουν το Σεπτέμβριο δύο live, το live των Grand Brothers και τον live των Τρίο Ζουμπράν, ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της σύγχρονης μουσικής της Μέσης Ανατολής. 9 Ιουνίου ξεκινάει το Fihil Sessions με Βινίσιο κάπως έλα. Και τώρα Γκαμπριέλ Ογκιούστ. Να, από τη Γαλλία. Το εδώ που έχει τίτλο Le Vent.

Ροζή που μας πήγε στη Βραζιλία το 2022, εξίσθη ουμαβός και δεν ξέρω αν κυκλοφορείτε με το μετρό και αν κάνετε στάση στο Σύνταγμα, στην καρδιά της Αθήνας, στο πιάνο του σταθμού Συντάγματος. Έχει εξελιχθεί, διάβαζα, σε ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία του μετρό. Καθημερινά επιβάτες κάθε ηλικίας σταματούν μπροστά του, είτε για να παίξουν μια αγαπημένη μελωδία, είτε για να απολαύσουν τη μουσική κάποιου άγνωστου μουσικού, και έχουν κυκλοφορήσει και αρκετά βίντεο στο διαδίκτυο σχετικά με το πιάνο. Άλλοτε ακούγονται κλασικές μελωδίες, άλλοτε πιο σύγχρονα πράγματα και πολλές φορές και αυτοσχεδιασμοί που τραβούν την προσοχή των περαστικών. Για λίγα λεπτά ο θόρυβος της πόλης, λέει, μοιάζει να υποχωρεί και η μουσική γίνεται το επίκεντρο ενός χώρου που συνήθως χαρακτηρίζει από βιασύνη και κίνηση. Και είναι αλήθεια αυτό, όπως και αλήθεια είναι το γεγονός ότι πρέπει να δίνουμε λίγο χρόνο περισσότερο στα πράγματα, να παρατηρούμε, να τα ζούμε επίσης. Και είναι πολύ ωραίες οι στιγμές εκεί στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να σταθούν για λίγο πριν συνεχίσουν τη διαδρομή τους, δημιουργώντας αυθόρμητα και ένα μικρό κοινό γύρω από το πιάνο.

Tech Me There, λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να δώσουμε σκυτάλη στην Κλαουντία Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος για τις 2 ώρες που πέρασαν στη φροντίδα του ήχου. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Αμαντού και Μαρία μου, ακούσαμε και τα αερό. Κόσμος 93,6 απογευματάκι, είναι Τετάρτης, Τετάρτη 3 Ιουνίου στον Ιούνιο. Έχουμε μπει, το καλοκαίρι είναι εδώ. Κόσμος καλοκαιρινός, μουσικές πολλές, συναυλίες. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό.

2-10-60-66-429, το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Εκτός αέρα λοιπόν μιλάμε στο 2-10-60-66-429, στο Viber, όπου διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Viber Messenger, official σελίδες στα social media. Αλέσια Κάρα, Νόρα Τζόνς, δύο κορίτσια μαζί για το 2026 και αυτό που ακούμε. AirTeco. .gr, ένας ολόκληρος κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand τα πάντα. Όλες οι εκπομπές και τα podcast.

Από Gitkin και αυτό το 2026 και επιστρέφει η Χουλιέτα Βένεγκας. Να την ακούσουμε στο Tiempos Dorados. Μέσα από το άλμπουμ Νορτένα 2026 στο Μέξικο πάμε μουσικά. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.

Τιέμπος δωράδος λοιπόν από τη Χουλίτα Βένεγκας εδώ στον κόσμο και Ναΐκα, One Track Mind. Ό,τι ακούσαμε στις νέες κυκλοφορίες της χρονιάς, στο 26, στο Spotify υπάρχει λίστα με τα καλύτερα της χρονιάς, κόσμος 93.

One Track Mind, η μοναξιά, ό,τι χειρότερο. Μετά από ανάλυση 148 ερευνών, η κοινωνική απομόνωση είναι από τα πιο επικίνδυνα πράγματα, έτσι. Φέρνει πρόωρο θάνατο κατά 26%, περισσότερο από το κάπνισμα την ημέρα και περισσότερο από την παχυσαρκία. Η μοναξιά είναι κίνδυνος και η κοινωνική απομόνωση, έτσι. Η παρέα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο.

Μαρίζα Μόντε σε ο Ζόρζε, στη Βραζιλία πήγαμε μουσικά. Η ανάμνηση ότι κανείς έπαιζε έξω στους δρόμους ανέμελος κάποτε δεν σε κάνει μόνο να νιώθεις καλά, είναι καλό. Αυτό λένε πολλές έρευνες που έχουν γίνει για τα παιδιά που κάποτε έπαιζαν ελεύθερα έξω και τώρα που παίζουν ελεύθερα έξω. Έχουν καλύτερη ψυχική υγεία ως ενήλικες. Δεκαετίες έρευνας λοιπόν δείχνουν ότι το ανοργάνωτο παιχνίδι, χωρίς κανόνες, χωρίς ενήλικες, χωρίς στόχο, είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη της αυτονομίας και της ανθεκτικότητας. Όσο πιο οργανωμένη γίνεται η παιδική ηλικία, τόσο μεγαλύτερο για το άγχος στην ενήλικη ζωή, που χρειάζεται ούτως ή άλλως η οργάνωση. Η Royal Philharmonic Orchestra κάπως εδώ πλαισιώνει το I Say a Little Prayer, την Aretha Franklin, και δίνει το κάτι της παραπάνω σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Anyway,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα, οι πυρκαγιές στο σοφό Ασπροπύργου παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις πυρόσβεσης προκειμένου να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία, τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ 2019 και 2022. Νεφός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Butterfly, Brooklyn Funk Essentials. Ο Ιούνιος, αν θυμάστε, πολλές φορές έμπαινε με βροχές τα τελευταία χρόνια. Τώρα μπήκε δυναμικά καλοκαίρι. Στις πρώτες μέρες είχε τις δροσιές του. Τώρα με 32 βαθμούς ήμασταν σήμερα, 3 Ιουνίου. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. 7 παρα 25 είναι Κλάουντια Μάτουλα. Είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό, όπως κάθε απόγευμα στον κόσμο μας. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας και η Brew Comp έρχεται με άλλο ένα όμορφο τραγούδι.

Brucomp και όλα αυτά τα τραγούδια στο 2026 που υπάρχει έμπνευση έτσι. Κυκλοφορίες πολλές. Αντζελίκη Τζο, You Can, μέσα από το καινούριο άλμπουμ.

You can, αυτό λέει η Αντζελίκη Τζο, ότι μπορείς να κάνεις θαύματα, να κάνεις το αδύνατο. Αυτό που όλοι λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις, καλό είναι να το προσπαθήσεις και θα τα καταφέρεις. Λέει Αντζελίκη Τζο, δίνει κουράγιο στο 2026 και το νέο της άλμπουμ. Καλοκαίρι, καλοκαίρι και ξενιασιά. Το κόκκομο, αυτό σε κάνει να νιώθεις. Κοκτέιλ παραλία. Σε μια εποχή που ήταν κάπως όλα πιο φωτεινά.

Beach Boys και η Royal Philharmonic Orchestra. Ιούνιος μπήκε συναυλίες, τα έχουμε πει, θα δούμε πολλά και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Υπέροχες μέρες και σε αγαπημένα σημεία στην Αθήνα, όπως και στο Θέατρο Λυκαβητού, θα δούμε πολύ πολύ ωραίες συναυλίες από Chris Isaac, Beth Hart και Jose James. Cypress Hill, Campeones

Τελείως Μπενδίκα ο τίτλος του άλμπουμ Cypress Hill. Στο 2026 τους είδαμε και στη συναυλία. Συναυλίες πολλές. Human Scene, An Algorithmic Love.

WNC και Day After Day. Αυτή τη μέρα πάντως, αυτό το day, 3 Ιουνίου έδειχνε το ημερολόγιο όταν κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που σύμφωνα και με το Time Magazine, το περιοδικό Time, είπε ότι αυτό το άλμπουμ είναι το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Γενικότερα σε ratings είναι πολύ ψηλά και όντως είναι μια ιστορική στιγμή στη μουσική. 1977, Έξοδος ο τίτλος και ένα αερικό, ένας καλλιτέχνης από αυτούς που σκέφτεσαι καμιά φορά, όντως υπήρχε αυτό το άτομο, περπάτησε σε αυτόν τον πλανήτη κάποια στιγμή. Και τόσες μουσικές στο είδος αυτό, κι όμως ο Marley είναι αυτή η στιγμή που σαν γάργαρο νερό νιώθεις στην Τζαμάικα.

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. High to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Move on up. Αντζελίκη Τζο και ο Τζον Λέτζεντ. Έρχεται ο Τζον Λέτζεντ 30 Ιουνίου σε μια φοβερή συναυλία στο Ηρώδιο, στο τέλος του μήνα. Πώς περνάει ο χρόνος. Γρήγορα, φτάσαμε στον Ιούνιο. Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό. Απογευματινό καθημερινά. Με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Earth Echo. Μέσα σε έναν ολόκληρο κόσμο ραδιοφωνικό βρίσκεσαι όταν μπει στο Earth Echo, μαγικός κόσμος του ραδιοφώνου. Πρώτον μπει κανείς, γιατί εκεί τα βρίσκεις όλα. Κάνεις τη βόλτα σου σε όλα τα ραδιόφωνα της Earth, ακούς όποια εκπομπή θες εσύ την ώρα που τη θέλεις εσύ. Μαγικά πράγματα γίνονται. Δεν ξέρω στο Λέμι πώς θα έχει ακουστεί το Ace of Spades σε Latin. Αλλά ακούγεται ωραία για τον φίλο Στέφανο που του αρέσουν οι Motorhead. Δεν ξέρω πώς θα το δει σε Latin. Αλλά νομίζω ότι ο Λέμι του άρεσαν αυτά. Ήταν και αγαπημένοι του μπάντα η Άμπα.

Jonas Whale από το 2018, ήταν ένα ωραίο άλμπουμ, μια ωραία στιγμή. Εμείς τα πάμε στο 1967 όμως, που ένα τραγούδι έρχεται στην κορυφή, το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουνίου. Ένα τραγούδι που εννοείται και ιδιαίτερα το 67, τώρα άμα το πάρει η Aretha Franklin στα χέρια της, δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή ο Otis Redding το είπε, που ήταν δικό του τραγούδι, ότι ανήκει στην Aretha Franklin πλέον, δεν το πήρε. Δεν γίνονταν να με το πάρει. Είναι μη σου διασκευάσει τραγούδι. Η Aretha Franklin δεν θα μείνει τίποτε όρθιο. Εννοείται ότι κέρδισε πρωτιές φοβερές, Rock and Roll Hall of Fame το 87, μπήκε στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εννοείται και θα έμπαινε. Μιλάμε τώρα για ένα τραγούδι που έπεσε στα χέρια. Ο Otis Redding το έγραψε, το πήρε η Aretha Franklin. Πόσο πιο ψηλά να πάει κάτι. Ηχογραφήθηκε του Αγίου Βαλεντίνου. 14 Φεβρουαρίου ηχογραφήθηκε και βγήκε έξω στον πλανήτη λίγο αργότερα, και το 1967 βρήκε τη θέση του στην κορυφή. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, ψηφίστηκε σε οποιοδήποτε πόλη. Και εντάξει, μιλάμε για μια ερμηνεία που στοίχιωσε την ανθρωπότητα.

Royal Philharmonic Orchestra και εδώ στο Respect, Aretha Franklin, το φτάνει στην κορυφή το 1967, την 3 Ιουνίου. Την ίδια μέρα κυκλοφόρησε το Let My Fire, οι Doors κάνουν το θαύμα τους, κυκλοφορούν ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Λίγο αργότερα, μετά την κυκλοφορία, βγήκαν ζωντανά στο Ed Sullivan Show, που έχει μείνει και στην ιστορία, που πήγε ο Ed Sullivan και ζήτησε από τον Morrison να μην βγει, να μην μπει στην τηλεόραση τώρα μπροστά στην κάμερα, επειδή ήταν ζωντανά και είχαν ένα φόβο όλοι με τον Morrison ότι θα πει το Girl We Couldn't Get Much Higher και ότι είναι suggestive αυτό, και αν μπορείς του λέει μην το πεις στην οθόνη, ας πούμε, στην κάμερα. Το οποίο read the room, Ed Sullivan, δεν το λες αυτό στον Jim Morrison, σαν να του λες πήγαινε στην κάμερα μπροστά και πες We Couldn't Get Much Higher. Δηλαδή, αν το έλεγε αυτό, μπορεί και να μην το έλεγε ο Morrison, αν το λέει το αντίθετο. Εννοείται ότι μένει στην ιστορία, πάει ο Morrison μπροστά στην κάμερα και τόνισε το Girl We Couldn't Get Much Higher, γιατί δεν του άρεσαν αυτοί οι περιορισμοί. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, λάτρεψαν τη μελωδία, όλη αυτή τη σύνθεση, πολλοί καλλιτέχνες. Χωσέ Φελιτσιάνο το διασκεύασε, το έχουν διασκευάσει πολλοί καλλιτέχνες. Εμείς θα ακούσουμε τη Σίρλι Μπάση να το διασκευάζει, γιατί της άρεσε πάρα πολύ το Light My Fire. Ιστορία έγραψαν οι Doors το 67, 3 Ιουνίου λοιπόν.

Ρίτσαρτσις, πάντα με χιούμορ, με τέτοια διάθεση, διασκευάζει ό,τι του κατέβει και τα ερμηνεύει και όπως το του κατέβει του Ρίτσαρτσις. Έτσι του ήρθε τώρα να κάνει όλο το Appetite for Destruction των Guns N' Roses σε αυτό το στυλ που το έκανε. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Jamie Cullum για τη συνέχεια, Just One of Those Things.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ο Μπούντουμπα. Ακούγονται αστεία καμιά φορά τα γαλλικά τραγουδιστά. Winston McCanuff εδώ στον αέρα μας του κόσμου, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τετάρτης, είναι 3 Ιουνίου. Κλάουδια Μάτου λένε εδώ, Μπαμπής Ντούκαρ στη φροντίδα του ήχου. Δαβίδ Μπέρν. Έρχεται Ντέβιντ Μπέρν, έτσι. Ο Ιούνιος φέρνει τις πολλές πολλές συναυλίες. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μπαίνετε και στα social media να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για προσκλήσεις. Airteco.gr, διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ψηφιακά στη τηλεόρασή σου. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι, με μουσικές, το soundtrack ή δυο στις διαφορετικές εικόνες που βρισκόμαστε.

0: La Razón με την Ναταλία Λαφουρκάδε και Mexican Institute of Sound. Ήταν ο David Byrne και ο David Byrne θα τον απολαύσουμε ζωντανά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αυτό το μήνα, 21 Ιουνίου λοιπόν, το live του David Byrne στα πολύ ωραία έτσι καλοκαιρινά events που κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα τα απολαύσουμε όλα αυτά και όχι μόνο. Colombia y Ecuador.
1: Soy como el agua.
0: Me llevarás.
1: Vivo en el viento. Voy caminando.

Να δούμε πώς θα τα μαζέψουμε ένα-ένα. Μια μέρα πρέπει να τα πούμε όλα. John Legend, Moby, Florence and the Machine, Jose James, Jack Savoretti, Beth Hart. Εδώ η Brand New Heavies. Και εσύ.

Η Brand New Heavies εδώ στο αριστούργημα της Carole King. Brand New Heavies το 1994 κυκλοφόρησε αυτή η εκτέλεση, όμορφη εκτέλεση, δροσερή, ανοιξιάτικη, σε τραγούδια που είναι τόσο όμορφα. Η μελωδική γραμμή, όλο ο τρόπος που γράφτηκαν, που μπορούν να σταθούν έτσι και να γίνουν πολύ ευχάριστα σε πολλά μουσικά περιβάλλοντα, με πολλές, ας πούμε, με ό,τι όπως μπορεί και να το έχει δει ένας καλλιτέχνης, από ποια γωνία να το διασκευάσει, να το ακούσει. Τα όμορφα τραγούδια στέκονται όμορφα, όπως και αυτό που ακολουθεί, που σίγουρα είναι μέσα στα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Από το χέρι, το χρυσό, την πένα, τη χρυσή του John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, εμείς θα τα ακούσουμε από το Rod Stewart.

όμορφο και στα χέρια του Rod Stewart. Have you ever seen the rain? Καλό βράδυ, βράδυ Τετάρτη. Έρχεται 3 Ιουνίου, το καλοκαίρι είναι εδώ. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ο Μπάμπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές και θα κλείσουμε με άλλο ένα υπέροχο τραγούδι στα χέρια του Wilson Pickett. Δηλαδή, και πριν να ηχογραφηθεί αυτό, ας πούμε, αν σκεφτόταν κανείς ότι το Hey Joe θα πέσει στα χέρια του Wilson Pickett. Εντάξει. Εγγύηση. Μόνο αυτό θα μπορούσε να γίνει. Είναι κάποιες μελωδίες, κάποια τραγούδια που πέφτουν σε καλά χέρια, στα χέρια που πρέπει. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Wilson Pickett, σας αφήνω με το Hey Joe.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps. Εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber.

0: αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
1: Κυκλοφορεί με το βραχιέ, τίποτα από πάνω.
0: Όλες μαζί σε μία προβολή.
2: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
0: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 9 λεπτά μετά τις 8. Έχει πολύ ζέστη έξω, φίλες και φίλοι, και έχει και υγρασία. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πάμε παρέα με τον Μπάμπη Θούκαρο μέχρι τις 10. Το Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Καλώς όρισατε στην παρέα μας.

Ήταν το 2024 όταν ηχογράφησε το Do You Feel Like I Feel ο Νικόλα Κόντε στο ομώνυμο άλμπουμ του, ένα άλμπουμ κλασικό της jazz, ένα άλμπουμ που χαρακτηρίζει φυσικά τον DJ και παραγωγό από τον μπάρι τον Νικόλα Κόντε. Όμως όλο το κομμάτι, την ομορφιά την δίνει η φωνή, αυτή η αισθαντική φωνή και η συνεργασία που έκανε παρέα με τον μεγάλο Gregory Porter. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου.

Έχουμε social media, φίλες και φίλοι, Facebook, Instagram, που τρέχουν και διαγωνισμοί. Μόνο στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το stand-up comedy, παράσταση των Sushi Mango την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Universe. Η κλήρωση θα γίνει αύριο το απόγευμα, οπότε προλαβαίνετε ακόμα να στέλνετε μηνύματα. Όπως και στο Instagram έχουμε προσκλήσεις για το live των Tonic Walter στο Gazarte Roof Stage το Σάββατο 6 Ιουνίου, μέχρι την Παρασκευή ο διαγωνισμός, όπως και για το live του Arman Hammer στο Gazarte. Ωραία πράγματα, καλά live, καλές προτάσεις και πάντα για όλους εσάς. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media. Αν κερδίσετε τα μηνύματά σας, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα στο κινητό τους. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber Cosmos Radio για να μπορούμε να τσατάρουμε, να μιλάμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Cosmos Radio.

Ο Λέξης λοιπόν γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Να μην το δεχτείτε όλα εσείς σας, ακούτε τον κόσμο και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Τον κόσμο live, live, on demand, ό,τι όλα θέλετε. 24 ώρες το 24ωρο. Τάκο.

Αυτός είναι ο Σκόνε Σκοφερή. Σκόνε Σκοφερή από την Μεγάλη Βρετανία. Και λέω Σκοφερή, άλλοι το λένε Σκοφέρη. Εν πάση περιπτώσει, ο Βρετανός R&B τραγουδιστής και ηθοποιός, γιατί έχει παίξει και στη μεγάλη οθόνη τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, είχε γίνει γνωστός. Τον είχε διασκευάσει το 2006-2007 το Heard It Through the Grapevine και το A Change Is Gonna Come. Έχει βγάλει 5-6 πολύ καλά άλμπουμ ο Σον Σκοφερή. Και εγώ προτείνω να πάμε μέχρι τις 8.30 με το τελευταίο ολοκένουργιο άλμπουμ, ένα κομμάτι το οποίο μας αρέσει ιδιαίτερα, του Paul McCartney παρέα με το Ringo Starr, το Home to Us, από το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε solo ο Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane, και περισσότερο με αφορμή ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε προχθές στις Ηνωμένες Πολιτείες, της Αμέλια Ντέιβις. Αυτή τουλάχιστον το έχει γράψει το βιβλίο, και με τον πολύ σπουδαίο θρύλο φωτογράφο, τον Τζιμ Μάρσαλ. Τζιμ Μάρσαλ έχει φύγει από τη ζωή, έχει πεθάνει. Έχει φύγει το 2010 στη Νέα Υόρκη, ήταν γεννημένος, φανταστείτε, το 36. Αλλά τι γίνεται, ο Τζιμ Μάρσαλ ήταν Αμερικανός φωτογράφος και φωτορεπόρτερ που φωτογράφησε μουσικούς δεκαετίας του 60 και είχε κερδίσει ιδιαίτερα καθότι την εμπιστοσύνη κάποιον από αυτόν, και όταν λέμε την εμπιστοσύνη ήταν τότε και των Beatles. Και κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, λοιπόν προχθές ένα βιβλίο στις Ηνωμένες Πολιτείες με ακυκλοφόρητες φωτογραφίες των Beatles από το live που έδωσαν, το τελευταίο live που είχαν δώσει Σαν Φραντζίσκο το 66. Ήταν 29 Αυγούστου του 66. Ένα βιβλίο που ονομάζεται The Beatles by Jim Marshall Live at Candlestick Park το 1966. Και δεν μιλάμε για μία και για δύο φωτογραφίες, μιλάμε για 150 ακυκλοφόρητες φωτογραφίες των Beatles, τα σκαθάρια από το τελευταίο live που είχαν κάνει στο Frisco Bay Σαν Φραντζίσκο το 1966. Paul McCartney παρέα με το Ringo Starr. Home to Us, μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6. Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Αυτό είναι ο Martin Gay και το I Want You με τους Time Like Music Remix. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου. Ο Μπάμπης Δούκας βρίσκεται στο Μπάμπης Δούκαρος. Ο Μπάμπης Δούκας, ωραίο αυτό. Λοιπόν, αυτό Μπάμπη τόσα χρόνια και Προκόπη δεν το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, να γραφτεί στα πρακτικά, κυρίες και κύριοι. Ο Μπάμπης Δούκας δεν είναι ούτε Προκόπης Δούκας που δεν είναι ηχολήπτης, ούτε Μπάμπης Δούκαρος γελάει ο Μπάμπης. Μπάμπης Δούκαρος, φίλες και φίλοι, στον ήχο εδώ, μόνιμα. Ο Πέτρος Αλάβης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μην το πω και αυτό λάθος, έτσι. Αν το πω και αυτό λάθος, θα μας παρεξηγήσουν. Και όλοι εσείς, βέβαια, που μας κάνετε ακρόαση, όπου και αν βρίσκεστε, να είστε όλοι καλά. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 έχει και τη ζέστη του, έχει και τον Marvin Gaye, έχει και το I Want You και φυσικά το Jose James 6 Ιουλίου. Μέσα σε όλα αυτά τα άπειρα live και πολύ καλά live του καλοκαιριού κρατάμε πάντα τα καλύτερα. Να δούμε κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα, θα πρέπει να κάνουμε μια λίστα, να πούμε έτσι σε μια εκπομπή και να παίξουμε τα πιο σημαντικά τραγούδια από τα πιο σημαντικά live που θα γίνουν, διότι φίλες και φίλοι είναι πάρα πολλά και πραγματικά είναι εξαιρετικές επιλογές για κάθε γούστο. Ο Αντρέας Τσελεντάνο με τη Μίνα.
1: Per niente stanco d'essere lucido,
2: umano,
1: troppo umano, circospetto e logico, e mi rivesto delle mie parole, e tuo silenzio quasi mi

Θεωρείτε ότι είναι ίσως ο άνθρωπος που το όνομα του είναι άρρηκτα συνθεδεμένο με την ιταλική κουλτούρα, με την ιταλική pop, με την ιταλική disco, με το ιταλικό rock and roll. Ό,τι και να βάλουμε, ίσως είναι ο νούμερο ένα, ο best selling Italian music artist όλων των εποχών, ο Adriano Celentano. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία από το 1957 μέχρι και σήμερα. Adriano Celentano κοντεύει τα 90, έτσι, είναι γεννημένος το 38 και έχει σταματήσει βέβαια πια να κάνει την γνωστή σε όλους μας εκπομπή στην τηλεόραση και να βγάλει δίσκο από το 2020, αλλά δεν πάβει πάντα να είναι μια εμβληματική φιγούρα στο κομμάτι της ιταλικής μουσικής, εγώ θα έλεγα ίσως και στο κομμάτι της

ιταλικής κουλτούρας, φίλες και φίλοι, γιατί η Μίνα ήταν και είναι πάντα μέσα στις καρδιές όλων η φωνή, η γυναικεία φωνή της Ιταλίας. Ο Αντριάνο Τσελεντάνο, ιατρική φωνική, Μίνα, 2 χρόνια μικρότερη, μην νομίζετε, τα 86. Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra, 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra. Από την Ottawa, από την Ottawa, από τον Καναδά, βάζοντας τη soul, τη jazz, τη funk και το afrobeat. Μάλιστα, πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχαν ξεκινήσει, είχαν υπογράψει μια δισκογραφική εταιρεία που ονομαζόταν Strat Records και ήταν ένα label κυρίως στην Μεγάλη Βρετανία και δι του afrobeat. Ήταν η δισκογραφική εταιρεία όπου είχε μπει μέσα πριν από πολλά χρόνια και είχε ηχογραφήσει και ο τεράστιος μουσικός της Έθιο Jazz, ο Μουλάτου Αστάτ και όλα αυτά για τους Soul Jazz Orchestra, που πάντα ηχογραφούν εξαιρετικά άλμπουμ και βγάζουν εξαιρετικές μελωδίες. Όπως φίλες και φίλοι, με ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, το οποίο θα έχουμε τη χαρά να δούμε για άλλη μια χρονιά, το γνωστό σε όλους μας F-Hill Sessions στο θέατρο Δώρα Στράτου, στον λόφο του Φιλοπάπου. Μιλάμε φυσικά για τον Βινίσιο Καμποσέλα. Έρχεται την άλλη Τρίτη στις 9 του μήνα, στις 9 Ιουνίου, έρχεται ο Βινίσιο Καμποσέλα. Από τους πιο πολυσχηδείς Ιταλούς καλλιτέχνες, έρχεται ξανά, βάζοντας φυσικά όλη αυτή τη μουσική των στοιχείων που μας φέρνει από τη Μεσόγειο, από τα λιμάνια, πολύ περισσότερο από τον ίδιο, από την ναυτική και ελληνική μυθολογία, από τον Οδυσσέα, από το Ρεμπέτικο, από τα πάντα. Η σχέση του Καμποσέλα εξάλλου έχει μια πολύ ιδιαίτερη, αν θέλετε, επαφή με το ελληνικό κοινό και δει, όταν ο ίδιος είχε ηχογραφήσει πριν από πολλά χρόνια στο Σχέρα το 2007 ή το 2008 μόνο με Έλληνες μουσικούς και είχε κάνει και μια πολύ ωραία περιοδία. Είχε βρεθεί τότε στο Χαφνό Jazz Club μαζί με τον Μανώλη Πάπο. Αργότερα πήγε και βρήκε τον Πάπο όταν έπαιζε στο υπόγειο στην πλατεία Βικτωρίας και έμεινε μέχρι το πρωί. Έβγαλε το Ρεμπέτικο τότε το άλμπουμ και πολλά άλλα. Έχει ιδιαίτερη σχέση με τον ίδιο και φυσικά αρκετά από τα τραγούδια του έχουν ερμηνευθεί και στα ελληνικά, και από την Καλάνη και από την Γλυκονακοπούλου, από τη Λίνα. Έχει συνεργαστεί σε εμφανίσεις με τον κιθαρίστα, με τον Δημήτρη του Μιστακίδη. Γενικά ο Βινίσιο Καμποσέλα είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ένας από εμάς. Θα τον δούμε λοιπόν στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, 9 Ιουνίου, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Sailor Sirens and Rebetes στα πλαίσια του F-Kill Sessions.

Αλόλα Μάμπο, αλόλα Μάμπο, αυτός είναι ο Βινίτσιο Καποσέλα από το Ιταλία, από μια ταινία που ανέβηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Φάμπιο Μπονιφάτσι ήταν η σύνδεση και πιστεύω ότι θα είναι και ένα από τα κομμάτια που θα ακούσουμε από τον Βινίτσιο Καποσέλα την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη στο F-Hill Sessions. Αμήν και αμήν. Ο Σαμπούζη. Παρέα με τον Τζέρι Ρόλ.

0: Amen. Αυτός είναι ο Σαμπούζη παρέα με τον Jerry Roll. Ένα τραγούδι που είναι περισσότερο gospel παρά country, R&B, οτιδήποτε άλλο. Έχει βέβαια ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά από την γενέτειρα του Σαμπούζη. Είπαμε, ο Σαμπούζη, ο Burna Boy αυτή τη στιγμή και ο Banga Yar είναι τα τρία μέλη από τρεις διαφορετικές μουσικές σχολές που βάζουν την μουσική του Άφρο, τη μουσική από την Νιγηρία, πάνω στις νέες μουσικές που φτιάχνουν στην Μεγάλη Βρετανία και φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς μέχρι τις 9. Πάμε με τον Κριστόφ Μάη και επιστρέφουμε.
1: Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ο Μποντουμπάλ, αυτή είναι η Τζαβά, παρέα με τον Γουίνστο Μακάναφ. Τζαβά είναι μια μπάντα που μας έρχεται από την Γαλλία, ολοκένουργιο αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το νέο συγκλάκι που κυκλοφόρησε πριν από 15-20 μέρες. Και η Τζαβά, δεν ξέρω, Τζαβά νομίζω ότι έλεγε και ο Γουίνστο Μακάναφ, περιοδεύουν στην Γαλλία μαζί με τον Ρέγκεμαν, έναν άνθρωπο που έχει γράψει εξαιρετικές μελωδίες με την Ρέγκε και την Dancehall εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Ήλιας Διαμάντης βρίσκεται στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Μπήκαμε και στον Ιούνιο, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και αυτός είναι ο Γκισμοβαρίγιας.

Αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρίγιας, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό και με τις μελωδίες που ηχογραφεί και γενικά με αυτόν τον ήχο που μας παραπέμπει και λίγο στην ψυχεδέλεια, στον ήχο της Λατινικής Αμερικής. Πάρα πολλά ωραία και πολύ καλά στοιχεία από τον Γκίσμο Βαρίγιας. Όπως ακριβώς και από τον επόμενο, από το επόμενο ντουέτο, ντουέτο στη ζωή, ντουέτο και στην μουσική. Μ' αρέσουν ιδιαίτερα οι Warren Treat για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν μπορούν να κατηγοροποιηθούν. Δηλαδή ούτε στην country ανήκουν, ούτε στη soul, ούτε πουθενά.

Το λέω αυτό διότι το τελευταίο single των Warren Treaty, ανεξάρτητα εάν ζουν στο Memphis και στο Nashville και κυρίως σχετίζονται με την country, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τους άλμπουμ μόνο country δεν ήταν, ήταν περισσότερο gospel, και αυτό το τραγούδι, το Don't Say Goodbye, λες και έχει βγει μέσα από τη δεκαετία του 70 και μέσα από το sound of Philadelphia. Για ακούστε το. Νομίζω ότι θα βγει ο Teddy Pendergrass από καμία πόρτα. Θα ανοίξει την πόρτα. Ή ο Harold Melvin με τους Blue Notes.

Πραγματικά θυμίζουν τον ήχο της Φιλαδέλφια, το Φιλαδέλφια Sound, αυτός ο ήχος που εδραιώθηκε σε όλο τον κόσμο τουλάχιστον από την δεκαετία του 70 και σίγουρα ήταν ένας από τους λόγους που έγινε γνωστός αυτός ο ήχος με πάρα πολλά συγκροτήματα εκείνη την εποχή και μεγάλη διαφορά αν θέλετε από την Soul, γιατί Soul ήταν ο ήχος της Φιλαδέλφια. Απλά δεν ήταν τόσο σκληρός και δεν είχε μέσα αυτά τα πνευστά που έχουμε μάθει, όπως είναι στον ήχο της Τάξης και της Μοτάουν, κυρίως στον ήχο της Τάξης, τον ήχο της Μοτάουν, γιατί στη Τάξη υπήρχε ιδιαίτερα και ο ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας. Τρεις διαφορετικές λοιπόν πτυχές της Soul από μια μπάντα που από ένα συγκρότημα, ένα σχήμα, ζευγάρι και στη ζωή και στη μουσική. 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου κι αν είστε μας ακούτε. Μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό. Αυτή είναι η Grace. Στο τραγούδι που είχε κάνει επιτυχία η Leslie Gorbin από πάρα πολλά χρόνια σε παραγωγή του Quincy Jones.

αρέσει το You Don't Know Me, γιατί το 63 όταν το ηχογράφησε η Leslie Gore, το είχε κάνει παραγωγή ο μεγάλος Quincy Jones. Έπρεπε να περάσουν, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, το 2015, να το πειράξει το κομμάτι ο G-Eazy και η Grace σε ένα extended play, και αργότερα η Grace, η Αυστραλέζα, στο άλμπουμ της, το οποίο ομοίως έκανε παραγωγή ο Quincy Jones, και όχι μόνο φυσικά στο τραγούδι, αλλά και στο άλμπουμ της στο VMA. Έχουμε πει εξάλλου ότι ο Quincy Jones ήταν μια ηγετική μορφή, ήταν ένας άνθρωπος πέραν των ορίων, ένας άνθρωπος που μέχρι τα 90 του, μέχρι το 2023, γιατί έφυγε από τη ζωή του 24, μπορούσε να ηχογραφεί, μπορούσε να δουλεύει ως record producer, ως συνθέτης, ως arranger, ως conductor, στα πάντα. Μπορούσε να κάνει πραγματικά τα πάντα. Αυτή η ηγετική μορφή, το μυαλό της μουσικής, πέραν των βραβείων, πέραν των Grammy, πέραν των Tony, πέραν των Golden Globe, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει βραβείο που να μην είχε πάρει ο Quincy Jones από τον καιρό της δεκαετίας του 50, και δεν μένουμε μόνο στο Michael Jackson. Τώρα θα μου πεις, γιατί συζητάμε για τον Quincy, μα τι να συζητήσουμε αν δεν συζητήσουμε για τον Quincy, για το Roots του 77, όταν έβαλε τη μουσική, για το Color Purple, για το Italian Job, για τόσα πράγματα. Σίγουρα δεν θα έπρεπε να συζητάμε μετά για κανέναν στη μουσική.

Αυτή είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά της Ράι. Η Ράι έχει κάνει δύο πολύ μεγάλα βήματα. Πρώτα απ' όλα, στο τελευταίο της άλμπουμ βάζει ό,τι μουσική υπάρχει μέσα σε ένα δίσκο πρότυπο. Και το λέω αυτό από τη μέρα που κυκλοφόρησε. Πέραν το Where's My Husband, το οποίο είναι η pop πλευρά της Ράι. Μιλάμε για την συνεργασία με τον Legend, με τον Al Green. Και βέβαια εδώ, σε ένα κομμάτι που αποτυπώνει όλη την ευφυΐα ο Hans Zimmer και η ίδια, βέβαια, με τις φωνητικές της ικανότητες. Το έχουμε πει εξάλλου, η Ράι ήταν ένας άνθρωπος που όταν μπόρεσε να απεμπλακεί εντελώς από αυτό που ενοχλεί το τελευταίο καιρό πάρα πολλούς καλλιτέχνες, τις δισκογραφικές εταιρείες και αυτά τα συμβόλαια τα οποία είναι ιδιαιτέρως δεσμευτικά. Τώρα με ρωτήσετε γιατί, το έχει πει εξάλλου αυτό στο παρελθόν και ο Desmond Child και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική και δει όταν γράφουν, όταν είναι συνθέτες και όχι τόσο ως παραγωγή. Η Ράι λοιπόν από την ώρα που μπόρεσε και έκανε ένα βήμα παραπέρα και την απεμπλοκή της από τη δισκογραφική της εταιρεία, καλύτερα από το να γράφει κομμάτια για την Charlie XCX και την Beyoncé, αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά της και να βγάλει βέβαια το πρώτο της άλμπουμ που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, το My 21st Century, αλλά και αυτό το The Music May Contain Hope, που κρατήστε το αυτό ανεξάρτητα αν είναι νωρίς, αν είναι ακόμα Ιούνιος, ίσως είναι μέσα στην πολύ έτσι early λίστα των καλύτερων άλμπουμ που έχουν ηχογραφηθεί για το 2026. Εξάλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ξέρετε, στο τέλος του μήνα, αρχές Ιουλίου, πάντα γίνεται ένα poll για να υπολογίσουν ποια είναι τα καλύτερα άλμπουμ του εξαμήνου και ήδη συζητούν ότι η Ράι ανήκει μέσα σε αυτή την κατηγορία. Ο Megawatts, παρέα με τους Bamboos.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

Εξαιρετική μουσικός, η Γκίλιαν Κανισάρες με το Αβάνα Μπαΐα. Από την Κούβα. Μια χώρα που έχει εξαιρετική παράδοση σε ό,τι μουσική και τέχνη υπάρχει. Και βέβαια η Γκίλιαν Κανισάρες εκφράζει αυτή τη γενιά μουσικών που συνεχίζει στην Κούβα και στην Αβάνα. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Αυτός είναι ο Wyclef Jean. Wyclef Jean εδώ παρέα με τον Paul Simon. Και κοιτώντας λίγο τα live που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τις περιοδίες και γενικά τους καλλιτέχνες που έχουν βγει, γιατί τέτοιο καιρό και τώρα το καλοκαίρι όλοι νομίζω μηδενός ξερουμένου έχουν βγει σε περιοδίες, είτε σε Ευρώπη, είτε σε Αμερική, είτε σε μεγάλα φεστιβάλ, στα πάντα. Αυτό που κρατάω είναι για το συγκρότημα των Eagles αυτή τη στιγμή, που έκλεισε μετά από απέτηση του κοινού άλλες 6 συναυλίες στο Sphere στο Las Vegas. Οι ίδιοι είχαν παίξει πέρυσι κάνοντας το farewell tour, που βέβαια τραβάει αυτό το farewell tour, γιατί σε όλο τον κόσμο, επειδή έχουν βγει σε περιοδία παγκοσμίως, είδα και ένα εξαιρετικό live που έδωσαν στην Μελβούρνη και γενικά στην Οκεανία. 4 λοιπόν συναυλίες το Νοέμβριο και 2 συναυλίες τον Σεπτέμβριο, οι οποίες έγιναν αμέσως sold out ανεξαρτήτου κόστους εισιτηρίων στο Sphere, στο Las Vegas, ίσως ο μεγαλύτερος και φυσικά ο ακριβότερος συναυλιακός χώρος αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Για τους Eagles, που συνεχίζουν να μαγεύουν όλο τον κόσμο με έναν ήχο που έφτιαξαμε στη δεκαετία του 70.

Ξεκινήσει λοιπόν από τους Eagles, από μια μπάντα που έχει γράψει μια τεράστια ιστορία στη rock. Έχει γράψει στη country rock, στη soft rock, στη folk rock. Και τα τελευταία χρόνια μάλιστα, όταν μπήκε και ο Vince Gill μέσα αυτή την παρέα, έφυγε ο Glenn Frey, έφυγε ο Randy Meisner, έφυγε ο Don Felder και ο Bernie Lee τον παλιά. Νομίζω ότι ο Vince Gill ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το σχήμα. Κάποιοι τον θεωρούσαν ούτως ή άλλως μέλος, αλλά κατεβαίνοντας αυτή τη στιγμή και βγάζοντας περιοδίες μαζί, αυτό ο superstar της country μουσικής σκηνής δίνει και το κάτι διαφορετικό. Ο Μλί Σαντάρ. 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

You're gonna lose your soul. Αυτός είναι ο Omni Samdar. Παλιά επιτυχία που είχαν κάνει οι Dead Men Bones και ο Ryan Gosling, ο οποίος μάλιστα επιστρέφει με μια μεγάλη ταινία στην μεγάλη οθόνη της, τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, πήγαν τα πράγματα εδώ στον κόσμο. Στον κόσμο μας, στους 93,6, για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο, εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Και εμείς με τους Tiver Corporation, με τους Χίλτο και Γκάρζα, υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Και να σας πάει η Ρουμπίνη με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Να ακούτε πάντα τον κόσμο, γιατί φίλες και φίλοι, ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη. Και όχι μόνο. Κάνει και πάρα πολύ ωραία πάρτι, όπως είδατε. Για άλλη μια φορά. Και φέτος ο κόσμος κλείνει και 25 χρόνια. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, πολλά φιλιά. Τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτη Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Sports Live.

ξέρετε, στα social media δίνουμε προσκλήσεις για τη stand-up comedy παράσταση των Sushi Mango. Αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Universe. Η κλήρωση θα γίνει αύριο το μεσημέρι, αύριο το απόγευμα. Επίσης, το Instagram τρέχει διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για το live των Tonic Walter στο Gazette Roof Stage το Σάββατο. Αλλά και το live του Armand Hammer στο Ground Stage το Σάββατο, 6 Ιουνίου στο Gazette. Παράπονο δεν έχετε, προσκλήσεις δίνουμε.

Μία ταινία του 1963. Η φωνή της Μπριζίτ Μπαρντό, αυτή είναι η Τροβέρ. To Leave the Sea, στα γαλλικά Quitte la Mer. Και από την Γαλλές Νέα Υόρκη, εκεί όπου μαζί με τον Ρόμπερτ Σιβιγιές ο Ντέιβιντ Κολ έγραψε αυτή την τεράστια επιτυχία CC Music Factory, Gonna Make Me Sweat.

Kid Frost τραγουδούσε La Rasa το 1990. Σαν σήμερα γεννιέται ένας αγαπημένος και σπουδαίος μουσικός, ο Curtis Lee Mayfield. Αμερικανός στιχουργός, κιθαρίστας, παραγωγός. Μεγάλη αναγνώριση με το group The Impressions. Έχει σαν τέλης δεκαετίας του 50 και τη δεκαετία του 60. Και βεβαίως μετά ακολούθησε σόλο καριέρα με το σπουδαίο Curtis το 1970. Αλλά και το soundtrack για την ταινία Superfly. Curtis Mayfield, Superfly.

με τη φωνή αυτή τη σημερινή αλλά και τον ήχο του χτες. 1967 η Aretha Franklin κάνει cover στο κομμάτι του Otis Redding Respect και ανεβαίνει βεβαίως στο νούμερο 1.

εικόνα της από τις εποχές και από την εποχή εκείνη. Βοήθησε πάρα πολύ τη γαλλική αντίσταση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και βεβαίως έμεινε πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, πήρε και τη γαλλική υπηκότητα.

David Walter από τη Γαλλία. Η ζωή είναι ωραία, La Vie Belle. Και από εκεί στο πρώτο άλμπουμ του Curtis Mayfield με τίτλο Curtis, το 1970 το Σεπτέμβριο κυκλοφορεί. Και βεβαίως το Move On Up ανεβαίνει νούμερο 1. Ένα funk album, αλλά με ψυχεδελικά στοιχεία. Και βεβαίως αιχμές στην πολιτική και την κοινωνική ζωή της εποχής.

0: υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Grammy. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

η οποία βεβαίως έχει μείνει στην ιστορία για τις ένδυματα λογικές της επιλογές, αλλά και την καταπληκτική της φωνή, Josephine Baker. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes.

Σούζαν Σούζι Κουάτρο. Η Σούζαν σαν σήμερα γεννιέται. Ήταν και ηθοποιός, γεννημένη στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν.

η φωνή του Curtis Mayfield μαζί με, του Blaze Meldis και της Lisa Coates στο τελευταίο άλμπουμ του Curtis Mayfield που είχε κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 1996.

μετά έγινε το τρομερό ατύχημα που είχε ο Κέρτις Μέιφιλντ, ο οποίος είχε μείνει παράλυτος από τη μέση και κάτω. Παρ' όλα αυτά συνέχιζε και να συνθέτει και να τραγουδά. Διότι καθόταν ξαπλωμένος και ηχογραφούσε γραμμή-γραμμή τα τραγούδια του.

Σήμερα γεννιέται και ο Kelly Jones, η φωλή των Stereophonics, ο Αλός βεβαίως, μαζί με έναν άλλο σπουδαίο Αλό. Θα ακούσουμε το Mama Told Me Not To Come.

Οι Stereophonics έχουν κυκλοφορήσει 13 studio album. Πολλές επιτυχίες και compilation. Tom Jones, Stereophonics.

Superfly 1972, ο Curtis Mayfield. Και κάπως έτσι βοήθησε στην εξέλιξη του hip hop. Κατά τα λεγόμενα και τα sample από Beastie Boys, Notorious Big, Erykah Badu, Snoop Dogg, Eminem. Η λίστα είναι μεγάλη.

Και υπάρχουν πολλοί που μιμήθηκαν βεβαίως και τον Curtis Mayfield, όπως τραγουδούσε εδώ. Ο Bobby Womack στο Across 110th Street. Ο James Brown είχε πει για τον Black Caesar. Ο Willie Hutch για τον The Mac. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6.

First time ever I saw your face ήταν Stereophonics, Rod Stewart με την Royal Philharmonic Orchestra. Για αυτούς που έχουν ήδη αρχίσει και σαλπάρουν.

ήταν Ρουμπέλη Σταγκουράκη. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Steve Winwood, βεβαίως Τίμι Τόμας στο original. Why can we live together? Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

γραφεί αυτά εδώ τα ωραία, τα οποία και ρημιξάρουν οι Blue Dietrich που έρχονται ευθύς αμέσως για να ανοίξουν τον οίκο και έτσι να μας καλωσορίσουν όλους εμάς τις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

Άμστερνταμ. Αυτός ο τύπος από τη Νέα Υόρκη που εδώ κάνει παρέα με τον Guts. Μαζί φτιάχνουν αυτό το carrot cake από το HIA2.

www.cosmosradio.gr και από παντού, και φεύγω με τον Νικόδημους, ο οποίος κατοικοεδρεύει στη Μαδρίτη και φτιάχνει αυτό το Mariposa Bonita Fly, το οποίο και μιξάρει.

Horizons μπορεί να δίνουν ορίζοντα με τις μουσικές τους, ωστόσο έρχονται από την παγωμένη Γερμανία και τώρα φέρνουν και τα νέα. Did you hear the news? Είναι το κομμάτι που έφτιαξαν μαζί με τον Free Dust, ο οποίος δίνει το δικό του αφήγημα. Time flies when you running from the bleachers to the sidelines, dodging all the cheerleaders and duck-

Ezra Collective, μόνο για την ελπίδα. Τραγουδούν ακόμα στο νότιο Λονδίνο, έχουν βγάλει το καινούριο του σιγκλάκι και εμπιστεύονται τι άλλο, την αγάπη. Only Love είναι το κομμάτι. Φιλοξενείται στην παρέα και ο Πα Σαλιέ, ο οποίος έρχεται να συμβεί.

Yes. Η Little Sims, όχι μόνη της, με την παρέα της, με τους μουσικούς της. Open Arms είναι το τραγούδι που φτιάχνει. Μαζί με το Sugar Girl έρχεται και η Dilla. Μπορεί, λέει, να συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνώ. Η Little Sims.

Soul. Αυτή η παρέα από το Λονδίνο έφτιαξε πολλές και ωραίες μουσικές. Σκέψου το. Think about it.

Η Σέλια Βα, με καταγωγή από τη Γουαδελούπη, ζει στο Λονδίνο, ταξιδεύει παντού και αυτό το engraved ήρθε για να μείνει. Η Σέλια Βα από το άλμπουμ της με

τα κλαρίνα ταξιδεύουν στη γη και ο Σαμπάκα έρχεται από το Λονδίνο να φτιάξει την παραγωγή «Αυτές οι μουσικές έρχονται». «Off the Earth» είναι το άλμπουμ που έφτιαξε και ηχογράφησε ο ίδιος μέσα στο 2026, από όπου αντλούμε και ξανααντλούμε αυτό το

Ο Ντάγκλας Χωσίνη, ο οποίος έχει κάνει πολλές πρωτοποριακές μουσικές, δεν σταματάει πουθενά και για κανένα λόγο, εδώ φτιάχνει με τον Λόκη Τέρα και τον συναντά πίσω στο 2025 αυτό το άφρο σαμπρόσο.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς σας βρίσκουμε και εμείς εδώ είμαστε. Στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Το σπίτι του Πάνα εμπνεύστηκε πριν από αρκετά χρονάκια, πίσω στο 2020, σε αυτό το περίφημο άλμπουμ που έβγαλε με τίτλο Σουρ, η Κανέλα Παλάτσιο, που δεν ακούμε πολύ συχνά. Από τον οίκο, η Κανέλα Παλάτσιο έφτιαξε το 2020 στην Τουρού Μαντάλα Μουσικά Records αυτά εδώ τα άσματα ακριβώς για μας, και σας καλωσορίζω με αυτό εδώ το βαλσαμένιο κομμάτι.

κόσμος είναι ανοιχτός και ευχάριστος, αισιόδοξος. Ο Arthur H. έρχεται με αυτό το Adios Tristes άλμπουμ του και μέσα εκεί εμπνέεται από τον Σατί.

0: Οι Λαγιορώνας που φτιάχτηκαν από τα παραμύθια της Σαβέλα Βάργκας. Οι Λαγιορώνας που ζουν στις Βρυξέλλες και που τρέχουν κι αυτές όπως κι εμείς.
1: I am afraid of the dark. I am afraid of that first spark of fire and of love when it begins. You know, it shivers. I am afraid of men at night, but also of them in the bright sunlight. Sometimes I'm even afraid of myself.

Μία και μοναδική η Λάσσα Ντελασέλα και δεν βρέθηκε ακόμη κάποια να την αντικαταστήσει. Love Come Here, το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά πολλά χρόνια.

Λόζα, Los Mitos, Latin Funk Love Song στην instrumental version και ο Lance Ferguson να φροντίζει όλα τα υπόλοιπα.

Μακάγια Μακρέιβεν, σπουδαίος μουσικός, εδώ έρχεται να συνδράμει την σαξοφωνίστα Νούμπια Γκαρσία. Μαζί φτιάχνουν το διαφορετικό Source.

Μοντρακάω, δεν ξέρω τι απέγινε. Ξέρω πάντως πως έφτιαξε αυτό εδώ για να αιωρούνται οι Αμαζόνες. Το είπε Αμαζόνας Flow.

Αλέν και θα βρεθούμε με τον Σερέρο, ο οποίος νταμπάρει ασυστόλος, ένα αντιός μπατάτα και ολίων παρτών, και αυτός μαζί.

Να σε ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε εννοείται αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας, εδώ στον κόσμο μας, στον κόσμο της μουσικής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος